0: τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό ακόμα και για τον απλό πολίτη να κατανοήσει και να γνωρίσει, είναι ότι το Γεωπάρκο του Ψιλορίτη είναι μια περιοχή που προσφέρει όλες αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις για το πώς δημιουργήθηκε η Κρήτη. Σαν νησί, από τον ωκεανό μέσα όπου σχηματίστηκαν τα πετρώματα, με τα παλιότερα πολυθώματα που έχουμε στο νησί, μέχρι πώς σήμερα το ανάγλυφο εξελίσσεται, διαμορφώνεται και πώς ψηλώνουν τα βουνά. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε ψηλορίτης, ούτε λευκά όρη. Ήταν κάποιοι χαμηλοί λόφοι μόνο. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα και μας εντυπωσιάζει σαν ένα τεράστιο ουρανό όγκο στα λευκά όρη ή αυτό το μονοκόμματο όγκο του Ψιλορίτη, είναι πολύ πρόσφατο ουσιαστικά πάνω στη γεωλογική εξέλιξη του νησιού.
1: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για σας η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας, της νέας γενιάς των μαθητών με αυτό το οποίο λέμε ορεινός όγκος Ψιλορίτης Γεωπάρκο.
0: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση, και θα έλεγα όχι μόνο να συνδέσουμε τους κατοίκους με το φυσικό τους περιβάλλον, με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο και αυτή την κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού που έχει το βουνό, για να δώσουμε μια όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Και εμείς ουσιαστικά όταν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής, μιλάμε πάντα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τους πόρους, σέβεται τους κατοίκους και σέβεται και τον επισκέπτη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ενισχύοντας αυτό που ονομάζουμε γεωτουρισμό, μια μορφή τουρισμού της υπαίθρου, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παραγωγούς του Ψιλορίτη, όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, να τους βάλουμε κάτω από μια ομπρέλα, που αυτή η ομπρέλα είναι το σήμα της UNESCO, ένα σήμα ποιότητας για αυτό που πρεσβεύει η περιοχή και για αυτό το οποίο προσφέρουν οι κάτοικοι και η παραγωγή και τα προϊόντα τους, και να μπορέσουμε λοιπόν να τους δώσουμε ένα κίνητρο, αφενός μεν για να παραμείνουν στον τόπο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στον Ψιλορίτη, που υπάρχουν δυναμικές ορεινές κοινότητες σε αυτό το χώρο, αλλά στο σύνολό του όμως το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ερημώνουν χωριά, ερημώνει η Ήπεθρος, και από τη στιγμή που θα ερημώσει η Ήπεθρος από δραστηριότητες, στην ουσία αναμένεται να νεκρώσει όλη η περιοχή.
1: Οι δυναμικές αυτές κοινότητες που προαναφέρατε σέβονται τους ορεινούς όγκους, σέβονται τον Ψιλορίτη?
0: Θα έλεγα
1: υπάρχει
0: στην πλειοψηφία του.
1: Κατάχρηση της αποκλειστικότητάς τους.
0: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους ή στην πλειονότητά τους τη σέβονται.
1: Αντιλαμβάνονται.
0: Αλλά θα πρέπει όμως
1: να
0: δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν και ομάδες που δεν το κάνουν αυτό. Και οι οποίες ούτε το σέβονται το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό, αλλά ούτε και τη φήμη και την ιστορία που έχει το βουνό.
1: Λοιπόν, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το καλύτερο, μεγαλύτερο, πληρέστερο μουσείο σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Ναι, αυτή την περίοδο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η ανακαίνιση κάποιων από τους χώρους του. Ουσιαστικά πάνω από το 50% του χώρου που υπάρχει φιλοξενείται στην παλιά ηλεκτρική του Ηρακλείου, ολοκληρώνει την ανακαίνισή του τώρα. Γίνεται επίσης και μία, όπως λέμε, ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηριακού χώρου, ώστε να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, πολύ περισσότερο τον κάτοικο της Κρήτης, γιατί στην ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο ίσως μουσείο φυσικής ιστορίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα μας. Οπότε σε λίγο διάστημα που θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες,

0: και θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις πόρτες μας, πιστεύουμε ότι όλοι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν.
1: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεσμεύεστε.
0: Βεβαίως, και ο διευθυντής μας, φαντάζομαι.
1: Εννοείται.
0: Ο οποίος και αυτός μπορεί να σας πει πολλά
1: κύριε περισσότερα. Κύριε Φασουλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
2: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα. Τόσο στα μικρά, όσο και στα μεγάλα. Έλα μαζί μου.
3: Με το πρόγραμμα Προλαμβάνω και τις δωρεάν εξετάσεις πρόληψης κατά του καρκίνου, 66.000 πολίτες βρήκαν έγκαιρα παθήσεις που αγνοούσαν. Ενώ με το πρόγραμμα προληπτικών μαστογραφιών με κινητές μονάδες, ενισχύεται η πρόληψη του καρκίνου του μαστού σε όλη τη χώρα. Με το ψηφιακό σχολείο και το ψηφιακό φροντιστήριο, μαθητές σε όλη τη χώρα λαμβάνουν δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία από το σπίτι τους. Πάνω από 37.000 διαδραστικοί πίνακες και 177.000 κίτρια ρομποτικής φέρουν τη δημόσια παιδεία πιο κοντά στο μέλλον. Το μέλλον όμως είναι η βιωσιμότητα. Και γι' αυτό ο στόλος των αστικών λεωφορείων ανανεώνεται με καινούρια. Ηλεκτροκίνητα, αθόρυβα λεωφορεία. Για δες και κάτι ακόμα. Το γρήγορο ίντερνετ φτάνει τώρα σε κάθε σπίτι με το Gigabit Voucher. Και αυτά είναι μερικά από τα πράγματα που κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε η καθημερινότητά μας να γίνεται καλύτερη. Κάθε σήμερα, κάθε τώρα, κάθε αύριο.
0: Ελλάδα 2.0. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Δίπλα σε όσους δεν σταματούν να ονειρεύονται για το πόσο μακριά θέλουν να φτάσουν. Ήρωες, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Τίχημαν που είναι δίπλα στους καθημερινούς ήρωες. Περισσότερα στο ήρωες.gr. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν.
12: Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
13: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
14: Τι θα έλεγα?
15: Όλα θα πάνε καλά.
13: Έχεις τις σωστές βάσεις, είσαι ασφαλής.
15: Να είσαι ο εαυτός σου.
16: Η ζωή είναι ωραία.
17: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
15: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
16: Θα τα καταφέρεις.
13: Αρκεί να το πιστέψεις.
15: Πίστεψέ το.
13: Με το διακρότημα μπορείς.
12: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
18: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
19: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο.

0: 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 €, κερδίζετε 3 €. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants, κερδίζετε 6 € στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ, 7,95 € το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια, 2,18 €.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
4: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
5: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
6: Μεγάλη γιορτή. Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 31 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ανοίξε εκ νέου και θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21 προκειμένου να υποβληθούν νέες αιτήσεις ή να γίνει τροποποίηση των υφιστάμενων του 2026. Οι δικαιούχοι του επιδόματος μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΙΔΙΚΑ με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο TaxisNet.
1: Χιλιάδες οικογένειες περιμένουν ξανά το επίδομα παιδιού Α21 καθώς άνοιξε η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις και διορθώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 10 Ιουλίου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία καθώς ένα λάθος ή μια αίτηση που δεν έχει οριστικοποιηθεί μπορεί να καθυστερήσει την πληρωμή.
2: Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21. Στην οποία οι γονείς πρέπει να μπουν με τους κωδικούς TaxisNet για να υποβάλουν τα νέα στοιχεία τα οποία χρειάζεται για να πάρουν και να συνεχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα του Α21. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι ότι η Α21 συνδέεται άμεσα με τη φορολογική μας δήλωση. Θα πρέπει να έχει υποβληθεί σωστά το Ε1 και εν συνεχεία να υποβάλουμε την αίτηση του Α21 για να ισχύσουν τα νέα στοιχεία τα οποία έχουμε δηλώσει στο Ε1.
1: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο, καθώς πρέπει να δηλωθούν σωστά το σχολείο, η τάξη και ο αριθμός μητρώου μαθητή. Επίσης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το IBAN και τα προσωπικά στοιχεία τους.
2: Θα δέχεται νέες αιτήσεις ως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, 6 ώρα το απόγευμα. Να πούμε ότι η αίτηση Α21 που άνοιξε τώρα, μιλάμε για το επίδομα παιδιού του 2026. Πολλοί γονείς μπερδεύονται και μας ρωτούν ότι αφού λαμβάνω το επίδομά μου από πέρυσι, για ποιο λόγο να υποβάλω ξανά νέα αίτηση. Η απάντηση είναι ότι το κράτος θέλει τα νέα στοιχεία.

0: μπορεί να έχει γεννηθεί ένα νέο παιδί, μπορεί ένα νέο παιδί να έχει ενηλικιωθεί, άρα δεν μεταφέρεται αυτόματα η περισυνείδηση. Πρέπει να έχουμε τα νέα μας στοιχεία στο κράτος για να ελέγξει και εκείνο με τη σειρά του αν είμαστε δικαιούχοι για το ποσό του Α21.
1: Σημαντικό είναι ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά, γιατί η προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται έγκυρη και δεν προχωράει η πληρωμή του επιδόματος.
0: Πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το ΆΜΚΑ, το αφημί των παιδιών όπου απαιτείται, αν είναι φοιτητές να συμπληρώσουν το σωστό πεδίο και γενικά όλα τα προσωπικά στοιχεία των παιδιών. Θα πρέπει η δήλωση να έχει υποβληθεί οριστικά, γιατί πολλοί γονείς αποθηκεύουν την αίτηση προσωρινά, αλλά σε αυτό το σημείο δεν έχει τελειώσει νέα υποβολή. Και επίσης θα είναι καλό να ελέγξουν και τον τραπεζικό τους λογαριασμό ότι είναι ο σωστός για να μπορέσουν να λάβουν τα χρήματά τους. Η συμβουλή μας είναι να μην αφήσουμε την τελευταία στιγμή την αίτηση, να ελέγξουμε τη φορολογική μας δήλωση και τα στοιχεία των παιδιών και να βεβαιωθούμε ότι έχει γίνει οριστική υποβολή στην δήλωση του Α21.
2: Νέα παράταση έως και τις 11 Ιουνίου των προληπτικών μέτρων για την Ευλογιά ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Παρά το γεγονός πως το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.

0: παρατείνονται ως τις 11 Ιουνίου τα προληπτικά μέτρα προστασίας της κτηνοτροφίας στην Κρήτη για την αποτροπή εμφάνισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε ότι παρά το γεγονός ότι το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία την διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
1: Ανανέωσαν νυχτινοί ιατροί μας τα μέτρα όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα όσον αφορά την ευλογιά των εγωπροβάτων, όπως και πολύ διάστημα τώρα. Αυτό που καλούμε να κάνουν οι παραγωγοί μας, και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα και με τους παραγωγούς μας και με τους ζωοτροφάδες μας και τα ασφαλεία και τα τυροκομεία και όλη την αλυσίδα της κτηνοτροφίας, είναι να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, να μην εφησυχάζουμε. Όπως μέχρι τώρα καταφέραμε να είμαστε καθαροί σαν Κρήτη, να συνεχίσουμε να δρούμε σαν να έχουμε πάντα ευλογία και πανόλιο, ώστε να μην εφησυχαζόμαστε και να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
0: Σύμφωνα με την απόφαση, μετακινήσεις εγωπροβάτων επιτρέπονται μόνο εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας για την σφαγή και αναπαραγωγή, ενώ εξακολουθεί να απαγορεύεται είσοδος ζώων στην Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Όσον αφορά τις μετακινήσεις, περιορίζονται οι σφαγές σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Απαγορεύεται από μία ενότητα στην άλλη ενότητα να σφαγούν ζώα. Επιτρέπεται να γίνει μετακίνηση προς το θερινό βοσκότοπο, δηλαδή οι παραγωγοί να πάρουν τα ζώα από τον κάμπο που λέμε να τα πάνε στους ορεινούς όγκους. Συνεχίζονται τα μέτρα στα λιμάνια όσον αφορά τις απολυμάσεις και τον έλεγχο των ζωοτροφών από πού προέρχονται, όσον αφορά αν έρχονται από ζώνες προστασίας και επιτήρησης, ελέγχονται τα τιμολόγια κτλ.
0: Παράλληλα, επιβάλλεται καραντίνα 21 ημερών για τα μετακινούμενα ζώα, υποχρεωτική απολύμανση οχημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και αυστηρός έλεγχος στις κτηνοτροφικές μονάδες.
1: Εμείς πήραμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο πολύ καιρό τώρα που απαγορεύσαμε να έρχονται ζώα ζωντανά στο νησί μας από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο που θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν να μην εφησυχαζόμαστε, να συνεχίσουμε να προσέχουμε και ευελπιστώ να μην έχουμε προβλήματα σαν Κρήτη και να διασώσουμε έτσι το ζωικό μας κεφάλαιο, γιατί η κτηνοτροφία είναι ένα σημαντικό πυλώνας της αγροτικής παραγωγής.
0: Η Περιφέρεια καλεί κτηνοτρόφους, σφαγεία, τυροκομεία, μεταφορείς και ιδιώτες κτηνιάτρους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση για να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό.
1: Προληπτικά, αλλά η ηπειρωτική Ελλάδα υπήρχαν προβλήματα και δεν έχουν σβήσει ακόμα τα προβλήματα στο 100%. Άρα, επειδή από τη μία, ναι, μεν έχουμε αποκλείσει τα ζώα να μην έρχονται εδώ ζωντανά, όμως υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί με οτιδήποτε άλλη μετακίνηση, είτε είναι με ζωοτροφές, είτε είναι με ένα φορτηγό το οποίο μπορεί να περάσει από

0: μια μολυσμένη περιοχή. Άρα είναι σημαντικό και αυτά τα μέτρα νομίζω ότι μέχρι τώρα μας διέσωσαν.
1: Η Κρήτη κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχεία στην Ελλάδα, ανέφερε από τα Χανιά ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τον Ιούλιο ολοκληρώνονται τα έργα οδικής ασφάλειας επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην περαιτέρω μείωση των τροχαίων, μαζί με τις κάμερες στους δρόμους που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο.
2: Την δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στα τροχαία περιστατικά σημείωσε η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον τελευταίο χρόνο, μετά από σειρά ετών δυσάρεστων γεγονότων στους δρόμους της χώρας αλλά και της Κρήτης, η οποία μάλιστα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση σε επίπεδο χώρας 37%. Τα τελευταία δεδομένα είναι ενθαρρυντικά, όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός. Τα μέτρα επεκτείνονται και στα έργα οδικής ασφάλειας των ΒΟΑΚ, τα οποία θα ολοκληρωθούν τον προσεχή Ιούλιο, στοχεύοντας σε περαιτέρω πρόοδο στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας.
3: Οι κάμερες είναι το βασικό νέο μέτρο εφαρμοσιμότητας του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος συμπληρώνει ένα χρόνο λειτουργίας με αποτελέσματα. Η Ελλάδα σημείωσε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση ανατυφόρων τροχαίων στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Η Κρήτη είχε 37% μείωση, τη μεγαλύτερη μείωση ολόκληρη στην Ελλάδα, και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Μας δείχνει ότι είμαστε στον δρόμο. Πώς θα συνεχιστεί αυτός ο δρόμος? Με τα έργα οδικής ασφάλειας που εκτελούμε στον σημερινό ΒΟΑΚ και τα οποία τελειώνουν τον ερχόμενο Ιούλιο. Άρα λοιπόν από αυτό το καλοκαίρι πιστεύουμε ότι θα έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στην Κρήτη. Όμως έχουμε δώσει ένα πάρα πολύ δυνατό κίνητρο στην περιφέρεια Κρήτης και στους δήμους της Κρήτης, οι οποίοι θα έχουν, εφόσον εγκαταστήσουν δικές τους κάμερες, 75% των εσόδων για το δικό τους δήμο ή τη δική τους περιφέρεια.
2: Το νέο εκτεταμένο ψηφιακό δίκτυο καμερών της ελληνικής αστυνομίας Οδυσσέας, με τη χρήση καμερών με λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, ανοιχνεύουν αυτόματα παραβάσεις όπως η παραβίαση κόκκινου, παράνομη στάθμευση, ταχύτητα, χρήση κινητού, μη χρήση ζώνης ή κράνους και παράνομη χρήση λωρίδας, ενώ στη συνέχεια τα δεδομένα αποστέλλονται στη βάση της τροχέας και τα πρόστιμα βεβαιώνονται ψηφιακά.
3: Εμείς έχουμε ψηφίσει τον νόμο, δίνουμε τη δυνατότητα σε όλη την αυτοδιοίκηση να εγκαταστήσει δικές της κάμερες, οι οποίες πλέον κουμπώνουν σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, το πληροφοριακό σύστημα του Οδυσσέας, της Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας. Άρα λοιπόν δεν έχουν να κάνουν τίποτα άλλο, μόνο να εγκαταστήσουν κάμερες και να μας δώσουν πρόσβαση σε αυτές. Οι κλήσεις έρχονται μέσω GovGR, πληρώνονται ηλεκτρονικά, τα έσοδα κατά 75% πηγαίνουν στους δήμους για να εκτελέσουν έργα οδικής ασφάλειας.
1: Η Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά καπνίσματος σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, με τις γυναίκες να κατέχουν την πρώτη θέση πανευρωπαϊκά και την χρήση ατμικών προϊόντων να εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα σε μικρές ηλικίες. Παρά τις σοβαρές επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία και τα εκατομμύρια θανάτων που προκαλεί παγκοσμίως κάθε χρόνο, η διακοπή μπορεί να επιφέρει σημαντική βελτίωση στη λειτουργία της καρδιάς και των πνευμόνων μέσα στα επόμενα χρόνια.
2: Σε διπλάσιο μέσο όρο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη βρίσκεται η Ελλάδα στο κάπνισμα, με τα στοιχεία να είναι ανησυχητικά. Στην τέταρτη θέση βρίσκονται οι άνδρες με ποσοστό 40%, ενώ στην πρώτη θέση πανευρωπαϊκά βρίσκονται οι Ελληνίδες καπνίστριες με ποσοστό 32%. Την ίδια στιγμή το ηλικιακό όριο των καπνιστών δείχνει να κατεβαίνει, με το 17% από 13 ετών και πάνω να κάνει χρήση ατμικών προϊόντων στην Ελλάδα.
4: Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του τα πανευρωπαϊκά του 2023, το 40% των ανδρών στην Ελλάδα καπνίζουν, τέταρτη θέση μου φαίνεται πανευρωπαϊκά. Πιο ανησυχητικό, οι γυναίκες το 32% καπνίζουν, είναι πρώτοι πανευρωπαϊκά, είμαστε στις γυναίκες. Αυτό είναι ανησυχητικό. Έχουμε ένα πολύ ψηλό μέσο όρο, σχεδόν διπλάσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον έχει γυρίσει λιγάκι αυτό με το κάπνισμα και έχουμε πάει στο άτμισμα, που το θεωρούν ότι είναι καλό και με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόσβαση και μικρών παιδιών. 13, πάνω από 13, το 77% στα επίσημα στατιστικά θεωρεί ότι μπορεί να το βρει εύκολα. 13, πάνω από 13 ετών, το 17% ατμίζει. Αυτά είναι εξαιρετικά ανησυχητικά στοιχεία.
2: Είναι γεγονός πως το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ τετραπλασιάζει και τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάντα.
4: Το 85%

0: των καρκίνων του πνεύμονα οφείλονται στο κάπνισμα. Παγκόσμια δεδομένα το 30% των θανάτων από καρκίνο οφείλεται στο κάπνισμα. Προκαλεί καρκίνο όχι μόνο στους πνεύμονες, ροδόχο κύστη, στο λάριγγα, ισοφάγο, καρκίνους οι οποίοι δηλαδή σε όλο το σώμα έχει μια δυσμενή επίδραση. Τετραπλασιάζει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάντα.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αλέξανδρος Πατριανάκος, τόνισε πως σύμφωνα με ιατρικά στοιχεία, ένα χρόνο μετά τη διακοπή του καπνίσματος σημειώνεται ήδη εμφανής βελτίωση στον οργανισμό, ενώ σε βάθος πενταετίας διορθώνονται σημαντικές δυσλειτουργίες που έχουν προκληθεί από τη χρήση καπνικών ειδών σε καρδιά και πνεύμονα.
0: Είναι η ώρα τώρα να κοπεί το τσιγάρο, διότι από ό,τι έχει φανεί μέσα σε ένα χρόνο ήδη θα αισθάνονται σε καλύτερα, ήδη από ότι ξεκινάει πρώτο 48, αλλά σε ένα χρόνο αρχίζουν και πέφτουν τα καρδιαγγειακά, εξισώνονται μετά από μια πενταετία περίπου, διορθώνονται πάρα πολλές δυσμενείς δυσλειτουργίες που έχει προκαλέσει το τσιγάρο, καρδιά, πνεύμονα. Όσον αφορά το πνεύμονα, μπορεί να παραμείνει μία δυσλειτουργία, αλλά σίγουρα δεν θα επιδεινωθεί και θα διορθωθεί.
1: Τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αποτυπώνουν με σαφήνεια το μέγεθος της πρόκλησης, καθώς περίπου 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι καπνίζουν παγκοσμίως. Κάθε χρόνο το κάπνισμα προκαλεί περισσότερους από 7 εκατομμύρια θανάτους, συμπεριλαμβανομένων περίπου 1,6 εκατομμυρίων μη καπνιστών, που εκτίθεται σε παθητική έκθεση. Όσο αφορά το γυναικείο φύλο, περί 175 έως 224 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως καπνίζουν, ενώ στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό χρήσης καπνού μεταξύ των εφήβων κοριτσιών, πάνω από 62 εκατομμύρια συνολικά.
2: Η ένταξη των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO χαρακτηρίστηκε από την Λίνα Μενδώνη ως σημαντικό επίτευγμα για τη χώρα και τον πολιτισμό της Κρήτης. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι η επιτυχία αυτή ήταν αποτέλεσμα πολυετού συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη συμβολή του πολιτισμού στην ανάπτυξη.
1: Μια τεράστια εθνική επιτυχία χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την ένταξη των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η οποία ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουλίου του 2025. Με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις στην Κρήτη, η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στις επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους με τους εκπροσώπους της UNESCO και τη σημασία της ένταξής τους.
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο τριήμερο για την Κρήτη, καθώς με τους εκπροσώπους της UNESCO έγιναν οι εορταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τον κανονισμό της UNESCO, μετά την τεράστια εθνική επιτυχία της ένταξης των μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς στις 12 Ιουλίου του 2025. Πήγαμε σε αρκετούς από τους χώρους τους ανακτορικούς που έχουν ενταχθεί στη Συριακή Εγγραφή, και νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι με την ένταξη του μινωικού πολιτισμού η ελληνική ιστορία αλλά και η ευρωπαϊκή ιστορία πηγαίνει πίσω 2 χιλιετίες, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό.
1: Στη σχέση ανάμεσα στον πολιτισμό και την ανάπτυξη αναφέρθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, επισημένοντας παράλληλα την εργώδη προσπάθεια τόσο από το Υπουργείο Πολιτισμού όσο και από την τοπική αυτοδιοίκηση για την ένταξη των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO μετά από περίπου 45 χρόνια.
3: Το ότι καταφέραμε μετά από περίπου 45 χρόνια την ένταξη των ανακτόρων των μινωικών στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς είναι μια εργώδης προσπάθεια του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο είχε εξαιρετική συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης και τους αυτοδιοικητικούς φορείς. Πολιτισμός και ανάπτυξη είναι απολύτως συμβατά πράγματα. Ο πολιτισμός έχει μια διτή φυσιογνωμία. Από τη μία είναι μοχλός κοινωνικής συνοχής και από την άλλη είναι ουσιαστικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης.
2: Το Υπουργείο Τουρισμού διοργάνωσε στο Ηράκλειο ανοιχτή εκδήλωση με στόχο την προβολή του ορεινού τουρισμού και την ανάδειξη της Ελλάδας ως προορισμού

0: Όλες τις εποχές του χρόνου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν βιωματικές και πολιτιστικές δράσεις που ανέδειξαν τα πλεονεκτήματα των ορεινών περιοχών της χώρας.
1: Μια αρκετά ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα «Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο» διοργάνωσε το Υπουργείο Τουρισμού στο Δημαρχείο Ηρακλείου με στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων του ορεινού τουρισμού και την προβολή της Ελλάδας ως προορισμού τεσσάρων εποχών.
2: Πρώτη φορά το Υπουργείο Τουρισμού έχει σχεδιάσει μια καμπάνια για την προβολή της ορεινής Ελλάδας. Ξέρετε, η Ελλάδα ναι, μεν έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες και ωραία νησιά, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό της χώρας είναι ορεινό. Και για πρώτη φορά το Υπουργείο Τουρισμού και η Υπουργός κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη μαζί σχεδιάσαμε την καμπάνια για την προβολή της ορεινής Ελλάδας. Προτρέπουμε τον κόσμο να γνωρίσει τα ελληνικά βουνά και την ορεινή Ελλάδα.
1: Η εκδήλωση περιέλαμβανε βιωματικές δράσεις για το κοινό καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις με μουσική και χορευτικά δρόμενα.
2: Η κοινωνία ολοκληρώθηκε και ολοκληρώνεται αυτήν την εβδομάδα με τηλεοπτική προβολή σε όλα τα κανάλια και σε πανελλαδικό και σε περιφερειακά μέσα. Με εφημερίδες και τοπικά και περιφερειακά, site κτλ. Έχει μεγάλη ανταπόκριση, ο κόσμος την έχει αγαπήσει. Προτρέπουμε τον κόσμο να γνωρίσει την ορεινή Ελλάδα και την ορεινή Κρήτη και τα υπέροχα ορεινά χωριά της Κρήτης. Γι' αυτό, όπως θα είδατε και στη τηλεοπτική καμπάνια που έχουμε σχεδιάσει, έχουμε προβολή από το Ψιλορίτη, έχουμε πλάνα από το Ψιλορίτη, έχουμε πλάνα από το Πιέρα Κρέτα που διοργανώνεται με επιτυχία το χειμώνα και στο χιονοτρομικό.
1: Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις του Υπουργείου Τουρισμού για την ενίσχυση και προβολή του ορεινού τουρισμού, αναδεικνύοντας προορισμούς που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Ένα ολοκληρωμένο πλάνο ενεργειών σε όλη τη χώρα, όπου φέρνουμε το βουνό κοντά στον κόσμο να γνωρίσει τα βότανα, να γνωρίσει την ορεινή Ελλάδα, να δει σημεία του τόπου μας και ένα πολύ ωραίο υπέροχο VR το οποίο προσωμιάζει ένα περιπάτο και μια πεζοπορία σε ένα βουνό. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και μεγάλη κίνηση και ενδιαφέρον και από Ελλήνες και από ξένους τουρίστες. Να σας πω την αλήθεια, ξαφνιάζονται, γιατί δεν περιμένουν να δουν τέτοια μέρη στην Ελλάδα μας και τέτοιες μυρωδιές και τέτοια βότανα.
0: Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε στον Χάρακα η εκδήλωση για τα 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης με τη συμμετοχή πολιτών, εκπροσώπων της πολιτείας και τοπικών φορέων. Μέσα από τιμητικές εκδηλώσεις και θεατρικές αναπαραστάσεις αναδείχθηκαν οι θυσίες και οι αγώνες των κατοίκων, ενώ τονίστηκε και η σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης.
3: Ριζολάκης Στάθης.
4: Παρόν.
3: Σπακιανάκης Γεώργιος.
4: Παρόν.
5: Αυτός και τα στιχά των δούλων σου σώτερα να παψών.
0: Σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής η εκδήλωση μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης στο Μνημείο Ηρών στο Χάρακα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Πλήθος κόσμου, βουλευτές και τοπικοί φορείς συγκεντρώθηκαν έξω από την αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Χάρακα για να τιμήσουν την εκδήλωση.
6: Στον ιστορικό Χάρακα που κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής πλήρωσε με βαρύ τίμημα φόρο αίματος για τη ελευθεριά μας. Όπως και τα όμορα χωριά, Σοκαρά και όλα τα χωριά του Δήμου μας και της Κρήτης. Τιμή και δόξα λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία. Οφείλουμε σε αυτούς να διατηρούμε την ιστορική μας μνήμη ζωντανή και αυτό κάνει ο Δήμος, αυτό κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος και θα το κάνουμε μέχρι να μπορούμε για να μαθαίνουν οι νέες γενιές. Τιμή και δόξα σε αυτούς τους ανθρώπους, αιωνία η μνήμη τους.
7: 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης βρισκόμαστε εδώ στο Χάρακα σήμερα για τις επετειακές εκδηλώσεις για το βορβαδισμό του Χάρακα. Ήρθαμε να τιμήσουμε τους ηρωικά εδώ ανθρώπους του Χάρακα που δώσαν τη δική τους μάχη πριν από 85 χρόνια για να ζούμε εμείς ελεύθεροι.
8: Τιμούμε όλους αυτούς που πολέμησαν ηρωικά κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, ανθρώπους καθημερινούς οι οποίοι έπιασαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους και αντιμετώπισαν τους Γερμανούς, τους Ναζί, το σώμα των αλεξιπτωτιστών που ήρθε να κατακτήσει την Κρήτη, δημιουργώντας εκατοντάδες απώλειες στους Γερμανούς. Ένα γεγονός το οποίο έδωσε κουράγιο σε ολόκληρη την κατεχόμενη τότε Ευρώπη.
9: Χρέος μας είναι όχι απλά να θυμόμαστε,

0: αλλά να κρατάμε τις μνήμες ζωντανές και για τις μετέπειτα γενιές σε μια εποχή που το φάντασμα του φασισμού ξαναβιώνει, είναι μπροστά μας και πρέπει ο ελληνικός λαός, η νεολαία κυρίως, αφού γκραζόμενοι και μαθαίνοντας από το παρελθόν, να μπορούμε να αντισταθούμε απέναντι σε αυτό το φάντασμα του φασισμού.
1: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αποδόθηκαν τιμές στους ήρωες της περίοδου, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η θεατρική αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων από τον Χάρακα και την ευρύτερη περιοχή.
2: Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε, Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών, αδέλφια. Κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου.

0: κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Σέβουν στα καφενεία και στα σπίτια και με σπροξίματα και φωνές οδηγούν τους κατοίκους στην πλατεία του χωριού.
1: Μέσα από τις ερμηνείες των συμμετεχόντων ζωντάνεψαν στιγμές της τοπικής ιστορίας, αναδεικνύοντας το θάρρος, τις θυσίες και τους αγώνες των κατοίκων κατά τα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν σημαντικές σελίδες της τοπικής και εθνικής ιστορίας, ενώ το μήνυμα της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της μεταλαμπάδευσής της στις νεότερες γενιές κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
2: Στην παρούσα αναπαράσταση για την 85η επέτειο βομβαρδισμού του Χάρακα έχουν δώσει το παρόν και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Μικροί, μεγάλοι, συγχωριανοί μας, εκτός χωρικών υδάτων, ακόμη και μικρά παιδιά. Θέλουμε να καταδείξουμε με τον πιο εύγλωτο τρόπο την τραγωδία που συνέβη κατά την κατοχή όχι μόνο στο Χάρακα, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη. Η παρούσα αναπαράσταση συμπεριλαμβάνει γεγονότα από την ευρύτερη περιοχή του Χάρακα, καθώς ο Χάρακας για τρεις ολόκληρες μέρες, όπως και τα γειτονικά χωριά, βομβαρδίστηκαν χωρίς έλεος.
1: Ο τετράποδος ήρωας του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήρθε στο Ηράκλειο. Η Ήρα βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα δίπλα στους ναυαγοσώστες, προσεγγίζει όσους κινδυνεύουν εντός και εκτός θάλασσας και δείχνει πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος φίλος σύμμαχος στη διάσωση ανθρωπίνων ζωών σε συνεργασία πάντα με τον χειριστή της.
3: Η Ήρα δεν είναι απλώς ένα σκύλος. Είναι ο πρώτος τετράποδος διασώστης υγρού στοιχείου του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Επιχείρησε περιστατικά που σχετίζονται με το νερό, στην θάλασσα, σε ποτάμια, αλλά και σε χιονισμένα περιβάλλοντα, όπου κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο.
4: Η Ήρα είναι ο πρώτος διασώστης σκύλος υγρού στοιχείου που έχει αυτή τη στιγμή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Είναι στο πρόγραμμα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην εκπαίδευση και άλλα σκυλάκια, κουταβάκια που θα είναι εκπαιδευμένα στο υγρό στοιχείο. Είναι οτιδήποτε αφορά το νερό, θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, ακόμα και στο χιόνι. Η Ήρα είναι έμπνευση γιατί προσφέρει με ανιδιοτέλεια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εθελοντισμό και για όλους τους ανθρώπους να βλέπουμε παραδείγματα και να μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και στην κοινωνία γενικώς.
3: Χάρη στην εξειδικευμένη εκπαίδευσή της και την εντυπωσιακή της ταχύτητα στο νερό, η Ήρα μπορεί να προσεγγίσει άμεσα ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο, εντός ή εκτός θάλασσας. Αποδεικνύει καθημερινά πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στις επιχειρήσεις διάσωσης, πάντα σε άριστη συνεργασία με τον χειριστή της.
4: Η Ήρα είναι εκπαιδευμένη στη θάλασσα να κάνει τη διάσωση σε κάποιον άνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Την φοράει ένα ειδικό σαμαράκι με ειδικές χειρολαβές, σαμαράκι πλεύσης ονομάζεται, στο οποίο όταν εντοπιστεί κάποιος άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια, φεύγει, πηγαίνει, γυρίζει, πιάνεται το θύμα επάνω στην Ήρα και το φέρνει στον χειριστή, σε ασφαλές σημείο. Αν δεν μπορεί το θύμα,

0: ήρα είναι σε θέση να πιάσει το θύμα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος και να τον τραβήξει στο διασώστη.
1: Η εκπαίδευσή της ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 4 μηνών και συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Έχει ήδη συμμετάσχει με επιτυχία σε 5 διασώσεις, ενώ επιχειρεί σε ολόκληρη την Ελλάδα και εφόσον χρειαστεί μπορεί να συνδράμει και σε αποστολές στο εξωτερικό.
0: Στην ουσία εκπαιδεύεται από 4 μηνών. Η εκπαίδευση σε αυτά τα σκυλιά, σε όλα τα διασωστικά σκυλιά, είναι συνεχής, δεν σταματάει ποτέ. Επιμονή και προσπάθεια συνέχεια. Mm-hmm. Η ΥΡΑ επιχειρεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά αν χρειαστεί και στο εξωτερικό. Μας έχουν καλέσει στην Ελλάδα, σε διάφορα συμβάντα, σε έβρεση αγνοωμένων. Έχει επιχειρεί ένα χρόνο τώρα. Ως τώρα η επιτυχία της είναι 5 διασώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι δείχνουμε ότι συνδυασμός άνθρωπος, σκύλος και η τεχνολογία έχουν το καλύτερο δυνατό και άμεσο αποτέλεσμα που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Με πειθαρχία, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια, η ΥΡΑ προσφέρει ένα ανεκτίμητο έργο αποτελώντας παράδειγμα προσφοράς.
0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών για τους φίλους μας, για τα ζωάκια μας. Οπότε είναι καλό όλοι να τα παρακολουθήσουμε, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες και στα δικά μας ζώα, αλλά και σε άλλα ζωάκια. Συν της άλλης, το πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τα σκυλιά διασώστες, ναυαγοσώστες, υπάρχει και το πρόγραμμα με τα σκυλιά συντροφιάς σε ασθενείς, που είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ο Σύλλογος Ευζώ με τον Καρκίνο πραγματοποίησε το καθιερωμένο ετήσιο παζάρι του στη Λότζια με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των δράσεών του υπέρ των ασθενών και των οικογένειών τους. Μέσα από την πωλησιχηροποίηση των προϊόντων αναδείχθηκε παράλληλα και το πολυεπίπεδο έργο του Συλλόγου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με νεοπλασματική νόσο Ευζώ με τον Καρκίνο πραγματοποίησε το ετήσιο παζάρι του στο αίθριο της Λότζια στο κέντρο του Ηρακλείου. Το παζάρι έγινε για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου. Στους πάγκους του παζαριού οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να προμηθευτούν προϊόντα σε συμβολικές τιμές. Ντόπιοι παραγωγοί, χειροτέχνες και μέλη του Συλλόγου διέθεσαν πρωτότυπες χειροποίητες δημιουργίες, κυρίως χειροποίητα κοσμήματα και υφασμάτινες δημιουργίες. Βιβλία, καλλιντικά, τσάντες, είδη κουζίνας, κλινοσκεπάσματα που προσέφεραν ευαισθητοποιημένες κριτικές επιχειρήσεις καθώς και βρόσιμα προϊόντα.
3: Βλέπουμε μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί και οι επιχειρήσεις με πολύ αγάπη μας πρόσφεραν πάρα πολλά προϊόντα φέτος για το παζάρι μας και επίσης ο κόσμος έχει αγκαλιάσει σήμερα το παζάρι.
4: Έχει γίνει θεσμός, εδώ και 10 χρόνια το κάνουμε στην πόλη του Ηρακλείου. Έχουμε από όλη την Κρήτη πάνω από 100 επιχειρήσεις, μας προσφέρουν προϊόντα και σύλλογοι και ιδιώτες και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουμε τα έσοδά μας για τη στήριξη των καρκινοπαθών που βρίσκονται σε οικονομική δυσκολία. Ένας από τους σκοπούς του Συλλόγου μας είναι αυτός και πρέπει να τον εξυπηρετήσουμε, μιας και είμαστε ένας σύλλογος που δεν έχει χρηματοδότηση από κανέναν άλλο φορέα κρατικό.
2: Τα μέλη του ΕΒΖΟ με αφορμή το παζάρι του Συλλόγου αναφέρθηκαν και στην στήριξη ασθενών και οικογενειών, τις οικονομικές δυσκολίες αλλά και τις δράσεις που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, τόνισαν πως ο Σύλλογος δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο εδώ και 26 χρόνια, προσφέροντας πολύπλευρη βοήθεια σε ασθενείς και φροντιστές μέσα από εθελοντικές δράσεις, ψυχολογική υποστήριξη αλλά και οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.
3: Είμαστε ένας σύλλογος που στεκόμαστε δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και στην οικογένειά του, προσπαθώντας να φροντίσουμε πολύπλευρα και τον ασθενή και την οικογένεια. Βοηθούμε οικονομικά όπως μπορούμε τις οικογένειες που έχουν αδυναμία, αλλά παράλληλα έχουμε και δράσεις ψυχολογικής στήριξης. Έχουμε νοσοκομιακούς εθελοντές στα νοσοκομεία που προσπαθούν επίσης να βοηθήσουν στις καθημερινές χημειοθεραπείες. Προσπαθούμε να κάνουμε άλλες δράσεις ψυχαγωγικές και κάπως έτσι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των οικογενειών. Και επίσης προσπαθούμε να μιλήσουμε για τον καρκίνο στην πόλη, να σπάσουμε το στίγμα και το φόβο που υπάρχει γύρω από την λέξη καρκίνος και από την νόσο του καρκίνου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκεράκης, για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσία Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν πως είναι σε θέση να ξαναρχίσουν τον πόλεμο με το Ιράν εάν οι συνομιλίες αποτύχουν. Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι η Ρωσία ίσως ετοιμάζει νέα μαζική επίθεση. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν έπειτα από τη χρήση από τη Ρωσία του πυράβλου Ορέντσνικ, ικανού να φέρει πυρηνικές κεφαλές σε ένα μαζικό κύμα πληγμάτων στην περιφέρεια του Κιέβου το περασμένο Σαββατοκύριακο. Στη Γερμανία τώρα το κουφάρι μιας φάλαινας καμπούρας που είχε τραβήξει για μήνες την προσοχή ξεβράστηκε σε δανική παραλία. Οι ειδικοί ελπίζουν ότι η εξέταση θα αποκαλύψει τα αίτια του θανάτου της.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν το μήνυμα ότι είναι περισσότερο από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο με το Ιράν αν χρειαστεί, την ώρα που η τύχη μιας ενδεχόμενης συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει στον αέρα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών υιοθέτησε ανάλογη στάση, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν παρούσες και σε επιφυλακή σε ολόκληρη την περιοχή. Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές κατέληξαν σε ένα προσωρινό πλαίσιο συμφωνίας για την παράταση κατά 60 ημέρες της κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο με το Ιράν και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας με στόχο μια τελική συμφωνία. Η πρόταση έπρεπε πάντως ακόμα να εγκριθεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι επιδιώκει να λάβει την τελική απόφασή του για τη συμφωνία σε επερχόμενη συνάντηση. Ο Τραμπ συναντήθηκε με συμβούλους του για 2 ώρες στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, όμως σύμφωνα με πληροφορίες η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση. Προτού ολοκληρωθεί η συνεδρίαση, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι καμία συμφωνία δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί και πρόσθεσε ότι οι διαπραγματευτές επικεντρώνονται κυρίως στον τερματισμό του πολέμου και προς το παρόν δεν συζητούν τις λεπτομέρειες του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένει βασικό αγκάθι στις διαπραγματεύσεις. Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτήν την απέτηση, υποστηρίζοντας ότι οι πυρηνικές της δραστηριότητες είναι αποκλειστικά για ειρηνικούς και πολιτικούς σκοπούς. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να προετοιμάζει μια νέα μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν έπειτα από τη χρήση

0: Από τη Ρωσία του πυράβλου Ρέστνικ ικανού να φέρει πυρηνικές κεφαλές σε ένα μαζικό κύμα πληγμάτων στην περιφέρεια του Κιέβου το περασμένο Σαββατοκύριακο.
1: Маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні захистом неба – це ключовий пріоритет наш.
0: Η Ουκρανία ανέφερε ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν 90 πύραυλοι και 600 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Η χρήση του Ορέστνικ, ενός βαλιστικού πυράβλου μέσου βεληνικούς, που η Ρωσία αξιοποίησε για πρώτη φορά σε πλήγμα στον Ντνίπρο το 2024, προκάλεσε έντονες επικρίσεις από ηγέτες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Την Παρασκευή ο Ζελένσκι επανέλαβε επίσης το αίτημά του για περισσότερα συστήματα πυράβλων Patriot από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Patriot είναι σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικής άμυνας που χρησιμοποιείται για την αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων, πυράβλων κρούζ, μη επανδρομένων αεροσκαφών και επανδρομένων αεροσκαφών. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι πολύ επίμονο στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει νέους πυράβλους για το σύστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στις αρχές της εβδομάδας, ζητώντας περισσότερα πυρομαχικά. Το κουφάρι μιας καμπουρωτής φάλαινας, γνωστής με το όνομα Τίμι, σύρθηκε σε μια παραλία στο νησί Ανχόλ της Δανίας, αφού είχε περάσει 2 εβδομάδες σε ρηχά νερά. Η φάλαινα είχε τραβήξει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στη Γερμανία όταν εντοπίστηκε στην Βαλτική θάλασσα τον Μάρτιο, γεγονός που οδήγησε σε μήνες προσπαθειών διάσωσης. Ομάδες ειδικών επιχείρησαν επανειλημμένα να κατευθύνουν το ζώο πίσω προς τη Βόρεια θάλασσα, μεταξύ άλλων με μια ίστατη επιχείρηση τον Μάιο κατά την οποία μεταφέρθηκε με φορτηγίδα. Η φάλαινα βρέθηκε αργότερα νεκρή κοντά στο Ανχόλτ, στο στενό του Κάτεργατ, ανάμεσα στη Δανία και τη Σουηδία. Σε βίντεο διακρίνονται εργαζόμενοι να ρημουλκούν το σώμα της φάλαινας στην ακτή, ενώ θεατές, ανάμεσά τους και παιδιά, είχαν συγκεντρωθεί σε κοντινή απόσταση. Οι δανικές αρχές αναφέρουν ότι το κουφάρι θα εξεταστεί για να διαπιστωθεί αιτία θανάτου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Η Paris Saint-Germain στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επικρατώντας τις Arsenal στα πέναλτι με σκορ 5-4. Η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού ολοκληρώθηκε με 1-1.

Rice βρήκε τον τρόπο κάπως άτσαλα να περάσει την μπάλα μπροστά για τον Kai Havertz. Incapié θέλησε να βρει τον Τροσάρ, δεν τα κατάφερε, αλλά η κόντρα ευνοεί τον Havertz, ο οποίος φεύγει στην κόρτα. Ο Kai Havertz μπαίνει

0: γέλια. Να περάσει την μπάλα και να παίξει το 1-2. Πέφτει στο χώρο το πέναλτι. Ο Κβαρατσχέλια κερδίζει πέναλτι από τον Μοσχέρα. Ο Ζίπερ λέει όχι. Δεν ξέρω που το λέει το όχι. Το πόδι του Κβαρατσχέλια είναι ματωμένο από πριν. Δεν είναι από αυτή τη φάση. Το είδαμε νωρίτερα. Ο Ντεμπελέ έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί από τη μία ώρα για από την άλλη η μπάλα. Η Παρίς Σεζερμέν στο 65 ισοφαρίζει σε 1-1. Ο τελικός είναι πάλι στην απόλυτη ισορροπία. Ένας φίλος της Παρίς ξεσπάσε κλάματα. Τέλος. Ούτε τα 120 λεπτά της παράτασης έφτασαν. Ο Ράμος έφυγε για να εκτελέσει το πρώτο πέναλτι. Η μπάλα στα δίχτυα. Εξαιρετική εκτέλεση από τον Πορτογάλο. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Ο Σαφόνοφ το περιμένει. Ο Σουηδός εκτελεί. Και αυτός εύστοχος. Το OK από τον Ζίμπερ. Και εκτελεί. Και αυτός εύστοχος. Και εδώ ο τερματοφύλακας από τη μία η μπάλα από την άλλη. Λίγα μέτρα φόρα απέναντι από τον Σαφόνοφ. Για να εκτελέσει το τέταρτο πέναλτι της βραδιάς. Ο Έζε εκτελεί. Άστοχο. Το στέλνει out. Λίγα μέτρα φόρα από τον Νούνο Μέντες. 2-3. Εκτελεί ο Μέντες, το πιάσε ο Ράγια. Φοβερή επέμβαση από τον Νταβίτ Ράγια και τώρα αλλάζουν ξανά τα συναισθήματα. Ντεκλάν Ράις απέναντι από τον Σαφόνοφ. Με αρκετή φόρα εκτελεί, ισοφαρίζει. 2-2. Χακίμι απέναντι στο Ράγια. Μέσα. 3-2 η Παρί. Μαρτινέλη απέναντι από τον Σαφόνοφ. Εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 3-3. Συνδρίγει, ξέρει καλύτερα. Ο Μπεράλντο εκτελεί. Άψογα. Πάλι έφυγε από λάθος πλευρά ο Ράγια. Ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί και το στέλνει και αυτός out. Η Παρί Σεζερμέν είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Back to back. Συνεχόμενη τίτλη. Μετά την Ρεάλ Μαδρίτης, η μόνη που το καταφέρνει είναι η Παρί Σεζερμέν. Και γίνεται παντζουρλισμός από την μισή πλευρά του γηπέδου στη Βουδαπέστη. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί από όλους τους παίκτες της Παρί, αλλά και από όλους τους φίλους της. Ο Μαρκίνιος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Παρί Σεζερμέν, η πριγκίπισσα του Παρισιού, η πριγκίπισσα του Παραμυθιού, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι η πρώτη που τα καταφέρνει μετά τη σπουδαία Ρεάλ Μαδρίτης να κάνει back-to-back κατακτήσεις.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα ομορφό.

0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
6: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
7: Πω ρε παιδιά. Πόσο πίσω με γυρνάτε?
8: Τι θα έλεγα?
9: Όλα θα πάνε καλά.
7: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
9: Να είσαι ο εαυτός σου.
10: Η ζωή είναι ωραία.
11: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
9: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
10: Θα τα καταφέρεις.
7: Αρκεί να το πιστέψεις.
9: Πίστεψέ το.
7: Με το διακρότημα μπορείς.
6: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
12: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
13: Άμαν φέρτε μου γρανίτι να κουτουνίσω.
14: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
13: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.

0: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο αστυγνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
1: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
3: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
0: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνι.
0: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνι.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσίας Farm 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά.

0: Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στην συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, αυτό είναι το πολιτικό βαρόμετρο. Είμαι η Σότια Πεντεδήμου, για περίπου μία ώρα θα κάνουμε και απόψε παρέα. Σήμερα θα εστιάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο. Υπήρξε μια ανακοίνωση πριν από λίγα 24 ώρα εδώ στην Κρήτη, που σήκωσε πολύ σκόνη. Αφορά σε μια εκδήλωση, η οποία θα λάβει χώρα σε μια εβδομάδα από σήμερα, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, με καλεσμένο ομιλητή τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Πίσω από αυτή την εκδήλωση είναι το λεγόμενο Think Tank, ή αλλιώς δεξάμενη σκέψη, το νόημα Κρήτη, που μας είχε συνηθίσει και τον προηγούμενο χρόνο στη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, όπου έρχονται κοντά άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και ξέρετε τι, ανακαλύπτουν ότι σε κάποια πράγματα μπορούν να συνεννοηθούν και μπορούν να συμφωνήσουν. Λοιπόν, αυτή η εκδήλωση, η ανακοίνωση δηλαδή, σήκωσε πάρα πολύ σκόνη. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση ξεκίνησε στην πόλη, παραπολιτική κιόλας. Χτυπούσαν τα τηλέφωνα, τι γίνεται, τι οργανώνεται, γιατί και πώς. Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να συζητήσουμε έτσι ευρύτερα για την πολιτική επικαιρότητα με ανθρώπους που δεν είναι μέσα στο πολιτικό προσωπικό της χώρας προφανώς, αλλά δραστηριοποιούνται στο Think Tank, στη δεξαμενή σκέψη, στο νόημα Κρήτη. Είναι εκ των πρωτεργατών. Είναι άνθρωποι με διαφορετικές αφετηρίες, αλλά που έχουν καταφέρει και έχουν βρει κοινή εισανισταμένη κάπου. Και θα προσπαθήσουμε να το διερευνήσουμε αυτό απόψε, να δούμε ποια είναι και η ανάγκη της κοινωνίας, αν δηλαδή αντανακλώνται έτσι και τα θέλω των πολιτών, δηλαδή τι, το να βρεθεί κοινός τόπος, τουλάχιστον στα βασικά. Να έρθουν οι άνθρωποι κοντά, να δουν που συμφωνούν και που διαφωνούν. Είναι μαζί μου λοιπόν σήμερα και τους ευχαριστώ ιδιαιτέρως, γιατί έχω ωραία παρέα στο στούντιο, ο κύριος Γρηγόρης Πασπάτης, τον γνωρίζετε, καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, είναι ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Κύριε Πασπάτη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς σας βράδυ,
0: η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και πολύ καιρό που τα έχουμε πει. Είδατε πώς τα φέρνει ο καιρός. Είναι μαζί μου επίσης ο κύριος Φραγκίσκος Λαμπρινός, δικηγόρος. Καλησπέρα, κύριε Λαμπρινέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε για τη θαυμάσια εισαγωγή που απέδωσε.
0: Ήταν λίγο μεγάλη βέβαια, αλλά συνήθως επειδή μιλώ χωρίς να έχω κάτι γραμμένο, τα λέω από καρδιάς, ίσως λίγο μακρηγόρησα, αλλά νομίζω ότι έχει νόημα λίγο να μπούμε σε αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε απόψε και σας ευχαριστώ και εσάς. Ο κύριος Ηλίας Λιγερός μαζί μου επίσης απόψε.
3: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πρώην επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ενεργοί Πολίτες. Ζήσαμε ωραία και ζωντανά χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο παρέα τότε. Θυμίζω, κύριε Λιγερέ. Τώρα δραστηριοποιήστε επαγγελματικά, είστε πολιτικός μηχανικός, έχετε επιστρέψει στη δουλειά σας.
3: Πάντα είμαι στη δουλειά.
0: Πάντα, και πάντα ήσασταν.
3: Ποτέ δεν έλειψα.
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ και σας
3: που είστε
0: μαζί μου απόψε.
3: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν,
4: κύριε Πεντεδήμου, μια διευκρίνηση. Δεν είμαστε εμείς οι τρεις το νόημα. Το νόημα είναι κι άλλοι.
3: Ναι,
4: είναι κι άλλοι άνθρωποι.
0: Θα τα πούμε. Βέβαια, εννοείται προφανώς. Θα μου τα εξηγήσετε τώρα. Να ξεκινήσουμε έτσι και να πάμε μετά στα της εκδήλωσης και γιατί σήκωσε τόση σκόνη. Επιτρέψτε μου, εγώ θα θέτω τα ερωτήματα. Θέλω να είμαστε λίγο ελεύθεροι στο διάλογό μας σήμερα. Πώς ξεκίνησε λοιπόν όλο αυτό, πώς βρεθήκατε τώρα,

0: άνθρωποι από διαφορετικές αφετηρίες και είπατε τι. Είδατε μια ανάγκη στην κοινωνία ότι απαιτεί άνθρωποι να έρθουν κοντά και να κάνουν τι, κύριε Πασπάτη, κύριε Λαμπρινέ, κύριε Λιγερέ.
1: Έχοντας ασχοληθεί ο ίδιος πάρα πολλά χρόνια με την πολιτική, τη μάχη με την πολιτική σε διάφορα επίπεδα, νομίζω ότι είναι πάντα ενδιαφέρον να γίνεται μια ανταλλαγή απόψεων, όχι υποχρεωτικά για να συμφωνήσουμε, γιατί στην πολιτική δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσει και η διαφωνία είναι σημαντική όταν στηρίζεται πάνω σε μια σποδηλική στήλη πολιτικής άποψης φυσικά. Όμως, νομίζω ότι στη σημερινή ειδικά εποχή που υπάρχει μια παινία πολιτικού, όχι όταν λέω πολιτικό επίπεδο, εννοώ πολιτικής σκέψης στα περισσότερα κομμάτια πια του κόσμου, και όχι, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, το συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι οι προσπάθειες σαν αυτή την οποία κάνουμε εμείς και άλλοι άνθρωποι στο νόημα, νομίζω ότι αξίζουν τον κόπο. Τουλάχιστον να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων, τουλάχιστον να υπάρξει μια εμβάθυνση των πολιτικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα μας. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγάλουμε συνισταμένοι. Δεν είναι υποχρεωτικό. Ναι. Γιατί συνισταμένοι δεν είναι εύκολη.
0: Προφανώς, εννοείται.
1: Παρότι έχει δείξει ότι η Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, ας πούμε, που όλοι ξέρουμε τι πέρασε, μια συνισταμένη παραδείγματος χάρη στην εξωτερική πολιτική, σας τα αγαπεί, αυτά, έχει βγει. Ναι. Υπάρχει. Αυτά προς το παρόν.
0: Αυτά προς το παρόν. Κύριε Λαμπρινέ, έρχομαι πάλι. Καταρχάς, ποιοι είναι το νόημα. Ποιοι είστε το νόημα. Εκτός από εσάς τους τρεις που έχω τη χαρά να έχω μαζί μου σήμερα, δεν είστε μόνο εσείς προφανώς. Ποιοι είστε.
2: Καταρχάς, είμαστε τέσσερις ιδρυτές. Είναι οι τρεις παρόντες, συν το Γιάννη το Ραμουτζάκη που δεν είναι μαζί μας σήμερα. Εκτός από εμάς, υπάρχει μια πλειάδα ανθρώπων που ήταν συνιδρυτές του νόηματος, που είναι ως επιτοπλίστων νέα παιδιά, εργαζόμενοι, επιστήμονες. Αξιόλογοι άνθρωποι με ενδιαφέροντα όλοι. Το κοινό χαρακτηριστικό που έχουμε είναι ότι είμαστε όλοι, ότι έχει διαφορετική, ξεχωριστή οντότητα και προέλευση ο καθένας. Αυτό είναι και το ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Αυτό λοιπόν που σκεφτήκαμε να κάνουμε είναι κάτι που μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά είναι πρωτοποριακό, το οποίο είναι να διοργανώνουμε εκδηλώσεις με ενδιαφέροντες προσκεκλημένους, χωρίς προσκλήσεις επίσημες, χωρίς χαιρετισμούς, χωρίς προσφωνήσεις.
0: Δηλαδή, αυτά τα στεγανά που έχουμε συνηθίσει.
2: Ακριβώς,
0: δηλαδή.
2: Χωρίς το παραδοσιακό φορμάτ, ας το πούμε, της εκδήλωσης, με έμφαση στην ουσία και με τη δυνατότητα στους ανθρώπους που συμμετέχουν να μπορούν να ακούσουν ενδιαφέροντες, να ακούσουν και να συμμετάσχουν σε μια ζήτηση με ενδιαφέροντες ανθρώπους και αντιστοίχως με το να δώσουμε τη δυνατότητα στους προσκεκλημένους να μιλήσουν σε ένα ακροατήριο υπερκομματικό, αν θέλετε, χωρίς να υπάρχει άγχος ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Έτσι, το ζητούμενο είναι η συζήτηση, το ζητούμενο είναι η εμβάθυνση στην ουσία των ζητημάτων και βεβαίως το ζητούμενο είναι και η σύγκληση. Δηλαδή, αν μπορούμε, είπε ο κ. Σπάτη σωστά, ότι δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε. Προσπαθούμε όμως στις εκδηλώσεις μας, ξέρετε, στο τέλος, να βρίσκουμε και μια κοινή συνισταμένη.
0: Αυτό, έναν κοινό τόπο.
2: Ναι. Τώρα λοιπόν, περνάμε στο μετά τις δύο μας πρώτες εκδηλώσεις.
3: Γιατί
2: ξέρετε.
3: Τρεις.
2: Είναι η τρίτη αυτή που θα γίνει. Ξέρετε, και δεν είχαμε και κανένα άγχος να γίνει, να κάνουμε και πολύ. Ούτε έχουμε καμία πίεση ή καμία ζέση, ας πούμε, ή χρειαζόμαστε να αποδείξουμε τίποτα σε κανέναν. Γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι εξαιρετικά απασχολημένοι, που δουλεύουμε σκληρά και προσπαθούμε ό,τι κάνουμε να το κάνουμε πολύ μεράκι και, ξέρετε, να καταλήγει σε πράγματα ενδιαφέροντα. Τώρα λοιπόν, πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε ένα κύκλο εκδηλώσεων, στο οποίο προσκαλέσαμε όλους τους πρώην πρωθυπουργούς της χώρας. Θα ξεκινήσουμε με την εκδήλωση με ομιλητή τον Αντώνη Σαμαρά και αναμένουμε και τις απαντήσεις των λοιπόν πρώην πρωθυπουργών, ώστε, όπως ελπίζουμε, να μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε όλους. Γι' αυτό είναι η εκδήλωση, όπως είπατε και εσείς, την προσεχή Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο, στην αίθουσα Καστελάκη. Και βεβαίως με χαρά θα υποδεχτούμε και εσάς και όλους τους τηλεθεατές.
0: Σας ευχαριστώ. Κύριε Λιγερέ, στο ίδιο μήκος σχήματος μένω για λίγο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρεθήκατε και είπατε, ωραία, ας δημιουργηθεί αυτή η δεξαμενή ελληνιστή σκέψη. Τι σας ένωσε, αυτό που είπε ο κύριος Πασπάτης, ότι αναζητούσατε και αναζητούν οι άνθρωποι, οι πολλοί που είναι στο νόημα, μια ευάνθυνση σε θέματα που τους καθημερινότητας, που τους αφορούν, που τους ταλαιπωρούν, που τους προβληματίζουν. Πάω να πω, μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, ωραία βρε παιδί μου, θα βγει κάτι από όλο αυτό ή βγαίνει κάτι από όλο αυτό.
3: Να ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Αμέ.
3: Έχουν συνδυαστεί δύο εκδηλώσεις. Η κουβέντα η οποία έγινε μετά το τέλος αυτών των εκδηλώσεων η συμμετοχή του κόσμου, η ικανοποίησή του, ο προβληματισμός και η

0: Ερωτήσεις που αναπτύχθηκαν και στις δύο εκδηλώσεις, οι οποίες ήταν απόλυτο πολιτικό φάσμα και τις δύο φορές, έδειξαν ότι το πείραμα που ξεκινήσαμε έχει ανταπόκριση. Μπορεί να γεννηθεί μια κατάσταση η οποία θα είναι ωφέλιμη και κυρίως μπορεί να βάλει στο τραπέζι να συζητήσουμε χωρίς προκαταλήψεις, παίρνοντας το ιστορικό από εδώ και πίσω, αλλά βλέποντας με μια ματιά το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Γιατί η ουσία αυτή είναι. Να πάρουμε την εμπειρία, να δούμε αν υπήρχαν σημεία τριβής, γιατί υπήρχαν, τι τα δημιουργούσαν, αν μπορούν να ξεπεραστούν, τι προβληματισμό έχει ο καθένας και να δούμε μετά πώς θα σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει να μιλάμε για το παρελθόν.
0: Κουβέντα,
1: το πολιτικό εδώ,
0: αλλά
1: σε αυτή
0: κάποια
1: τη χώρα.
0: Στιγμή πρέπει να δούμε πολύ πιο σοβαρά.
2: Μεγάλη, μεγαλύτερη πληγή της χώρας. Και παρελθοντολογία.
0: Και ο κύκλος αυτός των εκδηλώσεων με τους τέσσερις πρώην πρωθυπουργούς, και αν μας κάνει την τιμή να έρθει και ο νυν πρωθυπουργός στο τέλος, θα είναι στη λογική της προοπτικής. Διότι αν πάμε να κάνουμε το τι έκανε ο ένας ή τι έκανε ο άλλος, τι καλό ή τι κακό, όλοι έχουμε. Δεν υπάρχει καμιά πράξη η οποία να είναι μόνο θετική. Θα έχει, για κάποιους θα έχει και κάποια άλλα πράγματα. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε και εκεί πρέπει να δούμε το αύριο. Οι προκλήσεις για τον τόπο μας εδώ τοπικά στην Κρήτη, αλλά και συνολικά
1: αλλά
0: για την Ελλάδα.
1: Συνολικά, ναι.
0: Γιατί η Κρήτη τώρα, ή το θεωρείτε όχι, γεωστρατηγικά παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, το οποίο επηρεάζει όλη την Ελλάδα, όπως και να το κάνουμε.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Έχει μπει σε μια τελείως διαφορετική εποχή το νησί. Συμφωνώ μαζί σας.
0: Και το επίπεδο της οικονομικής της ανάπτυξης και ο προσανατολισμός της ουσιαστικά έχει επίπεδο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν είναι, δηλαδή, μπορεί να είναι ένα νησί κάτω στα νότια, αλλά είναι ένα κομβικό σημείο και στη Μεσόγειο και σαν διάδρομος συνάντησης πολιτισμών και οικονομικών και προοπτικής. Δηλαδή, αν εδώ πετύχουν πέντε πράγματα, αυτά θα έχουν θετική επίδραση και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
2: Θέλω να πω κάτι, κύριε Πεντελή, μπορώ.
1: Βέβαια, επειδή θέλω όμως να έρθω λίγο στον κύριο Πασπάτη, γιατί επιτρέψτε μου, κύριε Λαμπρινέ, το λέω με αφορμή την εκδήλωση με τον κύριο Σαμαρά. Εγώ θα σας ρωτήσω ευθέως όπως το κάνω πάντα, ξέρετε. Επειδή πάρα πολλοί αναρωτήθηκαν αυτές τις ημέρες, τι γίνεται, έρχεται ο Αντώνης Σαμαράς, περιμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος, έτσι λένε οι πληροφορίες, αν και πλέον το τοποθετούν εκεί στα τέλη του καλοκαιριού. Άκουσα πολλούς να διαρωτώνται, κύριε Πασπάτη, αν σκέφτεστε την επαναδραστηριοποίησή σας στην πολιτική. Εγώ είχα τη χαρά, στην τελευταία μας συζήτηση, το έθεσα το ερώτημα, μου απαντήσατε, να ζητήσω ξανά να μου απαντήσετε.
3: Νομίζω ότι τα ίδια θα πω. Εγώ αυτή τη στιγμή σας έχω ξαναπεί ότι πιστεύω πολύ προσωπικά στους κύκλους στη ζωή. Νομίζω ότι ο κύκλος της ζωής, να το συζητώ με την πολιτική, έχει σχεδόν κλείσει. Αυτή τη στιγμή είμαι πρώτος επιλαγών βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν γνωρίζω τι θα πρόκειται να κάνει ο κύριος Σαμαράς. Σε ερωτήματα μεταφυσικής δεν μπορώ να αναφερθώ. Από εκεί και πέρα η ενασχόλησή μου τώρα είναι με την ιατρική όμως αυτή τη στιγμή και στο Πανεπιστήμιο και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι στις προτεραιότητες μου αυτή τη στιγμή η πολιτική. Φυσικά δεν πάβει ένας άνθρωπος που ήταν 30 χρόνια μπαρουτοκαπνισμένος μες στην πολιτική. Δεν σημαίνει ότι είναι ένα κουμπί on-off το οποίο το κλείνω με
1: και αυτό. Όχι,
3: συμμετέχω, το βλέπετε εδώ.
1: Ούτως ή άλλως.
3: Και ποτέ δεν θα πω όχι σε κάτι. Αλλά αυτή τη στιγμή πιστέψτε με πραγματικά δεν είναι μέσα στις προτεραιότητες μου. Συμμετέχω στην ομάδα σκέψης αυτή την οποία έχουμε με πολύ χαρά, παρότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ μας. Εγώ με τον Ηλία.
1: Φαντάζομαι ότι δεν είναι τα νερά πάντα ήρεμα μεταξύ σας.
2: Ξέρω τον κύριο Πεντελή προηγουμένως.
1: Το κλείνω αυτό. Όφυλα να το ρωτήσω τώρα αυτό.
0: Τα κάνετε ήρεμα όμως.
1: Τα κάνετε ήρεμα.
3: Φυσικά πάντα με ευγένεια και με πολιτισμό.
1: Με πολιτισμό. Κύριε Λαμπρινέ, ναι.
2: Αυτό ήθελα να πω ότι αν τώρα λέγαν σε κάποιον ότι θα συνεπάρχουν στον ίδιο όμιλο ο Γρηγόρης με τον Ηλία. Και ότι μαζί όλοι εδώ, εμού συμπεριλαμβανομένου και των άλλων παιδιών, θα προετοιμάζει μια εκδήλωση με τον Αντώνη Σαμαρά, θα σου λέγανε είσαι τρελός. Αυτό είναι και το ωραίο.
1: Τώρα θα ήθελα να σας πειράξω και λίγο, κάνουμε και λίγο χιούμορ. Αφού ρώτησα τον κύριο Πασπάτη αν προτίθεται να κάνει κάτι με τον κύριο Σαμαρά, θα μπορούσα να απευθυνθώ και σε εσάς.
0: Απλά θέλω να πω. Εγώ θέλω να πω ότι όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε την κουβέντα για αυτό τον κύκλο των εκδηλώσεων, δεν μπήκε ποτέ από κανένα το αν πολιτική επιλογή έχει ο καθένας μας και αν θέλει να κάνει και οτιδήποτε στην πολιτική του δραστηριότητα. των δεδομένων. Γιατί αλλιώς δεν θα κάναμε τίποτα. Θα είμαστε ένας όμιλος ο οποίος θα είχε καταργηθεί από την πρώτη του μέρα.

0: Θέλω να πω και αυτό νομίζω ότι πρέπει να μείνει σαν κυρίαρχο. Ναι, μεν ξεκινάμε με τον κύριο Σαμαρά, όμως ακολουθεί και ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Καραμαλής και πιθανότατα.
1: Εφόσον το επιθυμεί.
0: Εφόσον το επιθυμεί και ο κύριος. Δηλαδή πρέπει στον κόσμο να δώσουμε να καταλάβουμε ότι είναι ένας κύκλος εκδηλώσεων με τους πρώην πρωθυπουργούς, από τους οποίους με βάση την εμπειρία του ζητάμε την προοπτική για την επόμενη μέρα.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο. Το
0: ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή αν το επικεντρώσουμε μόνο καλοδεχούμενος. Θα τον ακούσουμε με προσοχή. Έχει μια εμπειρία πολύ σοβαρή και ο κ. Σαμαράς. Mm-hmm. Αλλά με την ίδια προσοχή θα ακούσουμε και όλους
2: τους πολλούς. Έχουν απευθυνθεί οι προσκλήσεις στους πολλούς πρώην πρωθυπουργούς. Ναι. Το λέω γιατί ένας εξ αυτών είναι εκ νέου επικεφαλής κόμματος. Επανήλθε μετά το rebranding ο κ. Ναι, Τσίπρας.
0: Δεν πρόκειται να απογοητευτώ.
2: Δεν πρόκειται. Σας κοιτώ βέβαια. Μήπως θέλετε να πείτε κάτι, αλλά δεν πέφτετε στην παγίδα μου.
0: Και ηλικιακά έχω τελειώσει, αλλά και. Άλλο η πολιτική προτίμηση μπορεί να έχω, προφανώς, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι και τους, τρεις σας. Ακριβώς επειδή αντιλαμβάνομαι ότι επιχειρείτε μέσα από το νόημα να εκφραστούν άνθρωποι που είναι ίσως απογοητευμένοι, μπουχτισμένοι από τις κραυγές, από την τοξικότητα, από όλα αυτά. Και αν και αναγνωρίζω ότι το να διοργανώνεις τέτοιες εκδηλώσεις και να φέρνεις κοντά ανθρώπους όπως έγινε στις δύο προηγούμενες από άλλους πολιτικούς χώρους, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο και γιατί όλοι είστε πολύ άσχολοι προφανώς. Γιατί δεν γίνεται κάτι σε πιο, δεν διοργανώνεται κάτι σε πιο τακτικό έτσι, χρόνο. Υπό την έννοια ότι καταλαβαίνω ότι το ζητάει ο κόσμος. Γι' αυτό το ρωτώ, κύριε Καμπρενέ.
3: Ξέρετε, αυτό είναι πρώτον είναι η συνάρτηση του χρόνου και των αντικειμενικών δυνατοτήτων μας. Mm-hmm. Επίσης, δεν θέλουμε να κάνουμε πράγματα που να είναι, πώς να σου πω, προβλέψιμα, κοινότυπα. Θέλουμε να κάνουμε πράγματα, ας το πούμε, ρηξικέλευτα. Ας χρησιμοποιήσω αυτό το βαρύ του πόρο. Έτσι, οπότε, αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχουμε και κανένα άγχος για το πώς χρόνος θα μεσολαβήσει. Mm-hmm. Και ξέρετε, δεν απολογούμαστε και σε κανένα.
2: Όχι, νομίζω κάνουμε καλό.
3: Ήθελα όμως, γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό, για να απαντήσω και στο ερώτημα που θέσατε του προηγουμένου, που είπατε τι είναι αυτό που σας ενώνει. Αυτό που μας ενώνει, mm-hmm. δηλαδή και εμάς τους παρόντες και τους υπόλοιπους ανθρώπους του νοήματος, κάποιους από αυτούς που έχετε φιλοξενήσει σε εκπομπές σας, mm-hmm. είναι οι κοινές αξίες. Έτσι. Αυτό ο όρος, δηλαδή το να έχεις κοινές αξίες με κάποιους ανθρώπους, mm-hmm. είναι και η γέφυρα, είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να υπερβείς και τις διαφορές σου, mm-hmm. διότι όταν ξέρεις ότι ο συνομιλητής σου έχει καλή πρόθεση και ότι τον ενδιαφέρει να προσεγγίσει ένα θέμα, να προσκαλέσει έναν άνθρωπο να συμμετάξει σε μια εκδήλωση, να συμμετάξει σε μια κουβέντα, αν θέλετε, καλοπροαίρετα, έτσι και με ειλικρινή διάθεση να μάθει πράγματα, να ακούσει.
2: Και να συνεισφέρει μια άποψη, ναι, περιπτώσει είναι
3: αυτό που να κάνει να νιώθει καλά. Mm-hmm. Άρα, όπως εμείς λοιπόν αρχικά βρισκόμασταν μεταξύ μας συμπτωματικά σε φιλικό επίπεδο και συζητούσαμε, αυτό προσπαθήσαμε να επεκτείνουμε και αυτή τη δυνατότητα θέλουμε να δώσουμε και στους συμπολίτες. Mm-hmm. Εδώ δηλαδή να μπορούν να έρθουν σε ένα περιβάλλον που να νιώθουν ότι μπορούν να μετάσχουν σε μια εκδήλωση και να νιώθουν άνετα.
2: Ακριβώς, και να μην χρειάζεται να και να απολογηθούν, ακριβώς, γιατί συμμετέχουν και σε μια εκδήλωση με τον Άντωνη Σαμαρά εν προκειμένου και συνέχεια με τους άλλους, με
3: τώρα
2: το καλό
3: για να κλείσω την τοποθέτησή μου, αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να νικήσει την τοξικότητα.
2: Δηλαδή,
3: αν μιλάς πρώτον με καλές προθέσεις και δεύτερον μιλάς για την ουσία των θεμάτων, mm-hmm. γιατί ξέρετε και ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η πολιτική στην Ελλάδα, δυστυχώς είναι 90% θόρυβος, 90% επιφάνεια.
2: Α, με προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνω να θέσω τα ερωτήματα, κύριε Λαμπρινέ. Τα λέτε πριν θέσω τα ερωτήματα, γιατί τώρα αυτό ακριβώς ήθελα να μπούμε λίγο σε αυτή την κουβέντα, γιατί νομίζω ότι έχει κουράσει πάρα πολύ τον κόσμο αυτή η φοβερή τοξικότητα και πόλωση που ζούμε το τελευταίο πολύ μεγάλο διάστημα, η αλήθεια είναι, και που θα πάμε και έτσι και χειρότερα μέχρι τις εκλογές, η αλήθεια είναι. Κύριε Πασπάτη, βγαίνει νόημα. Το λέω γιατί εσείς και εσείς είστε ένας μπαροτοκαπνισμένος. Το είπατε ήδη. Βγαίνει νόημα από αυτή την πόλωση, την αδιανόητη.
1: Δεν είμαι νέος εγώ. Εμένα παραδείγμα, όχι το λέω αυτό, γιατί παραδείγματος χάρη εμένα με εκνευρίζει εισαγωγικά η πολιτική του TikTok. Μπορεί να είναι εύκολη, αλλά δεν είναι πολιτική. Ναι. Και βλέπω πάρα
2: πολύ. Η επικοινωνία τώρα είναι και συστατικό στοιχείο της πολιτικής. Δεν μπορείτε να το αρνηθείτε.
1: Ναι, αλλά δεν είναι και το TikTok μέσα σε αυτό. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε την πολιτική επικοινωνία.
2: Συμφωνώ.
1: Γιατί εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε άλλο
2: σημείο.
1: Είναι άλλο. Εδώ έχουμε κάνει την πολιτική επικοινωνία μόνο. Mm-hmm. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα περισσότερα όλα αυτά τα οποία γίνονται και που κρύβονται πάρα πολλά χρήματα από πίσω, από όλες τις δομές, να υπάρχει μια υπερκατανάλωση του μέσου mm-hmm. και ο λόγος, ο πολιτικός λόγος, ο πολιτικός εισαγωγικά λόγος να μετατρέπεται σε απολιτικ. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα εμένα τουλάχιστον δεν μου αρέσει, γι' αυτό βάζω το θέμα της ηλικίας. Mm-hmm. Ή αν το κάναμε την εποχή πριν 30 χρόνια με τον Ηλία, αυτά τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Σήμερα φυσικά οι νέοι άνθρωποι το βλέπουν πιο θετικά αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω όμως αν αυτό είναι καλό. Μπορεί να είναι. Και εγώ να μην το βλέπω. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα είναι καλό. Εμένα δηλαδή, και βλέπω οπωσδήποτε υπάρχουν ορισμένα sites, ορισμένα δισογραφικά, τα οποία έχουν αναλύσει πάρα πολύ ψηλού επίπεδου. Mm-hmm. Μην τώρα πούμε ότι εμείς μόνο κομίζουμε τη Γλάφκα της Αθήνας. Αλλά βλέπω όμως ότι τα περισσότερα, και ειδικά αυτά που αποφύγονται στη νέα γενιά, πάνε αυτό το απολιτικ. Θα μου πείτε τώρα ότι σήμερα αυτές οι παλιές δομές της αριστεράς, δεξιάς, δεν υπάρχουν mm-hmm. και σήμερα. Σήμερα κανείς δεν θα αμφισβητήσει, όπως είναι η κατάσταση, τη φιλελεύθερη οικονομία ή το δυτικό τρόπο ζωής. Έστε λίγο η πράξη τα αμφισβητεί, έτσι mm-hmm. όπως εξελίσσει τη ζωή. Αυτά.
2: Μένω λίγο σε αυτό, γιατί έρχομαι και σε εσάς, κύριε Λιγερέ, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο ανησυχητικό, αν σκεφτεί κανείς, ότι σύμφωνα τουλάχιστον με αυτό που δείχνουν και έρευνες, αλλά νομίζω ότι το βλέπουμε και ο καθένας στον περίγυρό του. Δηλαδή ότι οι νέοι άνθρωποι επιλέγουν την ενημέρωσή τους να την κάνουν μέσω των social media αποκλειστικά. Ενδεχομένως και μέσω του TikTok. Άρα είναι ένα θέμα το μήνυμα που περνά μέσα από αυτή την επικοινωνία.
0: Ένα κομμάτι είναι αυτό που είπε και ο Γρηγόρης. Θέλω να πω όμως ότι.
2: Το λέω, ξέρετε, συγγνώμη. Βάζω και αυτό. Το λέω γιατί έχει ενδιαφέρον την ίδια ώρα που ζούμε αυτό, ζούμε και το άλλο. Δηλαδή στις εκδηλώσεις του νοήματος. Να έρχεται κόσμος και να συμμετέχει ενεργά. Δηλαδή να, μην έχει, να θέλει να ενημερωθεί από πρώτο χέρι, βρε παιδί μου. Πώς υπάρχουν τώρα αυτά τα δύο και πώς θα τα φέρουμε σε μια ισορροπία, λέτε.
0: Να ξεκινήσω. Είναι αυτό που είπε ο Γρηγόρης πρώτον. Δεύτερον, είναι ότι σήμερα πρέπει, όπως και εμείς παλιότερα, δεν προσεγγίσαμε την πολιτική και τις κοινωνικές διεργασίες και αναταραχές με τον ίδιο τρόπο. Mm-hmm. Η κάθε γενιά προσεγγίζει τα προβλήματα, τις λύσεις, διαμορφώνει τις ανησυχίες του με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Μπορεί η επικοινωνία μέσω των social σήμερα να τους δημιουργεί μια καλύτερη δυνατότητα να μάθουν, έτσι και αλλιώς πηγές πληροφόρησης τώρα και άντλησης γνώσης είναι πολύ περισσότερες από ό,τι είχαμε εμείς στην ηλικία τη δική μας. Αυτό που θα λειτουργήσει θετικά δίπλα σε αυτά είναι να δώσουμε στα παιδιά μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα αξίες, ικανότητα κρίσης, το οποίο σήμερα είναι σε πολύ αρνητικό σημείο. Mm-hmm. Αν λοιπόν συνδυάσουμε την εξέλιξη της πληροφορίας με όλο αυτό το πράγμα, με μια σοβαρή παρέμβαση στο εκπαιδευτικό, που ίσως να είναι και ένα θέμα που μπορεί να μας ασχολήσει μελλοντικά, νομίζω ότι μπορεί το αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ καλό.
2: Αρκεί να μην χάσουμε το τρένο, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν με ηλικιώδεις.
0: Τα τρένα δεν χάνονται. Πάντα θα βρεθεί ένα τρένο να μπούμε μέσα. Να μην είναι όμως σαν τα Ντέμπι το τρένο. Να είναι τρένο το οποίο θα φέρει μια εξέλιξη. Αυτό που είναι ανησυχητικό σήμερα είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απομάκρυση της νέας γενιάς από τη συμμετοχή στις εκλογές. Και είναι αποτέλεσμα αυτό που είπε και ο Γρηγόρης προηγούμενα και είναι και μέσα στον προβληματισμό όλο μας. Mm-hmm. Νομίζω ότι η δικιά μας παρέμβαση έχει και αυτή την έννοια. Mm-hmm. Παιδιά, εντάξει, μπορεί να έχουμε διαφορετικές φιλοσοφίες, αλλά εδώ υπάρχουν 50 από τα 80 πράγματα στα οποία μπορούμε να βρούμε μια κοινή συνισταμένη, mm-hmm. να μιλήσουμε σοβαρά, να διατυπώσουμε απόψεις και εδώ πέρα είστε καλοδεχούμενοι όλοι.
2: Mm-hmm. Χωρίς αποκλεισμούς.
0: Και το ότι το νόημα είχε καλή συμμετοχή, πολύ καλή και απίσης στις δύο προηγούμενες, mm-hmm. είναι αντανάκλαση αυτού του πράγματος. Αυτό έτσι. Που νομίζω ότι μας ενδιαφέρει, αν μπορώ να εκφράσω όλους, είναι αυτό το ενδιαφέρον να το στρέψουμε στη νέα γενιά. Mm. Δηλαδή η συμμετοχή να είναι 50-50, να μην είναι 80-20, 70-30. Mm-hmm. Αν το καταφέρουμε, νομίζω ότι θα έχουμε κάνει ένα πολύ καλό βήμα θετικό για την ίδια την κοινωνία.
2: Λοιπόν, κύριε, επιτρέψτε μου, κύριε Λαμπρινέ, θα επιστρέψω σε εσάς μετά το διάλειμμα, το απαραίτητο, οπότε επιτρέψτε μου για λίγο. Κυρίες και κύριοι, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα απαραίτητο, επιστρέφω.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση,

0: ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως, προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
2: Χωριάτικα λουκάνικα Κρέτα Farms. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
3: Κλείσε τα μάτια, ξέχνα το χθες.
4: Μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο το καρπό του σιταριού. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλά.

0: Πολιτικό βαρόμετρο, μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Βράδυ Παρασκευής. Είμαστε εδώ παρέα στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Έχω εξαιρετική παρέα σήμερα στο στούντιο. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τι λέγαμε βέβαια στο διάλειμμα, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά νομίζω ότι και αυτά που φτάνουν στα αυτιά σας έχουν απόψε ενδιαφέρον. Εστιάζουμε στη δεξαμενή σκέψη, στο νόημα Κρήτη, αλλά ανοίγουμε και τη συζήτησή μας για τις, πώς θα το πω, για αυτό που θέλουν ίσως οι πολίτες αυτή την περίοδο, για αυτό που αναζητούν από τα κόμματα, για αυτό που αναζητούν από το πολιτικό προσωπικό της χώρας, που πάρα πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Μαζί μου, θυμίζω και για όσους από εσάς μόλις ήρθατε στην παρέα μας, ο κύριος Γρηγόρης Πασπάτης, ο κύριος Φραγκίσκος Λαμπρινός και ο κύριος Ηλίας Λιγερός. Επιχειρώ να πιάσω το νήμα από εκεί που το αφήσαμε. Κύριε Λιγερέ, λέγατε για τις εκλογές, όχι για τις εκλογές, λέγατε για την αποχή στις εκλογές και για το πόσο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε όλοι, ο καθένας από το δικό του, από το δικό του ρόλο, να κινητοποιήσουμε τους πολίτες. Κύριε Λαμπρινέ, έρχομαι σε εσάς τώρα για να λίγο επικεντρωθούμε σε αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι για μένα ένα από... για μένα είναι το μεγαλύτερο διακύβευμα για τις επόμενες εθνικές κάλπες. Ειλικρινώς το λέω.
1: Θέμα δημοκρατίας.
0: Το λέω γιατί είναι ζητούμενο και πρόκληση για όλους μας και ημών των δημοσιογράφων, πώς θα κινητοποιήσουμε τον κόσμο να προσέλθει στην κάλπη. Γιατί έτσι ορίζουμε το μέλλον μας, έτσι παίρνουμε θέση και όχι από τον καναπέ μας. Τι λέτε?
2: Πολύ δύσκολο.
0: Δύσκολο.
2: Πολύ δύσκολο. Θέλω σε συνέχεια αυτό που κουβεντιάζαμε προηγουμένως, να μιλήσω κι εγώ για το θέμα της επικοινωνίας που σχετίζεται φυσικά και με την αποχή. Θέλω να σας πω ότι σήμερα μπορείς να μπεις, δηλαδή αν μπούμε και στο κινητό μας, θα περάσουμε από το Instagram, από το Facebook, από το X, πρώην Twitter, θα περάσουμε από το YouTube, που είναι επίσης μια πηγή ενημέρωσης. Δηλαδή η πρόσβαση που έχουμε πια σε πληροφορίες γίνεται με καταρακτώδεις ρυθμούς και μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες υπάρχει και η επικοινωνία που είναι κομμάτι της πολιτικής. Η επικοινωνία υπήρχε και θα υπάρχει πάντα και πρέπει να υπάρχει ως κομμάτι της πολιτικής. Το πρόβλημα δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, στο ότι αυτό που λέει ο Γρηγόρης μόνο, ότι δηλαδή η πολιτική έχει γίνει επικοινωνία, διότι αυτό υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν τα φίλτρα στην κοινωνία. Και δεν υπάρχει, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, και η γνώση, και δεν υπάρχει και το κριτήριο που πρέπει να έχει κανείς για να αξιολογήσει την πληροφορία. Γι' αυτό και ακόμα οι Έλληνες είμαστε, που φοβάμαι, αρκετά επιρρεπείς στα fake news. Γι' αυτό και ακόμα, ξέρετε, παρασύρεται και η πολιτική στο ξεκατίνιασμα και στο ξεμάλιασμα, εντός εισαγωγικών πάντοτε, οι όροι, και στην κάλυψη, ας πούμε, καθημερινά μόνο σε επίπεδο καυγά.
0: Έτσι.
2: Του τι συμβαίνει στην πολιτική, ποιος πλακώθηκε στη Βουλή με ποιον, και χάνεται η ουσία. Mm-hmm. Δηλαδή, τολμώ να πω ότι σε περιφερειακά μέσα όπως το δικό σας μπορεί κανείς να παρακολουθήσει ουσιαστικές συζητήσεις. Αλλά ξέρετε, για κάποιο λόγο δεν πουλάει η ουσιαστική συζήτηση. Πόσες φορές δηλαδή μπορεί να δει κανείς μια ουσιαστική συζήτηση για την παιδεία, για τη δημόσια διοίκηση, για την εξωτερική πολιτική, και όμως υπάρχουν, ξέρετε, εκατομμύρια Έλληνων που τους ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Οπότε, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι για να το συνδέσω με την ερώτηση που κάνατε, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας, και εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εμείς με την ταπεινή προσπάθεια που κάνουμε με τον όμιλο το Νόημα Κρήτη, είναι να προσεγγίσουμε την ουσία. Αν προσεγγίσεις την ουσία και δώσεις και τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ακούσουν ουσιαστικά πράγματα, και εσύ βεβαίως να ακούσεις, τότε νομίζω είναι ένα μικρό λιθαράκι. Mm-hmm. Και βεβαίως ο καθένας με τις μικρές δυνάμεις του να προτρέπει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Είναι όμως λίγο, πώς να το πω, είναι λίγο απογοητευμένοι οι πολίτες. Αισθάνονται αυτή τη ματαιότητα λίγο, ότι ό,τι και να κάνουμε δεν πρέπει να αλλάξει τίποτε, δεν μας ακούει άνθρωπος. Και άρα αυτό τους βυθίζει ακόμα περισσότερο στον καναπέ τους, κύριε Πασπάτη.
3: Ναι, εγώ το πιστεύω.
0: Την αισθάνεστε αυτή τη ματαιότητα?
3: Ναι, το αισθάνομαι, και όχι μόνο τώρα. Γενικά υπάρχει αυτή η σκέψη. Σε μεγάλο κομμάτι των πολιτών, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, αρχίζει και δημιουργείται ένα κλίμα ότι η ψήφος ή η συμμετοχή, που η ψήφος είναι το απλούστερο πράγμα. Αν πας μια Κυριακή κάθε 3-4 χρόνια να ψηφίζεις, δεν είναι κάτι που είναι κοπιαστικό.

0: Δεν είναι
1: κοπιαστικό. Είναι το λιγότερο. Είναι. Η συμμετοχή είναι το κοπιαστικό και η κατάθεση απόψεων και η ενεργός δηλαδή συμμετοχή. Έχει μια άποψη ότι ακόμα και αυτή η ψήφος δεν επηρεάζει τα πράγματα όσο θα έπρεπε. Αυτή είναι μια σκέψη, μια άποψη. Τώρα, για να πούμε, να πάμε σε παλιούς όρους όπως λέγαμε τη συμμετοχή και δημοκρατία και τα λοιπά, ηχούν πολύ παλαιομοδίστικοι σαν όροι αυτοί. Η νέα γενιά δεν νομίζω ότι ήταν ούτε πια νέα γενιά, ενώ του ανθρώπου κάτω από το 40. Mm-hmm. Δηλαδή που είναι πια το 50, το 30% του κόσμου. Mm-hmm. Νομίζω ότι προσεγγίζουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο τα κοινωνικά και τα πολιτικά θέματα και πρέπει να τους πλησιάσει η πολιτική εξουσία.
0: Mm-hmm. Έτσι ακριβώς.
1: Πρέπει να τους πλησιάσει η πολιτική εξουσία. Δεν γίνεται αλλιώς. Mm-hmm. Αν δεν τους πλησιάσει, είπατε προηγουμένως για την παιδεία. Mm-hmm. Εγώ στη μικρή εμπειρία που έχω, νομίζω ότι οι νέοι άνθρωποι θέλουν γνώση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι αν δεν τους δώσεις τη γνώση, δεν θα τους δώσεις τα εφόδια για να μπορέσουν να βγουν στην κοινωνία. Mm-hmm. Πρέπει να τους πεις όμως ότι η γνώση αυτή που θα τους δώσεις είναι αξιόπιστη και χρήσιμη. Mm-hmm. Και χρήσιμη αυτό το πράγμα. Όλα αυτά τα πράγματα τώρα είναι θέματα τα οποία πρέπει η πολιτική εξουσία να προσπαθήσει να πλησιάσει τις νέες γενιές που έρχονται και όπως είπε ο Ηλίας ο Λιγερός με άλλες παραστάσεις. Δεν έχουν σχέση οι παραστάσεις που είχα εγώ και ο Ηλίας
0: προφανώς.
1: Τη δεκαετία του 80 και του 70 με τις παραστάσεις που έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2000.
0: Συμφωνώ επίσης, ακριβώς επειδή, εντάξει, για να μην αφορίζουμε και τα πάντα, πώς να το πω, οφείλεις να απευθυνθείς στον νέο άνθρωπο προφανώς και με τρόπους που θα σε ακούσει, έτσι, γιατί αλλιώς δεν θα σε ακούσει κιόλας. Δεν το συζητάμε καθόλου. Αυτή τώρα η. Πώς να το πω, αυτό το αίσθημα της ανικανοποίητης, εν πάση περιπτώσει, αυτό το αίσθημα που ζούμε, που βιώνουμε πολύ, πώς θα εκφραστεί, μπορεί να εκφραστεί, είναι ένα σιωπηλό κύμα, λέτε, κύριε Λιγερέ.
2: Πρέπει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα συνολικά, από τη μια άκρη μέχρι την άλλη, να συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της δικιάς του παρουσίας.
1: Mm.
2: Έτσι, δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι ο τρόπος που πολιτευόμαστε, ο τρόπος που παρουσιάζουμε κάποια πράγματα, που αντιδικούμε, που προτείνουμε, που ψηφίζουμε, που σκοτωνόμαστε, συν το κομμάτι, το πώς γίνεται η επικοινωνία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για αυτά τα πράγματα, mm-hmm. είναι αυτά τα οποία έχουν διώξει πολύ κόσμο και έχει μια, ας το πούμε, αποστροφή προς τη συμμετοχή στην καθημερινή πολιτική δράση. Mm-hmm. Διότι κοινωνικά συμμετέχει. Δηλαδή υπάρχει μια αντίφαση. Κοινωνικά, στη δουλειά του, στις σπουδές του, στην παρέα του, στον αθλητισμό του, βλέπει ότι υπάρχουν 5-10 προβλήματα τα οποία χρειάζονται μια λύση. Mm-hmm. Πολλές φορές η λύση η οποία προτείνεται από αυτές τις ομάδες, ανεξάρτητα της συμμετοχής και της πολιτικής της αφετηρίας, είναι κοινές οι προτάσεις. Και είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Και βλέπεις όμως ότι επειδή βλέπουν αδιέξοδο την πολιτική έκφραση, mm-hmm. δηλαδή η κοινωνική έκρηξη στην πολιτική έκρηξη βρίσκεται αδιέξοδο, απογοητεύονται. Πρέπει λοιπόν να βρούμε το μαγικό κομμάτι, εκείνη τη μαγική ένεση, που πρέπει αυτή την κοινωνική, τον κοινωνικό προβληματισμό, να μην το πω αντίδραση, mm-hmm. τον κοινωνικό προβληματισμό να τον μετουσιώσουμε σε μια πολιτική και σε ένα λόγο και μια πολιτική πράξη που να κάνει ελκυστική τη συμμετοχή αυτών των ανθρώπων. Mm-hmm. Τότε θα έρθουν να ψηφίσουν και να συμμετέχουν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται όμως αυτό. Δηλαδή, τι να πω, τώρα βλέπετε, δεν θέλω να
0: πω κάτι όμως. Τώρα θα δω και στον κύριο Λαμπρινό. Το πολιτικό προσωπικό, εμείς με αυτή τη βόλτα, με τη μη κουραστική μέχρι το εκλογικό κέντρο. Το πολιτικό προσωπικό, γι' αυτό και λέμε πολλές φορές ότι το πολιτικό προσωπικό είναι η αντανάκλαση της κοινωνίας, κύριε Λιγερέ. Αλλά ξέρετε, μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση τώρα που λέει ότι υπάρχει μια μερίδα πολιτών που θέλει να διατηρείται αυτή η σχέση, ξέρετε, η κακή σχέση που υπάρχει μεταξύ του πολιτικού προσωπικού και της κοινωνίας σε πολλά επίπεδα. Το βλέπουμε, δεν χρειάζεται. Τι συμβαίνει εκεί τώρα, είναι ένας όρδιος δεσμός που είναι πολύ δύσκολος να κοπεί. Ναι.
3: Δείτε τώρα, κυρία Πεντεδίμου, τι ενώνει το Γρηγόρη και την Ηλία, που αν θέλετε είναι περίπου της ίδιας εννιάς. Εμένα που είμαι λιγάκι νεότερος. Και έχουμε και παιδιά που είναι αρκετά νεότερα και από μένα. Mm-hmm. Τι μας εννοεί, αυτό που λέτε ακριβώς. Δηλαδή ότι είμαστε άνθρωποι που αποστρεφόμαστε τον κομματισμό. Mm-hmm. Είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε όλοι ότι πρέπει χρειάζεται μεταρρυθμίσει η χώρα. μεταρρυθμίσουμε να κάνουν το πολίτευμά μας να λειτουργήσει σωστά. Mm-hmm. Τι θα πει να λειτουργεί το πολίτευμα, σημαίνει να υπάρχει διάκριση των εξουσιών, παραδείγματος χάρη, που να λειτουργεί κανονικά. Να είμαστε δηλαδή μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα και ξέρετε αυτό δεν το

0: σύνδεο. Δεν του δίνω τώρα. Δεν μιλάμε κομματικά εδώ, ούτε μιλάμε πολιτικά καθόλου. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Είναι διαχρονικό το φαινόμενο στην Ελλάδα. Είναι προβληματική χώρα εδώ και πολλά χρόνια. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί. Επομένως, αν δεν μιλήσουμε για τις μεταρρυθμίσεις, που μεταρρυθμίσεις τι θα πει, σημαίνει να δουλεύει να λειτουργεί το πολίτευμα σωστά. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου η καρδιά του προβλήματος. Mm-hmm. Αν δεν υπάρξει συνταγματική αναθεώρηση, αν δεν υπάρξουν θεσμοί που να κάνουν τον πολίτη να νιώθει ότι το κράτος, εν πάση περιπτώσει, λειτουργεί κανονικά, και αν δεν υπάρξει και μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του κράτους, διότι ξέρετε, ο πολίτης ψάχνει και αποτελεσματικότητα και ψάχνει και διαφάνεια. Έτσι, και την ισότητα, την αίσθηση δηλαδή.
1: Ναι, γιατί πήγε να σας διακόψω τώρα και να πω ότι για να λειτουργεί αποτελεσματικά το κράτος δεν χρειάζεται ντέμ και καλά συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ μαζί σας, εννοείται, προφανώς για μένα απαιτείται, και θέλω να δω τώρα πόσο θαραλέα θα είναι η Βουλή. Αλλά το να είναι αποτελεσματικό το κράτος δεν σημαίνει ότι δεν θα το βάλουμε στο Σύνταγμα αυτό.
0: Λοιπόν, αν βάζαμε στο Σύνταγμα ότι απαγορεύεται ο αιρετός αυστηρά. Τώρα εγώ μιλάω προσωπική άποψη,
1: ναι,
0: αυτή, έτσι, για να μην.
1: Ναι, προφανώς. Ναι,
0: αν βάζαμε στο Σύνταγμα ότι απαγορεύεται ο αιρετός να επικοινωνεί με το δημόσιο υπάλληλο για να εξυπηρετεί αίτημα πολίτη. Mm. Δηλαδή αυτό που έχουμε αυτονόητο στην Ελλάδα, ότι ο βουλευτής ή ο αντιδήμαρχος.
1: Τι θα κάνουμε, θα ψάχνουμε μέσω επισυνδέσεων του βουλευτές, αν μιλάνε.
2: Κάνει το ψηφιακό κράτος και τέλειωσε.
0: Δεν τέλειωσε. Μπορεί να γίνει το ψηφιακό ρόλο, δεν καταργεί από μόνο
1: του. Μην διαφωνήσετε απόψε τώρα εδώ.
0: Όχι, διαφωνούμε υποδομητικά.
2: Μπορεί να εξυπηρετηθεί ο πολίτης για όλες τις πληροφορίες και όλες τις ανάγκες που έχει ψηφιακά πλέον. Μπορεί τώρα, γιατί δεν είναι οργανωμένο, αλλά μπορεί να το φτιάξουμε να είναι έτσι. Οπότε τελειώνει.
1: Πάντως, ένας τρόπος να μην ζητάει ρουσφέτη ο πολίτης και να μην.
0: Εγώ θέλω να πω ότι έχουμε συνηθίσει, παραδείγματος χάρη, ότι είναι δουλειά του Δημοτικού Συμβούλου, του βουλευτή, του αντιδημάρχου, να σου σβήνει την κλίση, να σου διεκπεραιώνει το αίτημα, έτσι, ναι, με οποιαδήποτε υπηρεσία. Δεν είναι κάτι που, επειδή έχουμε συνηθίσει χρόνια σήμερα, ότι είναι και κανονικό.
1: Συμφωνώ. Έτσι, αυτό είδατε, το θεωρούμε κανονικότητα, ναι, πια η αλήθεια.
0: Φανταστείτε,
1: είναι.
0: Και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική, από τι βάρος θα απαλλάσσονταν αν δεν είχαν την καθημερινή υποχρέωση να ασχολούνται με το τελευταίο αίτημα του πολίτη, που νομίζουμε ότι εδώ είναι η αρμοδιότητα εξυπηρέτηση του πολίτη. Αυτό είναι, δεν είναι κανονικό κράτος.
1: Θα είχαν περισσότερο βάρος όμως όταν κυνηγώντας το Σταυρό, κύριε Λαμπρίνη.
0: Θα μπορούσαν όμως να ασχοληθούν με το έργο τους, το κανονικό.
1: Συμφωνούμε, το αλλά είναι, ξέρετε, αυτό
0: το οποίο είναι,
1: εξόχως
0: σημαντικό, ξέρετε, το κανονικό έργο.
1: Έχει ενδιαφέρον, κύριε Πασπάτη, το λέω γιατί δεν ξέρω αν οι κύριοι είδανε την συζήτησή μας πριν από λίγο καιρό. Μου είχατε πει εκείνο το βράδυ ότι δεν είναι και εύκολο να θέσεις να βάλεις υποψηφιότητα. Δεν είναι και εύκολο γιατί υπάρχουν και συμφέροντα κτλ. Το λέω αυτό γιατί το ενώνω με τη συζήτησή μας στο πόσο δύσκολη είναι η απόφαση για ένα νέο άνθρωπο να πει: ρε παιδί μου, θα δοκιμαστώ. Γιατί θέλω. Θέλω να προσφέρω.
3: Εγώ, κυρία Πεντεδή μου, το έχω πει και το λέω πολλά χρόνια, αλλά συνεχίζω και το λέω ακόμα και σε αυτή τη συζήτηση απόψε, ότι αν δεν αλλάξει με θεσμικό τρόπο ο τρόπος παραγωγής του πολιτικού προσωπικού της χώρας, mm-hmm, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Μια άλλη συζήτηση, την οποία ήθελα εγώ να βάλω, που ανήκω παραδοσιακά στην κεντροδεξιά και, mm-hmm, και είμαι όλα τα χρόνια. Ένα μεγάλο, ας πούμε, πρόβλημα το οποίο βλέπω είναι ότι δεν λειτουργεί σωστά ο ανταγωνισμός. Ο κύριος Νιγερός στον ιδιωτικό τομέα είναι. Δεν λειτουργεί σωστά ο ανταγωνισμός. Mm-hmm. Για να έχουμε μια. Ναι, σωστά και ο κύριος Δαμπρινός. Για να έχουμε αυτή τη στιγμή μια χώρα η οποία θέλουμε να λειτουργεί, γιατί κανείς δεν αμφισβητεί ότι η χώρα λειτουργεί με φιλελεύθερη οικονομία, mm-hmm, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες δικλείδες οι οποίες δεν αφήνουν τον ανταγωνισμό να λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργεί στις πιο οργανωμένες από τη χώρα, από την Ελλάδα, καπιταλιστικές χώρες. Και ενώ περισσότερο τη Βόρεια Ευρώπη, mm-hmm, και την Αμερική, που και αυτές τώρα τελευταία έχουν αρχίσει να έχουν πρόβλημα. Όταν όμως δεν λειτουργεί καλά το βασικό κομμάτι του συστήματός σου, που είναι ο ανταγωνισμός, γιατί φιλελεύθερη οικονομία σημαίνει ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός είναι που θα προστατεύσει τον πολίτη από τις εταιρείες και πάμε σε ολιγοπόλια, έχουμε πρόβλημα μετά. Ναι. Εγώ, παραδείγματος χάρη, ένα θέμα συζητήσεως, mm-hmm, το οποίο είναι λίγο δύσκολο.
0: Γιατί μιλάμε στη δημοκρατία και στο πολίτευμα. Ναι. Αυτό θα πει. Λοιπόν, σωστή λειτουργία του πολιτεύματος.
3: Ένα θέμα συζητήσεως είναι ότι εγώ, ο δεξιότατος, που δεν το κάνω αυτή τη στιγμή σαν αντιπολίτευση, αλλά εγώ ξέρω ότι για να λειτουργήσει το οικονομικό σύστημα το οποίο προτείνω στον πολίτη, mm-hmm, πρέπει να λειτουργεί σωστά. Mm-hmm. Και η φιλελεύθερη οικονομία χωρίς ανταγωνισμό, υγιή ανταγωνισμό, mm-hmm, δεν μπορεί στην Ελλάδα να έχουμε 4 εταιρείες, mm-hmm, ηλεκτρικής παραγωγής.
1: Συμφωνούμε σε αυτό. Απολύτως, προφανώς.
3: Όταν η Αγγλία έχει 250, δεν γίνεται.
1: Κύριε Λιγερέ, συμφωνείτε με αυτό?
3: Ο, είναι και μηχανολόγος, mm-hmm, και τα ξέρει πιο καλά.
2: Αυτό που λέω εγώ έχει μια βάση. Ότι σήμερα οι συνδίκες για όλες τις χώρες είναι

0: δεδομένες. Mm-hmm. Δηλαδή το κοινωνικό σύστημα είναι δεδομένο, είναι καπιταλισμός. Άλλο είναι πολύ πιο σκληρός, άλλο είναι λιγότερο σκληρός. Εκεί, για να είναι, να λειτουργεί λογικά αυτό το κοινωνικό σύστημα, θέλει ανταγωνισμό. Mm. Και ανταγωνισμό στην Ελλάδα με τρεις εταιρείες τηλεφωνίας, που θυμηθείτε τι κουβέντα έχει γίνει όταν ΟΤΕ, θυμηθείτε. Έτσι, το τι θα, και ωφέλη θα φέρει στον κόσμο, η ΔΕΗ. Είναι τρεις, τέσσερις, πώς είναι αυτή τώρα, έτσι, η παραγωγή. Και πληρώνουμε, ίσως να είμαστε η πιο ακριβή χώρα, ή η δεύτερη πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη, στο κόστος της κιλοβατόρας στον καταναλωτή. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό δεν είναι ανταγωνισμός. Mm-hmm. Με συγχωρείτε, αλλά έχει στοιχεία καρτέλ. Mm-hmm. Για να πω τι είναι καρτέλ, αλλά έχει στοιχεία mm-hmm. καρτέλ. Δηλαδή, προσπάθεια να ρυθμίσουμε τις τιμές εκεί που θέλουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό φαίνεται ακόμα και από τα κέρδη τους. Τα κέρδη αυτών των εταιριών. Mm-hmm. Είπαμε τώρα για δύο μεγάλα, αλλά έχει πάρα πολλά. Πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα και ο επιχειρηματίας να έχει το λογικό του κέρδος, mm-hmm. τη σοβαρή του φορολόγηση, τα χρήματα τα οποία πρέπει να επανεπενδύσει για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να εξελιχθεί, και η οικονομία να αναπτύσσεται ορθά, όχι στρεβλά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε αδιέξοδο. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η ανισότητα, η οικονομική ανισότητα μέσα στην κοινωνία. Mm-hmm. Πάντα, λοιπόν, πάντα λέει μια μεγάλη μερίδα να παίζει στο επίπεδο να μπορώ να βγάλω το μήνα ή να μην το βγάλω. Και, κάποιοι να είναι...
1: και η πλειοψηφία να μην μπορεί, ναι. Ναι, μέχρι τις 15-20 του μήνα.
0: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ανεξαρτήτως κόμματος, ναι. ανεξαρτήτως πολιτικού, πρέπει να λυθεί. Mm-hmm. Αν δεν λυθεί, θα δημιουργήσει προβλήματα, εκρήξεις.
1: Κύριε Λαμπινέ, κουνάτε συγκαταβατικά, προφανώς συμφωνείτε. Θέλω να πείτε αυτό... και εσείς δύο λόγια για αυτό το θέμα, να το κλείσουμε για να πάμε παρακάτω,
2: ναι, όχι,
1: για τα
2: βλέπετε,
1: θέματα
2: βλέπετε
1: που
2: τώρα, αυτό είναι όπως προηγουμένως που αστειευόστηκε και λέγατε δεν θέλετε να διαφορετήσουμε. Έτσι είναι οι συζητήσεις μας.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, ξέρετε ότι από διαφορετική προέλευση, από διαφορετικές αφετηρίες, καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Mm-hmm. Και το ίδιο συμπέρασμα είναι ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Mm-hmm. Αν δεν το αποφασίσουμε και δεν επιβληθεί στην ατζέντα, ξέρετε και στην ατζέντα των εκλογών κυρίως. Mm-hmm. Διότι αν στην ατζέντα των εκλογών είναι δευτερεύοντα θέματα και θέματα, ξέρετε, που αγγίζουν περισσότερο το διχασμό ή περισσότερο το θυμικό των ανθρώπων και δεν υπάρχει ζήτηση για την ουσία. Mm-hmm. Όπως και αν τα κόμματα δεν δεσμεύονται σε συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι, δηλαδή η λογική ότι, ξέρετε, κάνουμε εκλογές και στην ουσία αυτό περιλαμβάνει να πούμε τα σως, δηλαδή να πει το κάθε κόμμα και ο κάθε υποψήφιος πέντε βασικά πράγματα να βγει υποχρέωση και στην ουσία μετά, ξέρετε, να μην υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο να ασκείται η διακυβέρνηση του τόπου, ή και το γεγονός ακόμα ότι δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν κομματικές διοικήσεις παντού. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Όλοι οι οργανισμοί, όπως ο ΠΚΠ που είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Mm-hmm. Το γεγονός ότι είχαμε αμιγώς κομματική διοίκηση στον ΠΚΠ υποθέτει ότι έπαιξε κάποιο ρόλο.
1: Έπαιξε και αυτό το ρόλο.
2: Κάποιο
1: το
2: ρόλο μικρό θα έχει παίξει και αυτό, έτσι δεν είναι. Εμείς λοιπόν αυτό που προσπαθούμε mm-hmm. να προωθήσουμε είναι η κοινή συνισταμένη.
1: Το πεδίο συνεννόησης. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει και έτσι, επειδή λίγο κάπως έτσι ξεκινήσαμε την σημερινή μας συνάντηση.
2: Ναι, ξέρετε, πάρα πολύ. Έχουμε τόσο δρόμο από αυτό. Είμαστε τόσο μακριά.
1: Ναι.
2: Από το μίνιμουμ των στοιχειωδών που πρέπει να έχει μια κοινωνία. Και ξέρετε, αν αυτά τα πράγματα επιτυχάναμε, η Ελλάδα, τώρα μπορεί να σας φανεί υπερβολικό, η Ελλάδα θα ήταν η καλύτερη χώρα στον κόσμο. Ειλικρινά. Δηλαδή, έχουμε το οικόπεδο που λένε, έχουμε το καλύτερο περιβάλλον.
1: Το φιλέτο.
2: Ναι, και δυσκολευόμαστε να συρρυπάξουμε γιατί δεν μπορούμε να συνοηθούμε σε αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι μιλώντας με κοινοβουλευτικούς όρους, άμα δει κανείς τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην παραγωγή του κοινοβουλευτικού έργου, υπάρχουν πάρα πολλά νομοσχέδια, τροπολογίες που ψηφίζονται με ευρύτατες πλειοψηφίες. Θα μου πείτε τώρα, στα μείζωνα τι κάνουμε, στα μεγάλα, στα σημαντικά. Αλλά δεν είναι μια απέτηση πια του κόσμου, της κοινωνίας, ας πούμε, στην παιδεία, βρε αδερφέ. Δεν μπορεί να έρχεται κάθε υπουργός παιδείας να κάνει τη δική του μεταρρύθμιση. Δηλαδή, θα έπρεπε να συνοηθούμε σε 2-3 πράγματα. Εδώ τώρα δεν έρχεται και ο ρόλος και της δεξαμενής σκέψης, το νόημα Κρήτη να είναι...
3: Των
1: δεξαμενών, εντάξει. Όχι, προφανώς. Και... επειδή έχω εσάς απέναντι μου, γι' αυτό το λέω. Αυτός είναι ο ρόλος. Υπάρχει λοιπόν πεδίο. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Υπάρχει. Και αν υπάρχει αυτό το πεδίο, γιατί δεν το βρίσκει το πολιτικό προσωπικό αυτό το πεδίο. Γιατί δεν το θέλει, γιατί δεν το ψάχνει καν. Τι συμβαίνει, κύριε Πασπάτη?
3: Κοιτάξτε να δείτε, είπατε για την παιδεία. Αν θυμάμαι το 10, λίγο εκεί πέρα στο μνημόνιο επάνω,

0: με υπουργό παιδείας την κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Σπυλιοτόπουλο, τότε εκ μέρους. Έγινε ένας νόμος για την παιδεία, ο οποίος ψηφίστηκε, αν θυμάμαι καλά, από 270 βουλευτές.
1: Καλά θυμάστε.
0: Καλά το θυμάμαι.
1: Πολύ καλή.
0: Αυτός ο νόμος με τα χρόνια στην πράξη ακυρώθηκε. Στην πράξη, που ήταν ένας νόμος που ήταν μεταρρυθμιστικός νόμος. Δεν θα πάμε να κρίνουμε το νόμο ή το τι έγινε. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι δεν μπορεί ο κάθε υπουργός παιδείας που έρχεται να έρθει και να αλλάζει, να αλλάζει τα δεδομένα. Επειδή η παιδεία είναι ένα θέμα το οποίο.
1: Παραδείγματος χάρη είπα την παιδεία, γιατί φαντάζομαι ότι πόσο δύσκολο είναι να συνεννοηθείς για την παιδεία, δηλαδή αν θέλουμε εθνικό απολυτήριο ή όχι ή οτιδήποτε άλλο.
0: Αν θέλουμε να μιλάμε ελληνικά, τι ελληνικά θα μιλάμε. Αν θέλουμε να ξέρουμε την ιστορία μας, τι ιστορία θα ξέρουμε. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή οι νεοέλληνες απολαμβάνουν γνώσεων ελληνικής και ιστορίας στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος.
2: Απ' την άλλη, κάθε γενιά είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
1: Σωστό.
2: Και επίσης θέλω να σου πω και κάτι που είναι πολύ σημαντικό και σχετίζεται με αυτό που έλεγε ο Ηλίας πριν. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει οι Έλληνες πόσο σκληρά εργαζόμενοι είναι. Αυτό το συνειδητοποιεί κανείς. Είχα πάει πρόσφατα στην Ολλανδία και στο Βέλγιο για λίγες μέρες. Να ξέρετε ότι οι Έλληνες εργάζονται περισσότερες ώρες πολύ σκληρά και για απολαβές που δεν αντιστοιχούν στον κόπο τους. Έτσι. Επομένως, η ελληνική κοινωνία είναι μια κοινωνία που ακόμα δοκιμάζεται. Πέρασε δύσκολα την προηγούμενη δεκαετία, όπως ξέρετε. Είναι σε μια, αν θέλετε, τροχιά ανάκαμψη, αλλά δυστυχώς απέχει ακόμα πάρα πολύ από το να βρίσκεται σε στάδιο ευημερίας. Οπότε, ξέρετε, όταν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν και δυσκολίες στα οικονομικά τους και δυσκολεύονται να τα φέρουν βόλτα, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, είναι εύλογο μετά και το ενδιαφέρον τους για την πολιτική και αντικειμενική δυνατότητά τους να ασχοληθούν με αυτά τα πράγματα να μειώνεται.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι?
1: Μένω λίγο όμως αυτό στο θέμα που αφορά στο αν υπάρχει και πώς θα βρεθεί και πώς θα... πώς μπορούμε να κάνουμε πράξη τις συγκλήσεις. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχουν συγκλήσεις. Θεωρώ ότι υπάρχουν συγκλήσεις, κύριε Λιγέρε.
3: Κοιτάξτε, είναι μια πρόκληση που το υψηλό πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας πρέπει να δώσει εξετάσεις. Ναι. Αν λοιπόν αυτό το υψηλό προσωπικό της Ελλάδας δώσει εξετάσεις ότι μπορούμε να μιλήσουμε και να συνεργαστούμε, πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα θα πέρασει.
1: Πείτε μου λίγο τώρα κάτι. Πρέπει να μιλήσουμε και να συνεργαστούμε σε επίπεδο κορυφής, γιατί πάντα ακούω τους αρχηγούς των κομμάτων να λένε στη βάση, να πάμε στη βάση κτλ. Ναι, αλλά τη συμφωνία θα την κάνω εγώ με εσάς εν τέλει, το προγραμματικό πλαίσιο. Καταλαβαίνετε τι λέω.
3: Θέλω να σας πω γιατί, όπως και αν το γυρίσουμε γύρω-γύρω, εκεί πάει. Ας πούμε λοιπόν ότι είμαστε σε ένα διέξοδο διακυβέρνησης. Είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ποια είναι η λύση αυτή? Επόμενες εκλογές, συζήτηση και δημιουργία προϋποθέσεων. Υπάρχει το background για αυτό το πράγμα? Όταν προεκλογικά όλοι μαλώνουν και λέει εγώ δεν συνεργάζομαι με σένα, εγώ δεν συνεργάζομαι με σένα, εσύ δεν είσαι αυτό, εσύ το ένα ή το άλλο, αυτό ήδη δημιουργεί μια πολύ κακή...
1: Είναι αδύνατο συνταγματική προθεσμία των διερευνητικών να βρει σε
3: όταν εξανάγει λοιπόν μετά
1: τόπο.
3: Το αποτέλεσμα των εκλογών αυτοί οι άνθρωποι οι ίδιοι που έλεγαν αυτά προηγουμένως κάτσουν και πούνε ναι, να τα βρούμε εδώ σε 10 πράγματα και να κάνουμε μια κυβέρνηση, αμέσως το πρόσημο είναι αρνητικό για τον κόσμο. Ανεξάρτητο ότι είναι θετικό για την διακυβέρνηση, είναι αρνητικό για τον κόσμο. Μπορούν όμως να κάτσουν από τώρα να πούνε συζήτηση. Εγώ έχω αυτό το πρόγραμμα για αυτά τα 10 θέματα. Ποια είναι αυτά? Είναι η υγεία, είναι η παιδεία, είναι εξωτερική πολιτική, είναι και όποιο άλλο θέμα. Η ακρίβεια, η ανεργία, η μισθή, η συντάξη. Αυτά λοιπόν τα 10 θέματα.
2: Να σου πω, κύριε Πεντεδήμο, ένα απλό βήμα.
3: Μπορούμε να κάτσουμε να πούμε σε 5 πράγματα. Να βρούμε μια λύση και να είναι αυτό το βασικό κομμάτι της προεκλογικής αντιπαράθεσης επί των προγραμμάτων. Εφόσον είναι αυτό και όλοι ξεκινάμε από τη πραγματική κατάσταση που δεν μπορεί να μην. Όλοι την γνωρίζουν. Δεν υπάρχει κανείς να μην γνωρίζει, ανεξάρτητα τι λένε μπροστά του. Θα βρουν και λύσεις. Ναι. Θα βρουν και λύσεις.
1: Δεν έχουμε βέβαια όμως τέτοια κουλτούρα.
3: Υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια κουλτούρα σε όλο το πολιτικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή αυτά τα κόμματα που εκφράζονται στη Βουλή δεν είναι κόμματα τα οποία. Εντάξει, ας εξαιρέσουμε τους Σπαρτιάτες που είναι ακροδεξιά. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να βρουν λύσεις σε 10 πράγματα. Ή τέλος πάντων η πλειοψηφία των κομμάτων. Και να δημιουργηθεί και μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα είναι ικανή να το εφαρμόσει. Αλλά είναι. Έχω αυτή την αντιπαράθεση, έχω αυτή τη θέληση και έχω και αυτή την ικανότητα.

0: να βάζουμε τους καλύτερους να το αυτό.
1: Για να υλοποιήσουν αυτό το σχέδιο. Κύριε Λαμπρινέτη, θέλετε
2: εγώ,
1: να...
2: Εγώ, κυρία Πεντηδήμου, είμαι της άποψης ότι χρειάζεται μια γενιά. Mm-hmm. Να βρεθεί μια γενιά mm-hmm. στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η οποία θα πει ότι εγώ θέλω να ζήσω διαφορετικά. Ξέρετε, δεν το έκανε η γενιά του Ηλία και του Γρηγόρη, δεν το έκανε η δική μου γενιά, η σημερινή, δυστυχώς. Δεν έγινε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Ελπίζω τα παιδιά που μας ακούνε και είναι σήμερα 25, 30 ετών, σε μια ηλικία, εν πάση περιπτώσει, που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους, να το σκεφτούν και να το αποφασίσουν. Mm-hmm. Και ξέρετε, αυτό που μπορεί να κάνει κανείς είναι τουλάχιστον όπου υπάρχουν εκλογές να πηγαίνει να ψηφίσει. Και όποια και αν είναι αυτή η εκλογή, από το διαχειριστή της πολυκατοικίας μέχρι τις εθνικές εκλογές, να ψηφίζει αυτόν που αντικειμενικά είναι πιο αξιόλογος. Mm-hmm. Και αν κανείς δεν τον ενθουσιάζει, τουλάχιστον να ψηφίζει το λιγότερο κακό.
1: Πάντως αυτό το θέμα με τις ταμπέλες, ευτυχώς το έχουμε ξεπεράσει λίγο, μιλώντας και για τους νεότερους ανθρώπους. Που είναι σημαντικό αυτό, ένα πρώτο βήμα να ξεπεραστούν αυτές οι ταμπέλες, να πέσουν αυτοί οι τείχοι. Πήγαινα να πω, είναι επειδή το πολιτικό προσωπικό, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον τότε την ώρα, τέτοια κουλτούρα δεν έχει όπως αυτή που περιγράψατε, κύριε Λιγερέ. Οι πολίτες είναι έτοιμοι γι' αυτό. Το ζητάνε. Τι λέτε, τι αισθάνεστε, τι ακούτε.
0: Οι πολίτες είναι πολύ πιο έτοιμοι από όλους.
1: Και γιατί δεν είναι πολύ πιο έτοιμοι από όλους. Ακόμα περισσότερο ή περισσότερο.
0: Δηλαδή, αν πάμε σε 20 ανθρώπους και μιλήσουμε, εκτός από 2-3 μπορεί να είναι.
1: Σκληροπυρηνικοί.
0: Συμμετάσχουν. Οι υπόλοιποι θα το ακούσουμε ενδιαφέρον και θα συμφωνήσουν. Τους ενδιαφέρει το κοινό καλό. Ναι. Αρκεί το κοινό καλό να είναι καλό για όλους, όχι να είναι για μια ομαδίτσα, για μια ομάδα. Ναι. Δηλαδή και ο ένας θα κερδίσει και ο άλλος θα κερδίσει αναλογικά όπως πρέπει και να διαμορφώσει μια συνθήκη ζωής και όχι μόνο οικονομικής, αλλά και περιβαλλοντικά και αστικά και τα πάντα, η οποία να είναι. Να γεμίζει αυτό το οποίο θέλει και να ικανοποιεί κάποιες του βασικές ανάγκες στην οικογένεια, στην εργασία.
1: Κύριε Πασπάτη, το ζητάει η κοινωνία, είναι, για πείτε, είναι έτοιμη η κοινωνία.
3: Η κοινωνία μπορεί να είναι έτοιμη, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό το μείζον. Το μείζον, κατά τη γνώμη μου, είναι να βρεθεί μια ομάδα ανθρώπων η οποία να τύχει να έχει εξουσία και να θέλει να τα πάει τα πράγματα προς την κατεύθυνση τη μεταρρυθμιστική.
1: Έχουμε πάντως νέες ομάδες που. Τώρα, τελευταία, έτσι,
3: έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Σημαντικές. Mm-hmm. Έχουν γίνει. Αλλά θα μπορούσαν να γίνει ακόμα περισσότερες.
1: Και οι πιο τολμηρές ακόμη.
3: Και πιο τολμηρές. Ναι.
1: Το νόημα λοιπόν, Κρήτη. Πάω να πω, ξανάρχομαι στο ερώτημα που είχα θέσει και στην αρχή. Αν από αυτές τις εκδηλώσεις που ξεκινούν με ομιλητή τον κύριο Σαμαρά και αυτές που θα ακολουθήσουν, εάν θα υπάρξει ένα. Αν είναι ζητούμενο καταρχάς, αν κρίνεται ότι είναι ζητούμενο και αν θα υπάρξει ένα απόσταγμα από όλες αυτές τις εκδηλώσεις.
3: Απόσταγμα.
1: Κάτι. Τώρα. Θα υπάρξει προφανώς μια δέσμευση των ομιλητών ως προς την προοπτική που θα δώσουν. Ε? Σωστά. Φαντάζομαι.
2: Θα σας πω, προφανώς. Αυτό που σχεδιάζουμε να κάνουμε είναι γιατί εμείς και ασφαλώς θα καταγράψουμε, θα βιντεοσκοπήσουμε τις εκδηλώσεις. Βεβαίως και εσείς τα μέσα μας θυμάτε με την παρουσίαση και τις κάλυπτε τις εκδηλώσεις. Αλλά αυτό που σκοπεύουμε είναι, αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος, να κάνουμε μία, ας το πούμε, μικρή λίστα σημείων στα οποία συγκλίνουν. Mm-hmm. Έτσι. Και μετά να.
1: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό πάντως.
2: Και μετά να δείξουμε πόσο. Γιατί οπωσδήποτε έχει, όταν ακούς πρώην πρωθυπουργούς, είναι ένας ομιλητής που αντικειμενικά έχει ενδιαφέρον. Mm-hmm. Έτσι, όχι μόνο γιατί έχει ασκήσει εξουσία, γιατί μπορεί να σου μιλήσει και για το μέλλον με έναν ενδιαφέροντο και ρομαντικό τρόπο. Άρα, όταν, στο τέλος αυτού του κύκλου, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε κι εμείς στους συμπατριώτες μας εδώ στην Κρήτη ότι ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι συμφώνησαν στα αυτά. Και αυτό να το ανακοινώσω. Αυτό είναι το μικρό απόσταγμα που θα είναι, ξέρετε, θα έχει και ένα συμβολισμό.
1: Σημαντικό είναι και αυτό το λέω, γιατί χαμογελάσατε λίγο έτσι.
3: Όχι.
1: Εντάξει, γιατί είναι σημαντικό και αυτό.
0: Είναι από τα δύσκολα σημεία να μεταφράσουμε εμείς τις συγκλήσεις που πιθανόν να εκφραστούν
3: σε αυτό το επίπεδο.
0: Είναι λίγο δύσκολο. Θεμητό, μακάρι να το κάνουμε για να το προσπαθήσουμε και να είναι και αποδεκτό και από τους ίδιους. Διότι δεν μπορεί να βγει ένα κείμενο προς τα έξω χωρίς να είναι.
1: Φαντάζομαι και εγώ.
0: Αυτό όμως που έχει σημασία είναι να πούμε, το βάλετε, ότι εμείς ξεκινώντας με την επόμενη Παρασκευή που βάζουμε. Με πρώτο ομιλή τον Πρωθυπουργό, τον νέο Πρωθυπουργό, κύριο Σαμαρά, θα ακολουθήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και άλλοι τρεις. Mm-hmm. Δηλαδή η καμπάνια μας δεν είναι μόνο Σαμαράς, η καμπάνια είναι οι τέσσερις πρώην Πρωθυπουργοί. Οι τέσσερις πρώην Πρωθυπουργοί και αυτό που τους ζητάμε να τοποθετούν στις προκλήσεις και στις προοπτικές της επόμενης δεκαετίας. Διότι. Αν κάνουμε κυβερνήσεις ή αν οποιοδήποτε βγαίνει και έχει προοπτική τα τρία χρόνια που θα είναι, χαθήκαμε. Mm.
1: Λοιπόν,
0: πρέπει να χαράζουμε και να υλοποιείται μια πολιτική που να βλέπει μακροπρόθεσμα.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Έτσι είναι, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, δείτε το και στι δουλειέ μα ο καθένα. Άμα πάνε να δουλέψει με το τι θα κάνω αύριο και τότε, τελειώσαμε. Χαθήκαμε από την αγορά.
1: Μεγάλη υπόθεση. Το ερώτημα

0: θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης. Τώρα να προλάβετε να κάνετε να ολοκληρώσετε τον κύκλο των εκδηλώσεων, σας το κόψει. Τι λέτε, κύριε Πασπάτη?
1: Σας το έχω πει, 27.
0: Όχι, 27. Κύριε Λαμπρινέ, τι λέτε, 27 εκλογές ή νωρίτερα?
2: Δεν έχω, ξέρετε, ακόμα και να μας προλάβουν εκλογές και να έχουμε προλάβει να κάνουμε ένα-δύο, θα τις κάνουμε μετά.
0: Σωστά, δεν είναι ότι.

0: προφανώς τώρα θέλω την εκτίμησή σας έτσι.
1: Να είμαστε καλά να κάνουμε εκδηλώσεις.
0: Αλήθεια είναι και αυτό. Δεν το συζητάμε.
1: Έχουμε και πολλές ακόμα ιδέες για το μέλλον, επιστημονικά θέματα, κοινωνικά, ιστορικά, για την Κρήτη, θέματα ιστορικά.
0: Εξαιρετικά. Πότε θα κάνει εκλογές, λέτε, ο Μητσοτάκης?
2: Κοίταξε, ο χρόνος των εκλογών είναι... θα καθοριστεί από πολλούς παράγοντες. Ο ένας είναι τι μετράει ο καθένας και κυρίως η κυβέρνηση, τι μετράει στην ανταπόκριση του στον κόσμο. Δεύτερον είναι τι συνθήκες ζούμε, πώς πάνε τα μεγάλα θέματα που είναι σε κόντρες τώρα, ο ΠΚΠΕ, πώς το λένε το άλλο.
0: Τα σκάνδαλα, τα σκάνδαλα,
2: τις υποκλοπές και όλα τα άλλα. Και ό,τι άλλο μπορεί να έρθει μέχρι και το διάστημα. Και αν ο χρόνος των εκλογών τα καλύψει και σκεπαστούν, μπορεί να είναι πολύ σύντομος. Αν πάνε σε μάκρο, μπορεί να πάμε...
0: Σε κάθε περίπτωση κοντός φαλμός αλληλούια. Κοντά είναι.
2: Έτσι, αλλιώς, αν και υποχρεωτικά πρέπει να πάμε το 27.
0: Αλήθεια. Να, νωρίς,
1: κυρία
0: Παντεδή
1: μου, να ορίστε μια επτάρρυνση. Αυτό που λέμε στην Ελλάδα ότι όποτε θέλει κάνει πρωθυπουργός εκλογές. Δεν το έχετε σκεφτεί. Αυτό
0: φυσικά,
1: που πατάει.
0: Φυσικά.
1: Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Δεν πατάει στο Σύνταγμα. Είναι ένα έθιμο υλικό ότι από τον τρίτο χρόνο, ας πούμε, και μετά, όποτε κρίνει ο εκάστοτε πρωθυπουργό.
0: Δεν διαφωνώ μαζί σας, δεν διαφώνησα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απλά ξέρετε, κρατώ ένα μικρό καλάθι. Αν και μια συνταγματική επιταγή τέτοιου τύπου όπως αυτή που αναφέρετε πριν, αν θα γίνεται σεβαστή. Καταλαβαίνετε τώρα πώς το λέω, κύριε Λαμπρινέ. Σε κάθε περίπτωση, ανανεώνω το ραντεβού μου μαζί σας για την ερχόμενη Παρασκευή με το καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις που ήσασταν εδώ, κύριε Πασπάτη, κύριε Λαμπρινέ, κύριε Λιγερέ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση χωρίς κραυγές, που μας λείπει πολύ όλο αυτό το διάστημα. Και με το καλό και στις επόμενες εκδηλώσεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε και εσάς και το Κρήτα Channel.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας έως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το

0: Κίμιο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Είστε δικαιούχος του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

παρέα στο στούντιο του Sky με έναν άνθρωπο, με ένα πολύ σημαντικό κριτικό. Θα τον πω κριτικό και όχι ομογενή, παρότι ζει πολλά χρόνια πλέον στο εξωτερικό, το περισσότερο μέρος πια της ζωής του. Και είχαμε έτσι πολύ καιρό θέλαμε να τα πούμε και βρέθηκε η ευκαιρία με μια από τις πιο σπάνιες, από τις πιο σημαντικές εκθέσεις που είναι έτοιμες να ανοίξουν τις, είναι έτοιμη να ανοίξει τις πόρτες της στο Ηράκλειο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, Γραφή από Φως, που είναι μια συλλογή με φωτογραφίες, σπάνια ντοκουμέντα θα έλεγα,

0: φωτογράφων, πρωτοπόρους φωτογράφους που ανήκουν στη συλλογή Κρασάκη. Και καλωσορίζω τον κύριο Μιχάλη Κρασάκη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ. Τώρα, οι ιδιότητες είναι πολλές. Δημοσιογράφος, άνθρωπος των τεχνών, των γραμμάτων, συλλέκτης και κριτικός. Ποιο θα κρατούσε.
1: Ηρακλειώτης.
0: Ηρακλειώτης.
1: Από παλιά οικογένεια του Ηρακλείου. Κώστα, θα λέγαμε να μιλάμε στον Ενικό, συνάδελφοι είμαστε.
0: Ναι, συνάδελφοι είμαστε, αλλά πραγματικά θα το προσπαθήσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πραγματικά επειδή παρακολουθώ χρόνια την πορεία, σκέφτομαι ότι αυτή η αφοσίωση στις συλλογές, στα έργα τέχνης, σε έργα πολιτισμού, που μου αρέσει να το λέω περισσότερο παρά τέχνης, δεν ξέρω πώς προέκυψε, γιατί δεν υπήρχε και καμία, φαντάζομαι, παχτολός εκατομμυρίων πίσω.
1: Όχι, όχι. Να πω πώς ξεκίνησα. Όταν έφυγα το Ηράκλειο το 1970, τελειώνοντας το γυμνάσιο, το Λύκειο που λέμε σήμερα, πήγα στην κολονία της Γερμανίας για να σπουδάσω ιατρική. Τότε σπούδαζε και ήδη η αδελφή μου ιατρική.
0: Α, παρέσει η
1: ήθελε ο στόχος, είχα μάθει πολύ καλά γερμανικά. Πήγα 17-17,5 χρονών στην κολονία για να σπουδάσω ιατρική. Η αδελφή μου που σπούδαζε ήδη έκανε το λάθος να με πάει στην αίθουσα της ανατομίας.
0: Α, γιατί ήταν λάθος.
1: Ένα κεφάλι εδώ, ένα πόδι εκεί.
0: Σας απέτρεψε.
1: Ναι. Την άλλη μέρα πήγα και γράφτηκα στη φιλοσοφική σχολή.
0: Ναι.
1: Και σπούδασα ιστορία τέχνης, δημοσιογραφία.
0: Άρα σκέφτομαι τώρα ότι η ιατρική ήταν περισσότερο για να ικανοποιηθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ,
1: του πατέρα μου. Του πατέρα μου. Πατέρα, θα πας να σπουδάσεις ιατρική.
0: Ο πατέρας τι.
1: Ήταν έμπορος του μαγαζί μας. Μεγάλο έμπορος. Ακριβώς απέναντι από την είσοδο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου.
0: Ναι.
1: Απικιακά.
0: Αλλά ήθελα να σας κάνει.
1: Ναι, όπως την αδερφή μου, θα πας και εσύ να γίνεις γιατρός.
0: Η αδερφή τελείωσε.
1: Τελείωσε, είναι γιατρός, παντρεύτηκε γιατρό.
0: Ναι. Και εσείς το πρώτο μάθημα ήταν το εργαστήριο.
1: Πήγα, όχι, δεν είχα ξεκινήσει καν. Μου λένε, έλα να σε προετοιμάσω, να σου δείξω πως κάποια πράγματα, τα Ινστιτούτα φυσικής, βιολογίας κλπ. Και λέω να πάμε και στην ανατομία. Αυτό ήταν καθοριστικό για μένα. Μετά λοιπόν, όταν ξεκίνησα να σπουδάζω ιστορία τέχνης, βασικά που με τράβηξε παράλληλα στη δημοσιογραφία, έτσι, είδα μέσα μου κάτι που με ακούμπησε πάρα πολύ. Τώρα γονίδια, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, ήταν, αλλά άρχισα από πολύ μικρός, 18-19 χρονών, να πηγαίνω στα μουσεία, στις γκαλερί, στους αντικέρ, με τραβούσε. Και αυτό συνεχίστηκε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
0: Ήταν και μια ταύτιση ίσως γονιδιακή και λόγω καταγωγής, σας το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν η Κρήτη μέσα σε αυτό.
1: Βεβαίως. Αλλά περισσότερο και μάλιστα όταν πρώτο ξεκίνησα να μαζεύω, να το πω, αντίκες, είχα βάλει στόχο να αγοράσω όλους τους παλιούς χάρτες της Κρήτης. Από του 14ου, 15ου, 16ου αιώνα. Και άρχισα και αγόραζα σε δημοπρασίες και τότε σε κάποια μαγαζιά. Αλλά όταν αντιλήφθηκα ότι οι χάρτες αυτοί είναι μερικές χιλιάδες, τα παράτησα.
0: Αποκλείεται να
1: τα παράτησα. Κατάλαβα ότι αποκλείεται ποτέ να κάνω.
0: Αλλά στο μεταξύ, υποψιάζομαι, μαζέψατε.
1: Ναι, βέβαια. Έχω και παλιούς χάρτες της Κρήτης, αλλά εντάξει, δεν αρκούν για να γίνει μια τέτοια εξειδικευμένη θεματική έκθεση.
0: Άρα αυτή η μανία της συλλογής, της έλξης προς το παλιό καλό, ξεκίνησε σε πολύ νεανική.
1: Πολύ, πάρα πολύ. Και όσο περνούσαν τα χρόνια και όσο ουσιαστικά προχωρούσαν και οι σπουδές, ειδικά στο κομμάτι της ιστορίας της τέχνης, τόσο περισσότερο ένιωθα την ανάγκη να έρθω πιο κοντά. Δηλαδή, άρχισα να πηγαίνω σε δημοπρασίες, πρώτα φυσικά τον οίκο δημοπρασιών που ήταν στην κολονία, που ήταν τρεις μεγάλοι οίκοι.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι έκαναν 4 φορές το χρόνο μεγάλες δημοπρασίες με αντίκες, με πίνακες ζωγραφικής, με έπιπλα, με πορσελάνες, κρίσταλα, τα πάντα. Σιγά σιγά Βόνη, Αμβούργο, Βερολίνο, Μόναχο.
0: Επέκταση, έτσι. Αυτό όμως θα πει και κάποιος, δεν ήθελε και χρήματα ή προσπαθούσε να κινηθείτε έξυπνα.
1: Ακριβώς αυτό. Ο στόχος ήταν τι μπορώ να αγοράσω βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων που είχα τότε. Έτσι. Και αυτό προσπαθούσα πάντα. Δηλαδή, ένας από τους στόχους ήταν η ανακάλυψη. Να βρω κάτι που δεν το έχουν ανακαλύψει, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι άλλοι συλλέκτες. Και αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλετε πάρτε το, έχει εξαντληθεί σήμερα με το ίντερνετ, δεν υπάρχει πλέον. η δυνατότητα να κάνει κανείς ανακάλυψη.
0: Δεν μένει τίποτα κρυφό.
1: Και, όχι, ακριβώς. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν σε μια δημοπρασία βγει ένας πίνακας ενός μεγάλου Έλληνα ζωγράφου, βγει

0: Νικηφόρου, Λύτρα, Βολονάκη, πέφτουν όλοι πάνω. Τα ανακαλύπτουν εντός εισαγωγικών, ναι, το έργο χιλιάδες πια άνθρωποι. Ενώ παλαιότερα, πριν από 40-50 χρόνια, μπορούσε πράγματι κανείς να κάνει τέτοιου είδους ανακαλύψεις, δηλαδή να αγοράσει ένα πολύ καλό έργο σε μια τιμή που, μπορεί, που θα μπορούσε να τον πληρώσει.
1: Ναι, ήταν ας πούμε σε ένα πιο κλειστό κύκλο.
0: Ναι, ακριβώς, έτσι, ακριβώς.
1: Γιατί ξέρω ότι έχετε και ένα πολύ μεγάλο, έτσι, τουλάχιστον συλλεκτικά, έτσι, κομμάτι, έργα από ζωγραφικούς πίνακες.
0: Το 19ο αιώνα, το 19ο.
1: Έχετε κάνει και
0: σχετικά. Βεβαίως. Είχαμε δείξει τα Χανιά στη Μινακοδίκη Χανίων. Το εμβληματικό έργο του Νικηφόρου Λύτρα, την Βασίλισσα Όλγα, του 1867, ένα έργο το οποίο πραγματικά έχει πολύ μεγάλη ιστορική σημασία, όχι μόνο επειδή είναι Νικηφόρος Λύτρας, αλλά επειδή απεικονίζει και την νεαρή την πριγκίπισσα, την αρχιδούκισσα της Ρωσίας, το ιστορικό δηλαδή background.
1: Αλλά Λύτρας από μόνο.
0: Από μόνο, Νικηφόρος Λύτρας. Έχουμε και βεβαίως Νικόλαο Γίζη αρκετά έργα.
1: Αυτά, άρα εκεί τώρα σκέφτομαι ότι κυρίως κινηθήκατε πάρα πολύ έξυπνα εκείνη την εποχή, παρότι νέος και άπειρος.
0: Ναι,
1: έτσι δεν είναι, γιατί τώρα είστε έμπειρος, αλλά μπορεί να μην βοηθάει αυτό. Δηλαδή είναι εύκολο να ανακαλύψει κάποιος τώρα κάτι που να μην το έχει πάρει χαμπάρι άλλος, είναι πολύ δύσκολο.
0: Μέχρι αδύνατο θα λέω. Και κάποιες φορές που πίστευα ότι ανακάλυψα κάτι πριν 2-3 χρόνια, μια θαυμάσια μικρή ακουαρέλα ενός Ιταλού ζωγράφου που απεικόνιζε ένα θέμα από την Επανάσταση του 1921 στο μεγαλύτερο οίκο δημοπρασίων της Αυστρίας, τον Ντοροτέουμ, το οποίο το είχαν εκτιμήσει 1000 ευρώ. Ναι. Και λέω: Πω, θα πάω μέχρι 10.000, 15.000, δεν ξέρω τι, θα το πάρω ο κόσμο. Αδύνατο. Πέρασε τις 20.000. Μια μικρή ακουαρελίτσα.
1: Μπήκανε κι
0: άλλοι. Ναι, δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι που ενδιαφέρονται τώρα για δικούς τους λόγους. Δεν μπορώ να πω ότι οι συλλέκτες είναι τελικά πολύ λίγοι. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί άνθρωποι με πολύ πλούτο που για δικούς τους προσωπικούς λόγους θέλουν να έχουν έργα τέχνης για το image, για να γίνεται λόγος, για να ακούγεται το όνομά τους, να τους γράφουν.
1: Τώρα τελευταία και για άλλους λόγους. Είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι κάποια στιγμή ένας που ξεκινάει ας πούμε τις συλλογές τελικά του γίνεται μανία
0: πάθος.
1: Και αιμονή του. Γίνεται...
0: Ναι, είναι πάθος. Η σύζυγός μου η Τίνα μου έχει πει: Πάμε σε, σε δημοπρασία και σηκώσει το χέρι, σας το κόψω. Αλλά δεν μπορεί να τα έχω και τα δύο ακόμα. Έτσι, ναι. Δηλαδή, μπορώ να πω τώρα, είναι δυνατόν να βρω κάτι που να έχει μεγάλη ιστορική σημασία και αξία και να μην προσπαθήσω να το πάρω. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
1: Στην πορεία. Φαντάζομαι ότι μπήκατε και σε άλλα μονοπάτια, δηλαδή όχι μόνο ξέρω εγώ, Κρήτη ή αρχαιολογικό κομμάτι, έτσι.
0: Εγώ ξεκίνησα βασικά με τις Αντίγες, όπως προείπα. Ναι. Δηλαδή το πρώτο σπίτι, το φοιτητικό μου σπίτι ήταν σαν μια μικρή αντικερή. Δηλαδή είχε παλιά έπιπλα, πορσελάνες, πίνακες κλπ. Αυτό τελικά ουσιαστικά όλο και περιοριζόταν. Δηλαδή δεν με ενδιαφέραν πλέον τα παλιά έπιπλα του 18ου αιώνα, ούτε οι πορσελάνες, οι γερμανικές, οι γαλλικές, επικεντρώθηκα περισσότερο στο εικαστικό κομμάτι που ήταν οι ζωγράφοι, ενώ παράλληλα προέκυψε η φωτογραφία. Δηλαδή εγώ δεν είχα πει ποτέ, ξέρεις κάτι, άρχισε να μαζεύεις και φωτογραφίες. Προέκυψε παράλληλα. Και ξαφνικά μια μέρα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, 30-40 χρόνια, να μην σας πω 50, διαπίστωσα ότι είχε δημιουργηθεί μια τεράστια συλλογή αυθεντικών αργυροτυπιών. Θα το τονίζω αυτό το πράγμα.
1: Αργυροτυπιών.
0: Ναι, γιατί ο κόσμος, ο πολλής κόσμος, δεν ξέρει τη διαφορά. Δηλαδή λέει φωτογραφία είναι φωτογραφία.
1: Θα μας την πείτε.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως. Πείτε ποια είναι η διαφορά.
0: Η διαφορά είναι πραγματικά τεράστια. Πρέπει εδώ τώρα να σημειώσω ότι όταν γίνονται εκθέσεις καλλιτεχνικής φωτογραφίας, ακόμη και σε μουσεία, δυστυχώς δείχνουν αναπαραγωγές. Δηλαδή δείχνουν φωτογραφίες που δεν τις εμφάνισε ο φωτογράφος, αλλά κάποιος τρίτος. Δηλαδή πολλά χρόνια ακόμα και μετά το θάνατο, κάποιος έβγαλε από το αρνητικό μια φωτογραφία, ένα θετικό, και την παρουσιάζει μια μέρα ως τη φωτογραφία του τάδε. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Θέλω φωτογραφία από το χέρι του δημιουργού. Mm. Ο οποίος δημιουργός έκανε τη λήψη.
1: Αυτό δεν είναι εύκολο.
0: Αυτό είναι τρομακτικά δύσκολο να βρει κανείς. Αλλά ο δημιουργός, ο φωτογράφος, ο οποίος έβγαλε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, πήγε στο

0: τον σκοτεινό θάλαμό του, την εμφάνισε, άσε να την επεξεργάζεται με τα χημικά του, δεν του άρεσε, την πέταξε, την έσχισε, έβγαλε άλλη και αυτή η καλή, η τελευταία που του έμεινε, αυτή την υπέγραψε. Τέτοιες φωτογραφίες μαζεύω.
1: Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και ήρθε έτσι δηλαδή το πείρμα του χρόνου που εκεί ξαφνικά συνειδητοποιείτε ότι έχετε ένα... θησαυρό. Ενώ ο στόχος δεν ήταν
0: αυτό. Όχι, ήταν περισσότερο.
1: Τα μαζεύω φωτογραφίες για τις εκθέσεις του αρχαιολογικού.
0: Ποτέ. Ούτε και με την Έλλης έγινε το ίδιο. Αλλά με την Έλλης ήταν λίγο διαφορετικό. Είχε ουσιαστικά εντελώς σε ανύποπτο χρόνο. Είχε μια συζήτηση με τον Νίκο Ψηλάκη, τον αγαπητό μας συνάδελφο, τον οποίο τον χάσαμε. Ο οποίος από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία, όταν έμαθε ότι είχα και φωτογραφίες της Νέλης και μάλιστα πάρα πολλές. Και η σκέψη του ήταν αμέσως να γίνει μια μεγάλη αναδρομική έκθεση, πολύ πριν το Μουσείο Μπενάκη κάνει τη μεγάλη αναδρομική έκθεση, εδώ στο Ηράκλειο μάλιστα. Αλλά τότε ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, η αρμόδια αντιδήμαρχος πολιτισμού, δεν ήθελε να γίνει αυτή η έκθεση, μόλις το μάθανε, όπως είχε η έκθεση του 1921.
1: Και εσύ κάνε τον πολιτισμό.
0: Η διαφορά μας, ξέρετε ποια είναι, ότι μόλις το μάθανε οι Χανιώτες, ότι υπάρχει η δυνατότητα να κάνουν μια έκθεση για τα 200 χρόνια, για το 1821, ήρθαν κατευθείαν τρέχοντας. Ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ο Αρμόδιος, Επιμελητής κλπ. Κλπ. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά μας.
1: Μεγάλη, μεγάλη κουβέντα. Θα ανοίξουμε και θα χάσουμε το. Τώρα σκεφτόμουν ότι ξεκινήσατε νέος και μαζεύατε πράγματα, είτε ήταν πια αντίκες που τις αφήσατε στην πορεία, είτε ήταν χάρτες. Που γι' αυτό είπατε ότι αποκλείται να τους μαζέψω όλους, γιατί το είχαν παρακάνει πραγματικά κάποια στιγμή. Κυρίως οι Ενετοί, έτσι. Νομίζω,
0: ναι, όχι, οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί.
1: Όχι, λέω επί Ενετικής όμως.
0: Οι περισσότεροι χάρτες, ακόμα και αυτοί που έχουν εκδοθεί είχαν εκδοθεί στη Βενετία, ήταν από Γερμανούς Ολλανδούς χαρτογράφους.
1: Ναι, έχετε και κάποιους από τους πρώιμους.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει ορισμένοι να ήταν και σύλλαφοι όμως μεταξύ μας. Κάποιοι πρέπει να ήταν πολύ παραποιημένοι.
0: Εντελώς.
1: Δεν είχαν και τις δυνατότητες οι
0: άνθρωποι. Αν δείτε το Ηράκλειο του 1580, η παναραμική άποψη, έχω μια τέτοια χαλκογραφία. Είναι μια μεσολική πόλη που δεν έχει καμιά σχέση με το Ηράκλειο.
1: Και πίνακες μετά λοιπόν και οτιδήποτε άλλο ερχόταν έτσι, έπεφτε στην αντίληψη. Ο μπαμπάς τι έλεγε.
0: Δεν μάθαινε τίποτα. Αυτός είναι το παιδί μου σπουδάζει, μετά άρχισε να δουλεύει το παιδί μου στην Deutsche Welle, κάτι το δημοσιογράφο.
1: Να πούμε και μετά, είναι άλλο κομμάτι της ζωής σας αυτό. Και έρχεται λοιπόν η εποχή που συνειδητοποιείτε ότι έχετε ένα σπάνιο υλικό και ένα πλούτο φωτογραφιών, ή ας πούμε, όπως πολύ σωστά είπατε, τις δίνετε άλλοι, εμείς φωτογραφίες μάθαμε να τις λέμε, από 8 πραγματικά πρωτοπόρους, έτσι. Έχουμε και 19ου αιώνα.
0: Οι περισσότεροι είναι. Yeah. Αν δείτε, οι περισσότεροι έχουν γεννηθεί από τους 8 φωτογράφους που δείχνουμε από αύριο στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι 7 έχουν γεννηθεί πριν το 1900.
1: Εκπληκτικό.
0: Πριν το 1900. Ο τελευταίος είναι ουσιαστικά ο Μελέτζης, όπως ο οποίος έχει γεννηθεί το 1906, αν θυμάμαι καλά, είναι ουσιαστικά ο νεότερος. Και στην έκθεση που από αύριο.
1: Όπως είναι ο Κωνσταντίνου.
0: Ο Κωνσταντίνου.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι, θεωρείται και ο πρώτος Έλληνας φωτογράφος, συχνά θα δείτε ότι αναφέρουν και τον Μαργαρίτη.
1: Ναι.
0: Όμως ο Μαργαρίτης ήταν περισσότερο ζωγράφος μαζί με τον αδερφό του παρά φωτογράφος. Δηλαδή δεν έχουμε στην πραγματικότητα φωτογραφίες του Μαργαρίτη. Έχουμε όμως φωτογραφείο, δεν ξέρω σας το είπα, αλλά η πιο πρώιμη που δείχνουμε στην έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο είναι του 1858.
1: Απίστευτο.
0: Ναι. Και πάρα πολλές μεταξύ του 1860 και του 1870. Και εδώ θέλω να το επαναλάβω, αργυροτυπίες του τότε.
1: Αργυροτυπίες. Αυτό πρέπει να μάθω να το λέμε. Αργυροτυπίες.
0: Ναι, αργυροτυπίες.
1: Κολλάμε στις φωτογραφίες. 8 πρωτοπόροι φωτογράφοι, οι οποίοι ουσιαστικά φωτογράφησαν αρχαίες ελληνικές
0: τοποθεσίες. Απλώς το Αρχαιολογικό Μουσείο ήθελε τις αρχαιότητες, τα μνημεία. Και γι' αυτό κάναμε την επιλογή από τη συλλογή να βάλουμε μόνο. Ακριβώς. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε, αν ασχοληθεί κανείς με τους φωτογράφους, τους ύστερους θα έλεγα, του Μεσοπολέμου για παράδειγμα, θα δείτε ότι οι περισσότεροι από αυτούς, όχι αυτά που έχουμε βάλει στο μουσείο, έχουν

0: κάνει εντελώς διαφορετικά θέματα. Δηλαδή ο Νίκος Ζωγράφος, ένας πολύ σπουδαίος φωτογράφος, εφάμιλος της Νέλης και όπως λένε η ιστορική της φωτογραφίας, πολύ καλύτερος από την Νέλης, ουσιαστικά έχει φωτογραφίσει νησιά, την Ήπεθρο, ψαράδες, τοπία και μάλιστα έχω κάποιες φωτογραφίες που αν τις δείτε, μάλιστα μεγάλων διαστάσεων, πάλι αργυροτυπίες, υπολιγραμμένες, όλες από τον ίδιο και αυτό παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο, κατά πόσο ο φωτογράφος έχει πιστοποιήσει με την χειρόγραφη υπογραφή του,
1: ναι.
0: Αυτό που θέλει να μας δείξει, αν το έχει πιστοποιήσει με τη σφραγίδα του ατελιέ του, από πίσω ή μπροστά. Δηλαδή είναι βέβαια, θα μου πείτε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά για ένα συλλέκτη είναι πολύ σημαντικό.
1: Φαντάζομαι ότι ο καθένας έχει τα χαρακτηριστικά του όμως.
0: Ακριβώς.
1: Από τους φωτογράφους και το στυλ του και το πώς έβλεπε τις γωνίες. Δηλαδή θα πει κάποιος και τι νόημα έχει να μου δείξει σε ένα αρχαιολογικό χώρο που ξέρουμε τι είναι περίπου από διαφορετικές γωνίες με διαφορετικό φως.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση. Και αυτό είναι το καλό της έκθεσης. Για ψημιωτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα μια παρόμοια έκθεση.
1: Ναι,
0: με αυτή τη θεματολογία.
1: Ναι,
0: ναι. Ποτέ. Μα δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα και τα πρωτότυπα. Αυτές οι αυθεντικές αργυροτυπίες. Λοιπόν, ναι, είναι το καλό της έκθεσης είναι ότι μπορεί τώρα ο επισκέπτης να κάνει σύγκριση, αυτό που λέτε, να δει τη γνωσό φωτογραφισμένη έτσι από τον Α φωτογράφο, διαφορετικά από τον Β, διαφορετικά από τον Γ. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει, να δει τις διαφορετικές οπτικές γωνίες, να δει γιατί ο φωτογράφος παραδείγματος χάρη του 1930-40 ή του 60 φωτογραφίζει τη γνωσό έτσι, ενώ του 1800 τόσο, ο Μποασονά για παράδειγμα, ο Ελβετός φωτογράφος.
1: Που έχει αφήσει και αυτό σε σπουδαίο έργο.
0: Που πολύ σπουδαίο έργο. Έχουμε από τους 8 είναι ο μόνος μη Έλληνας.
1: Ναι.
0: Και οι υπόλοιποι 7 είναι όλοι Έλληνες. Αλλά να σας πω για το Μελετζή, ο οποίος φωτογραφίζει την γνωσό, έχουμε όλη τη σειρά, είχα τύχει τη μάλιστα μία-μία, πάρα πολλές δεκαετίες, για να συμπληρωθεί η σειρά του Μελετζή της γνωσού. Είναι ποιητικές οι φωτογραφίες του. Υπάρχει μάλλον δύο ή τρεις φωτογραφίες που φωτογραφίζει το ανάκτορο μέσα από μια ανθισμένη αμυγδαλιά. Είναι καλλιτεχνική φωτογραφία.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα, τα περισσότερα έργα αυτά είναι από δημοπρασίες.
0: Ναι, όλα, σχεδόν όλα.
1: Όχι, σκεφτόμουν, ναι. Στην πορεία που ξέραν ότι συλλέγετε, σας επικοινωνούσαν κάποιοι ότι έχω κάτι.
0: Δεν αγόραζα συνήθως από εμπόρους ιδιώτες.
1: Τι υπάρχει κίνδυνος.
0: Όχι, ο ιδιώτης, όταν έχει κάτι, μια αντίκα, ένα εργοτέχνης, ένα πίνακα, νομίζει ότι έχει ένα θησαυρό. Δηλαδή δεν μπορείς να συνοηθείς με συλλέκτη, να κάνεις αγορά εργοτέχνης από ένα ιδιώτη. Διότι είναι σχεδόν παράλογες οι απαιτήσεις, οι οικονομικές απαιτήσεις. Στην αρχή, πολύ παλαιότερα δηλαδή, όταν ερχόμουν σε επαφή με Γερμανούς συλλέκτες, ακριβώς αυτό που λέτε, που μάθαιναν, ψάχναν, με βρίσκαν και μου έκαναν προσφορά ένα έργο από τη θεματολογία που ήθελα να έχω. Μου έλεγαν για παράδειγμα για ένα πίνακα που άξιζε 1000 ευρώ, μου ζητούσαν 10.000 ευρώ.
1: Ναι. Μου θυμίζει αυτή την ιστορία που είχαμε πρόσφατα με τις φωτογραφίες από την Κεσαριανή,
0: ναι.
1: Την εκτέλεση. Πέσανε στα χέρια ενός Βέλγου, τι ήταν αυτός.
0: Ναι, ένας, δεν ήταν...
1: Ο οποίος ζητούσε κάτι τρελά ποσά, ας πούμε.
0: Επειδή το έχω παρακολουθήσει το θέμα,
1: ναι.
0: Πολύ στενά, μπορώ να σας πω πώς ήταν ακριβώς αυτή η ιστορία. Καταρχάς δεν είναι Βέλγος συλλέκτης.
1: Τέλος πάντων.
0: Ο άνθρωπος έχει μέσα στο σπίτι του ένα δωματιάκι και ένα υπολογιστή από όπου κάνει τη δουλειά του. Έτσι, λοιπόν, ποια είναι η δουλειά του. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός. Δεν πουλάει φωτογραφίες όπως αυτές εδώ που θα δείξουμε ή από αυτές που μαζεύω. Πουλάει νεοναζιστικές φωτογραφίες, δηλαδή Τρίτο Ράιχ πουλάει, νεκροκεφαλές, παράσημα των νεοναζιστών.
1: Α, είναι τέτοιος.
0: Ναι, δεν ξέρω τι είναι, πάντως αυτό πουλάει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και εγώ δεν ήθελα καμιά επαφή μαζί του ποτέ. Γιατί είχα μάθει πολύ πριν γίνει γνωστό στην Ελλάδα ότι υπήρχαν αυτές τις φωτογραφίες. Αλλά εγώ για ηθικούς λόγους δεν θα μπορούσα ποτέ να αγοράσω από ένα τέτοιο έμπορο. Συλλέκτης δεν είναι σε καμία περίπτωση.
1: Ναι. Δεν ξέρω, λέω τι είχε ακουστεί. Πάντως τα χρησιμοποιήθηκε από
0: την κατάσταση. Εάν μπορούσα να ξεπεράσω τους ενδιασμούς μου, τους ηθικούς ενδιασμούς μου, θα μπορούσα να τα είχα πάρει εγώ.
1: Λοιπόν, θα πούμε και για άλλα.

0: να κλείσουμε αυτό το, την έκθεση που είναι σημαντικό να το μάθουν οι κριτικοί. Η γραφή από φως, λοιπόν, η συλλογή σας, που δείχνει ουσιαστικά την αρχαία Ελλάδα μέσα από το μάτι 8 φωτογράφων πρωτοπόρων, στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, 3η 26, καλά το λέω, του Μαΐου, θα έρθει η κυρία Μενδώνη.
1: Έτσι, ναι, βεβαίως, ναι,
0: η κυρία Μενδώνη, την οποία γνωρίζετε προσωπικά, φαντάζομαι, γιατί εκτός από την εκτίμηση, τον Αρχιυπουργός Πολιτισμού.
1: Συγγνώμη, εγώ νομίζω, όχι, προσέξτε.
0: Όχι.
1: Είναι ένας άνθρωπος, μια προσωπικότητα που την έχω εκτιμήσει πάρα πολύ. Διότι έχω δει ότι είναι ένας άνθρωπος πραγματικά του πολιτισμού. Γιατί το τονίζω? Γιατί μπορεί να είσαι υπουργός πολιτισμού και να μην ενδιαφέρεσαι για τον πολιτισμό. Εδώ έχουμε μια τεράστια ειδοποιώ διαφορά. Η κυρία Μενδώνη αγαπάει, λατρεύει τον πολιτισμό και πραγματικά, από όσο έχουμε δει μέχρι σήμερα όλοι μας, είναι ένας άνθρωπος που τον υποστηρίζει και θέλει οπωσδήποτε ο πολιτισμός.
0: Άρα με το από το αίμα, θέλετε,
1: ναι,
0: αποφάσισε να έρθει. Ναι, όχι, έτσι κι αλλιώς είναι σημαντική. Και επίσης είναι σημαντικό, το λέω και για τους Ηρακλείωτες, τους κριτικούς, φυσικά και για τους επισκέπτες, ότι θα μείνει για λίγο καιρό.
1: Ναι,
0: έτσι, θα υπάρχει χρόνος. Δηλαδή, μην μας πει κάποιος δεν πρόλαβα να τη δω.
1: Όχι, μετά, όχι, γιατί... όχι. Μέχρι η έκθεση θα παραμείνει μέχρι τις 20 Αυγούστου.
0: Ναι, είναι αρκετό διάστημα τώρα για να αυτό. Ωραία. Πού ακριβώς θα γίνει? Για να...
1: Είναι στην έκθεση των στην έσα των περιοδικών εκθέσεων, που είναι επί της Μποφόρ, δηλαδή πρέπει κανείς να βγει από το μουσείο, να πάει γύρω-γύρω, εκεί που ήταν η Κατόμπολης.
0: Ναι, ωραία, ναι. Ωραία, εύκολο. Ωραία. Αυτή η έκθεση, τώρα, επειδή μας ρωτάνε, θα πάει κι αλλού? Το σκέφτεστε, είμαι σίγουρος ότι την έχουν ζητήσει.
1: Δεν ξεκινήσει, πριν καλά-καλά ξεκινήσουμε και πριν κυκλοφορήσει ο κατάλογος, με ενημέρωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ήδη έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης να την πάρει.
0: Α, μάλιστα.
1: Θα δούμε όμως την πορεία.
0: Ναι. Καλά, ναι. Το λέω γιατί αυτή στην ουσία είναι μια έτοιμη πια έκθεση. Δηλαδή η δουλειά που έγινε είναι έτσι κι αλλιώς πολύ πίσω. Και μόνο που βλέπω αυτό που θα έλεγε κανένας κατάλογο της έκθεσης, που είναι στην πραγματικότητα ένας τόμος ιστορικός,
1: σωστό,
0: που έχει βγει. Εντάξει, θα μου πείτε, λέει Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, αλλά αυτό φτιάχνει, δεν είναι, δεν είναι κάτι.
1: Να σας πω για τον κατάλογο και για την έκθεση.
0: Ναι.
1: Το κατάλογο τον επιμελήθηκε η Στέλλα Κουκουλάκη, μια γνωστή εικαστικός.
0: Ναι, πολύ
1: σημαντική. Και έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Με απίστευτη ζέση, με μεγάλη επιμέλεια, έκανε μια τεκμηρίωση που νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τους μελλοντικούς μελετητές. Είχε επιμεληθεί και την έκθεση της Νέλης στην Πινακοθήκη Χανίων, επίσης ένας πολύ καλός τόμος. Και ουσιαστικά όλο το στήσιμο της έκθεσης, όλη η προετοιμασία και μέχρι την τελευταία στιγμή την οφείλουμε στη Στέλλα Κουκουλάκη και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Και νομίζω ότι είναι και καλλιτέχνης,
1: ναι,
0: σημαντική και ένα άτομο με έτσι συγκρότηση. Με ρωτάει τώρα ένα σύρχο, τι ξεχώριζε την Έλλη να έκανε έτσι τόσο διάσημη, που επειδή ήταν και γυναίκα,
1: ναι, σίγουρα,
0: είχε ένα στυλ, δεν το συζητάμε.
1: Σίγουρα, θα έλεγα δύο πράγματα. Το πρώτο ότι ήταν γυναίκα, γιατί δεν έχουμε πολλές φωτογράφους του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα. Βασικά στη Γερμανία έχουμε την περίφημη γυναίκα φωτογράφο που ήταν ουσιαστικά η φωτογράφος του Χίτλερ, θα έλεγα, έτσι, με τα γυμνά της και τις παρελάσεις και όλα αυτά. Στην Ελλάδα έχουμε μια άλλη γυναίκα, την Ελλάδα, που ουσιαστικά επικέντρωσε το ενδιαφέρον της, το φακό της, τον εστίασε στις αρχαιότητες και στα πορτρέτα. Γιατί έγινε διάσημη? Σίγουρα επειδή ήταν γυναίκα, αλλά και ο δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή ήταν πολύ έξυπνη, είχε πολύ καλές επαφές με το τότε Υπουργείο Πολιτισμού, με όλους τους μεγάλους και πλούσιους Έλληνες, με τον Ωνάση. Δηλαδή βοηθήθηκε πάρα πολύ από το κεφάλαιο της εποχής εκείνης. Γι' αυτό και
0: άρα δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο.
1: Όχι, δεν ήταν σε καμία περίπτωση. Και φυσικά ο σύζυγός της, ο Σεραϊδάρης, που ήταν επίσης μια μεγάλη προσωπικότητα της εποχής εκείνη, τη βοήθησε πάρα πολύ στο έργο της.
0: Τι να πρωτοπρολάβουμε να πούμε. Με ρωτούσαν πριν πάνω σε αυτό που ήθελα να σας πω κι εγώ, ακροατές, για τις τιμές αυτών των φωτογραφιών. Δηλαδή ότι πια σιγά σιγά όσο περνάνε τα χρόνια, και λογικό, είναι και λίγο ανεκτίμητες.
1: Δηλαδή, ανεβαίνουν οι τιμές, βέβαια.
0: Παίρνουμε μια φωτογραφία, ας πούμε, δεκαετία του 70 που τη βρίσκουμε κάπου, τώρα καμία σχέση.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Γίνονται και πιο γνωστοί πια.
1: Βέβαια.
0: Πώς πάνε?
1: Και οι τιμές, ειδικά των πιο μεγάλων και πιο γνωστών φωτογράφων, ουσιαστικά.

0: ξεκινάνε από 500-1000 ευρώ. Έτσι, προς τα πάνω δεν υπάρχει όριο. Έτσι. Απλώς να σας πω ότι πριν από μερικά χρόνια πουλήθηκε μία αργυροτυπία της Νικόλσκα, της Νέλης, στην Ελβετία, την οποία την έχω ευτυχώς και εγώ στη συλλογή μου. Φυσικά ούτε που χτύπησα, γιατί την είχα ήδη την φωτογραφία αυτή. Πουλήθηκε για 45.000 ελβετικά φράγκα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο πια να βρει κανείς. Αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα. Βέβαια στην Ελλάδα ακόμα οι τιμές της καλλιτεχνικής φωτογραφίας, των αυθεντικών δηλαδή αργυροτυπιών, πάρα πολύ χαμηλές σε σύγκριση με το εξωτερικό. Οι αντίστοιχοι δηλαδή φωτογράφοι της Γερμανίας του 19ου αιώνα πολλούνται πάνω από 20, 30, 40.000 ευρώ. Και δεν μιλάμε για την Αμερική, όπου εκεί είναι πλέον άλλα τα μεγέθη. Σίγουρα ξέρετε το φωτογράφο, το Man Ray.
1: Ναι.
0: Και ίσως τη φωτογραφία που είναι μια γυμνή γυναίκα από πίσω, η πλάτη της, και έχει τα δύο σχήματα που είναι σαν βιολί.
1: Ναι.
0: Μια πολύ γνωστή φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία που είναι διαστάσεις παρόμοιες σαν αυτές που δείχνουμε μέσα. Αν σας πω πόσο πουλήθηκε, δεν το πιστέψετε, πριν 3 χρόνια. 12 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Μια φωτογραφία. 12 εκατομμύρια. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, έχει μείνει πολύ πίσω η Ελλάδα στο θέμα της φωτογραφίας. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν το έχει αντιληφθεί ακόμα ο κόσμος. Και γι' αυτό θα έλεγα, όσοι πραγματικά δεν μπορούν να ασχοληθούν με μια συλλογή έργων τέχνης των μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων, που έχουν και αυτοί έχουν απογειωθεί, είναι στα ύψη πλέον, θα μπορούσε να ξεκινήσει κάνοντας μια συλλογή φωτογραφιών με αργυροτυπίες μεγάλων Ελλήνων φωτογράφων. Είναι ακόμα δηλαδή μια περίοδος όπου θα μπορούσε κανείς, εάν πραγματικά έχει το μεράκι του, όχι για λόγους οικονομικούς, λόγους δηλαδή επένδυσης, αν πραγματικά το αγαπάει.
1: Έρχομαι τώρα στο ερώτημα, γιατί θα περάσει η ώρα και θα το κάνω. Στην Κρήτη, είπαμε, επειδή είχαμε την βενετσιάνικη κατοχή, είχαμε την Οθωμανική, είχαμε διάφορα επίπεδα, περάσαμε από τους χάρτες που άφησαν εποχή, γιατί ήταν και πολλοί, είπατε, από Ολλανδούς μέχρι δεν ξέρω ποιοι άλλοι χαρτογράφοι, πενηγητές. Μετά περάσαμε στη φωτογραφία, πολλά χρόνια αργότερα, έχουμε δει τα πάντα από Μπεχαεντίν, έτσι δεν είναι, που έχει πια ξεφτυλιστεί το πράγμα, τα λέμε. Έχουμε δει αρχεία που αφορούν την Κρήτη του Μεσοπολέμου από διάφορους φωτογράφους και την περίοδο, εννοείται, της Κρητικής Πολιτείας, και έχουμε δει και πολύ γερμανική κατοχή, ναζιστική και έτσι. Υπάρχουν αρχεία τα οποία είναι ανεξερεύνητα ακόμα, είναι θησαυροί που δεν ξέρουμε. Γιατί το τρωτώ. Θυμάστε την ιστορία του Βάσου του Μαθιόπουλου, εσείς πρέπει να τη ζήσατε και εσείς.
0: Αφού μαζί δουλεύαμε.
1: Ναι, μαζί δουλεύαμε. Ακριβώς. Όταν ανακάλυψε τις φωτογραφίες από το.
0: Στα γερμανικά
1: το αρχεία. Χοντομαρί. Το οποίο δεν ξέραμε τότε τι ήταν, έτσι. Μετά αποκαλύφθηκε και ταυτοποιήθηκε. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούν τέτοια πράγματα, ας πούμε, κάποια στιγμή.
0: Δηλαδή... Δεν νομίζω. Είναι πια ο κόσμος. Ναι, τα έχουμε βρει όλα, θα έλεγα.
1: Ναι, μόνο,
0: πάντα υπάρχει
1: μόνο
0: κάτι μικρό.
1: Σε ένα σπίτι.
0: Πολύ σφάνιο. Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Ο Βάσος ο Ματιόπουλος είχε την τύχη, μάλλον την έμπνευση θα έλεγα, να πάει στα γερμανικά κρατικά αρχεία και να αρχίσει να ψάχνει. Και εκεί βρήκε πράγματι αυτό το πλούσιο υλικό το οποίο το δημοσίευσε στο βιβλίο του, εικόνες της κατοχής νομίζω λεγόταν, λέγεται.
1: Ναι, νομίζω και στον ταχυδρόμο τότε.
0: Και στον ταχυδρόμο τότε, αλλά μετά το έβγαλε σε μεγάλο μέγεθος και νομίζω και έκανε και πολλές ανατυπώσεις. Τρεις-τέσσερις ανατυπώσεις, γιατί πραγματικά βρέθηκε κόσμος που ήθελε να μάθει, να δει τι ακριβώς συνέβη τότε.
1: Και
0: τώρα είναι δύσκολο σήμερα.
1: Εσείς έχετε τέτοιο υλικό στην κατοχή σας, δηλαδή σας ενδιαφέρει ποτέ?
0: Όχι. Ούτε προσπάθησα να βρω, διότι ξέφευγε εντελώς. Για μένα προσωπικά είναι μια πολύ μελανή ουσιαστικά ιστορία. Είναι ένα πολύ μελανό κεφάλαιο. Και δεν είναι αυτός ο λόγος, αλλά κάθε φορά που βλέπω αυτές τις φωτογραφίες στενοχωριέμαι. Τώρα με αναγκάζεται να πω και κάτι που βγαίνει αυθόρμητα. Ο πατέρας μου, ως έμπορος της εποχής τότε, είχε πάει στον Πειραιά με το καράβι να πάρει κάποια πράγματα από τους εμπόρους της Αθήνας και του Πειραιά, να τα φέρει στο μαγαζί του, ως μεγαλέμπορος ο ίδιος, στο Ηράκλειο. Και έπεσε στον μπλόκο της Κοκκινιάς, όπου τον εχμαλώτησαν οι Γερμανοί, τον τσουβάλιασαν σε ένα τρένο και τον έστειλαν στη Γερμανία, στο στρατόπεδο, στον Ντάχα.
1: Δηλαδή από κακοτυχία.
0: Από κακοτυχία. Ναι. Ναι, όχι επειδή ήταν Εβραίος, έπεσε έτσι, δεν ήταν το κομμουνιστής ούτε. Ναι. Ο άνθρωπος πήγε να κάνει τη δουλειά του και άλλαξε η ζωή του. Έτσι υπέφερε πάρα πολύ. Έτσι έκατσε σχεδόν ένα χρόνο.
1: Δηλαδή, στο Ηράκλειο

0: περιμένανε οι δικοί σας και...
1: Δεν ξέρανε που ήταν. Δεν ήξεραν που ήταν οι γονείς του κλπ. Και το τραγικό από όλα θα σας πω, νομίζω είναι και χαρακτηριστικό και της εποχής μας. Και τότε αυτός ο άκρατος, πώς να το πω τώρα, όχι εγωισμός, να φάει ο ένας τον άλλο. Ναι. Όταν τελικά απελευθερώνεται από τους Αμερικανούς και επιστρέφει στο Ηράκλειο. Βέβαια, βέβαια, ναι. Ήταν ουσιαστικά εχμάλωτος πολέμου για καταναγκαστικά έργα.
0: Ναι.
1: Ναι. Όταν λοιπόν επιστρέφει στο Ηράκλειο, πηγαίνει το μαγαζί του, βλέπει το μαγαζί του, το έχει πάρει άλλος. Οπότε ξεκινάει μια δίκη και οι μάρτυρες φυσικά είναι όλοι γείτονες. Και φυσικά ο άλλος από το δικαστήριο λέει: σηκωθεί από εδώ, από το ξένο μαγαζί, και ξαναμπαίνει ο πατέρας μου στο μαγαζί του. Έτσι είναι απίστευτη αυτή η ιστορία.
0: Την πρώτη γράψετε όμως κάποια στιγμή.
1: Με λεπτομέρειες.
0: Πραγματικά είναι οι τραγικές ιστορίες αυτές του.
1: Γι' αυτό ίσως να είναι αυτός ο λόγος που δεν ήθελα να ψάξω έτσι αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας μας, που βέβαια πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ήταν ένα βάρος.
0: Όταν βλέπατε κάτι σχετικό με την Κρήτη, πάντα θυμάμαι είχατε τεράστια ευαισθησιακή.
1: Πάντα, πάντα.
0: Και κινητοποιηθήκατε και για την. Η εικόνα δεν ήταν.
1: Ναι, του Αγίου Μινά.
0: Έτσι.
1: Το θυμηθήκατε πριν πολλά χρόνια.
0: Το θυμήθηκα γιατί πάντα θυμάμαι ότι είχατε μια τέτοια. Ναι. Προσπαθούσατε και να
1: ευαισθητοποιήσετε
0: και να ευαισθητοποιήσετε. Διότι δεν κόψατε ποτέ.
1: Ποτέ. Λόγω της δουλειάς μου είχα την τύχη να έρχομαι πολύ συχνά στην Ελλάδα. Έτσι, λόγω της δημοσιογραφίας.
0: Η δημοσιογραφία ήταν αγαπημένη, ερωμένη.
1: Προέκυψε. Στη συμπτώση της ζωής. Μια μέρα παίρνω ένα γράμμα από τον διευθυντή του τμήματος τότε, της ελληνικής σύνταξης, που έλεγε ότι επειδή γνωρίζουμε ότι σπουδάζεται και δημοσιογραφία, θα θέλαμε, εάν και εσείς το επιθυμείτε, να έρθετε εδώ από το ραδιοσταθμό, να δούμε να κάνουμε ένα τεστ, να γράψετε κάτι, να μιλήσετε στο μικρόφωνο. Αυτό το γράμμα
0: χωρίς
1: λοιπόν.
0: Νοημία, χωρίς νοημία, κάποιος θα μεσολάβει.
1: Όχι, μέσω του Πανεπιστημίου της Κολονίας.
0: Okay, υπάρχει ένα.
1: Καμία, δηλαδή αυτοί με βρήκαν μέσω του Πανεπιστημίου. Εγώ δεν είχα τότε καμιά επαφή.
0: Άρα ήσασταν ακόμη φοιτητής.
1: Βεβαίως.
0: Α, τόσο νέο.
1: Ναι, το 74. Το 74. Και ξέρετε γιατί. Γιατί είχαν φύγει όλοι τότε μετά την πτώση της Χούντας, τα παιδιά που δούλευαν εκεί, ο Κώστας ο Νικολάου κλπ. Επέστρεψαν στην Ελλάδα, έκαναν πολιτική καριέρα με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο Κώστας ήταν βουλευτής, κλπ. Ναι, και ξαφνικά. Ποτέ, αυτό είναι μύθος. Ο Μπακογιάννης μας έστελνε μια φορά την εβδομάδα ένα σχόλιο του από το ραδιοσταθμό του Μονάχου, που ήταν η εκπομπή για τους Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία, εκεί δούλευε. Ναι. Μας έστειλε μια φορά την κάθε Σάββατο ένα πεντάλεπτο σχόλιο. Αλλά πέρασε ότι ήταν και συντόκιο, βέβαια. Αυτός ήταν ο λόγος βασικά.
0: Και σας έρθει το γράμμα και
1: ρε. Ναι, και λέω γιατί να μην πάω. Ναι, λέγεται, όχι, σπούδαζα.
0: Ναι,
1: λέω γιατί να μην πάω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έκανα το τεστ, τους άρεσε φαίνεται. Ναι, και μετά από μερικές μέρες πήρα ένα γράμμα, θέλουμε να δουλέψετε για μας.
0: Και έτσι ξεκίνησε η περιπέτεια.
1: Ως ελεύθερος συνεργάτης, ως συντάκτης, ως ρεπόρτερ, ως υπεύθυνος συντάκτης, αναπληρωτής κλπ.
0: Περάσετε όλα.
1: Μέχρι που τελειώσαμε ως διευθυντής, προϊστάμενο.
0: Τελειώσαν τα αρχεία. Πόσο όμως έχει αλλάξει
1: και
0: ο χώρος μας, έτσι.
1: Εντελώς.
0: Μέσα σε αυτά τα χρόνια. Βέβαια, εντάξει, άλλαξε η τεχνολογία, μίκρινε ο κόσμος, όλα παίξαν το ρόλο τους. Πρέπει να έχουν αλλάξει τα πράγματα και στη Γερμανία.
1: Πάρα πολύ, έτσι, πάρα
0: γιατί,
1: πολύ.
0: Εντάξει, λέμε για μας εδώ.
1: Η αλλαγή είναι σχεδόν όπως και η δικιά μας. Δυστυχώς ο καθένας σήμερα παίρνει ένα μικρόφωνο και λέει με δημοσιογράφος. Εμένα όταν με ρωτάνε τι δουλειά κάνατε, δεν λέω ποτέ δημοσιογράφος.
0: Το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά, ειδικά στην Ελλάδα.
1: Ναι, ποτέ δεν λέω. Δηλαδή τι κάνω, δούλευα στην Deutsche Welle, χωρίς λεπτομέρειες. Δηλαδή είναι ντροπή σήμερα να λες είμαι δημοσιογράφος. Εκεί φτάσαμε.
0: Ναι, γιατί όμως δυστυχώς έμεινε απροστάτευτος ο
1: χώρος.
0: Από πολλούς δημοσιολογούντες. Πολιτικολογούντες, από ανθρώπους που είχαν άλλες φιλοδοξίες, υπηρετούσαν άλλα πράγματα. Έτσι. Και βέβαια όταν μπήκαν πια και τα ιδιωτικά συμφέροντα, δεν το λέω με την έννοια ότι.
1: Όχι.
0: Μπήκαν πια και εξυπηρετούν άλλες καταστάσεις. Τα πράγματα. Έχουν αλλάξει και στην Deutsche Welle, όσο την παρακολουθείτε.
1: Η Deutsche Welle έχει παραμείνει κρατικός σταθμός.
0: Ναι.
1: Και αυτό που εγώ μπορώ να πω, τα 25 χρόνια που δούλεψα, εκεί πραγματικά δεν είχα ποτέ κανέναν να μου πει καν αυτό ή γιατί έκανες αυτό. Ποτέ. δεν ήρθε κανείς Γερμανός προϊστάμενος, ξέρω εγώ,

0: Διευθυντής του Τμήματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που παρακολουθούσαν τα πάντα. Παρακολουθούσαν, τη λέγαμε, ναι, τα πάντα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, είχαν να φανταστείτε ότι είχαν ένα ακουστή στην Ελλάδα, ο οποίος κάθε μήνα έγραφε τι είπαμε, αν το είπαμε καλά, αν το πούμε λάθος, στα γερμανικά. Άκουγε την ελληνική εκπομπή, τα μετέφραζε στα γερμανικά και τα έστειλε στην Deutsche Welle. Φοβερή οργάνωση.
2: Ναι, η Deutsche Welle, που, εντάξει, εγώ επειδή είμαι νεότερος λίγο, την άκουγα φυσικά στα μεταπολιτευτικά χρόνια και μέχρι και πρόσφατα που είχαμε συνδέσεις.
0: Με το Sky.
2: Με το Sky. Και με το Sky και όταν...
0: Ο Sky μας βοήθησε να το πω και αυτό. Θυμάμαι ότι είχε τότε στην Deutsche Welle, όταν άνοιξε ο Sky στην... ως ιδιωτικός σταθμός, είχε έρθει τότε ο Γιάννης Αλαφούζος στην Deutsche Welle και μου ζήτησε να πάρει την ελληνική εκπομπή. Εγώ με τα χαρά του το δέχτηκα, τη λέω, αν πας να μεταδίδει ο Sky στην Αθήνα, στα FM, σε καταπληκτική ηχητική ποιότητα, τι άλλο θέλω, διότι εμείς ακόμα τότε μεταδίδαμε στα βραχαία.
2: Ναι.
0: Με ό,τι σήμαινε αυτό, δηλαδή με παράσιτα, όσο πιο κοντά ήσουν, τόσο λιγότερο άκουγες. Δηλαδή δεν ήταν η ευκρίνεια που έχουν τα FM. Και ξεκινήσαμε τότε αυτή την πολύ καλή συνεργασία, η οποία συνεχίστηκε όλα αυτά τα χρόνια, μετά βέβαια περισσότερο με ελεύθερους συνεργάτες, γιατί εμείς ως μόνιμοι δεν μπορούσαμε να πάρουμε ούτε καν έμεση αμοιβή, αλλά υπήρξαν ελεύθεροι συνεργάτες που τους πλήρωνε ο Sky και έδιναν ανταποκρίσεις στο Sky από την Deutsche Welle.
2: Ναι.
0: Και αυτό έχει νομίζω παραμείνει ακόμα.
2: Ναι. Τώρα ρωτώ γιατί υπάρχουν ερωτήματα. Όντως έπαιξε, για να λέμε τους μύθους και τις αλήθειες, την περίοδο της δικτατορίας στην Deutsche Welle πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Τεράστιο, τεράστιο. Τεράστιο πολιτικό ρόλο. Και όχι μόνο επειδή ενημέρωνε όλη την Ελλάδα.
2: Αυτά τα τέσσερα χρόνια τα ζήσαμε.
0: Ναι. Βέβαια, ναι, χωρίς πολύ περισσότερο, μεγαλύτερο ρόλο από ότι το BBC. Και γι' αυτό ακόμα, παρόλο που είναι δύσκολο να λες Deutsche Welle, το γερμανικό που ακούγεται λίγο βαρύ, οι άνθρωποι ήξεραν τότε και μέχρι σήμερα, οι μεγαλύτεροι βέβαια, θυμούνται την ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle. Δεν μιλάει για το BBC. Το BBC είχε παίξει μεγαλύτερο ρόλο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Φυσικά και επιχούντας, αλλά όχι στο βαθμό που είχε παίξει το Τσοβέλε.
2: Εντάξει, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί ήμασταν με την πλευρά την άλλη, έτσι
0: ακριβώς.
2: Οι Γερμανοί μετά τον δημοκρατισμό, ενώ μετά που χάσανε τον πόλεμο, και αυτό είναι μια ιστορία που θέλω να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή.
0: Ευχαριστώ.
2: Σε άλλη εκπομπή. Είχε ενδιαφέρον για το πώς η Γερμανία ανέκαμψε και πήρε αυτή την φάση και πώς μας φέρθηκε για την περίοδο της κρίσης, που το επίσης το ζήσατε. Αυτό, ή πώς φερθήκαμε κι εμείς, γιατί είναι καμιά φορά αμφίδρομη στη σχέση.
0: Έχουν γίνει λάθη και από τις δύο πλευρές.
2: Αλλά είναι προφανέστατο. Θέλω να, επειδή δεν έχω με πολύ χρόνο.
0: Α, τελειώσαμε ήδη.
2: Πέρασε η ώρα, δυστυχώς. θέλω να την κάνω την αδιάκριτη ερώτηση. με το θάρρος. Έχετε μια πλούσια συλλογή από πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, είπαμε, χάρτες, φωτογραφίες, έργα, αντίκες.
0: Φιλελληνισμό,
2: τα πάντα. Δεν ξέρω και τι άλλο μπορεί και εσείς να έχετε ξεχάσει τι άλλο έχετε. Δεν πρέπει να σκεφτεί κάποια στιγμή ο Μιχάλης ο Κρασάκης, εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, νεότατος είστε, ότι πρέπει σιγά σιγά να τα αφήσει αυτά κάπου.
0: Το όνειρό μου είναι αυτό. Το όνειρό μου.
2: Αλλά δεν είναι τόσο αδιάκριτη.
0: Καθόλου αδιάκριτη.
2: Ναι.
0: Το όνειρό μου είναι ότι ακριβώς...
2: Κρήτη, Ελλάδα.
0: Φυσικά. Ναι. Γιατί στο εξωτερικό έχουν κάνει ήδη πάρα πολλές προτάσεις. Οι Γερμανοί είναι πανέξυπνοι. Ποιο κτίριο θέλετε.
2: Αυτό.
0: Είναι πανέξυπνοι.
2: Αυτό μας τρώει.
0: Ναι, εδώ λες να σας κάνω δώρο κάτι και ακούς δεν φεύγεις από εδώ καλύτερα, δεν μας παρατάς.
2: Μη μας φορτώνεις με αυτά.
0: Ναι.
2: Και τι σκεφτόμαστε γι' αυτό. Το λέω γιατί. Ας πούμε το Ηράκλειο έχει ανάγκη.
0: Το Ηράκλειο
2: είναι αυτό.
0: Να μην πω τώρα να αφήσω υπονοούμε, να το πω. Υπάρχουν πόλεις που μου έχουν κάνει ήδη πρόταση να πάει η συλλογή σε όποιο κτίριο μπορούν να διαθέσουν μεγάλο, γιατί είναι τεράστιο το εύρος της συλλογής. Δεν μπορώ να φύγω από αυτό. Το Ηράκλειο είναι πόλη μου. Εδώ έχω γεννηθεί. Από η οικογένειά μου έχει τις καταβολές από το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο αγαπάω. Δηλαδή με αυτή τη λογική, γιατί να πάω στα Χανιά, στο Ρέθινο ή στη Θεσσαλονίκη.
2: Και τα Χανιά τα αγαπάμε και
0: Κρήτη είναι, βεβαίως.
2: Αυτό
0: είναι το προσωπικό μου, δηλαδή δίλημα το δικό μου.
2: Δηλαδή μπορεί τώρα, το έλεγα, ένας δήμος, ένας φορέας, περιφέρεια, οτιδήποτε, να βρει κτίρια υπάρχουν, πρέπει να σας πω. Γιατί μην πείτε σε ποιο κτίριο, που θα λέγανε οι Γερμανοί, κτίρια υπάρχουν. Έχουμε...

0: σας πω, δύο κτίρια παράδειγμα, ή ένα επί της ουσίας, στο κέντρο της πόλης μπορούσε να γίνει καταπληκτική πινακοθήκη. Ναι. Μιλάω για το αντίστοιχο κτίριο της περιφέρειας, το εγκαταλελειμμένο της αστυνομίας.
1: Ναι, αλλά για να γίνει αυτό, κύριε Μπογδανίδη, πρέπει να υπάρχει η θέληση, η προθυμία, έτσι, από τους αρμόδιους. Δεν μπορώ εγώ να πάω να πω, α, καλημέρα σας, θέλω να σας κάνω δώρο, δώστε με ένα κτίριο. Η ίδια πολιτεία πρέπει να εκδηλώσει. Αλλά όταν ο Δήμος Ηρακλείου δεν θέλει να κάνουμε εκθέσεις, διότι αυτό το έχω ζήσει δυστυχώς, δεν μπορώ εγώ να πάω στο Δήμο, ή θέλω να κάνω έκθεση, ή θέλω να σας χαρίσω κάτι. Δεν μπορείς δηλαδή να εκβιάσεις κάποιον με το ζόρι να του δώσεις κάτι που δεν θέλει να το πάρει. Έχουν γίνει επανειλημμένες προτάσεις στο Δήμο Ηρακλείου για να κάνουμε εκθέσεις εδώ, απορρίφθηκαν όλες. Και η Νέλη και το 21 και πάρα πολλές άλλες. Δηλαδή, εγώ, όπως καταλαβαίνετε, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ και κουραστεί να προσπαθώ να πείσω το Δήμο Ηρακλείου να κάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε τη συλλογή του Λασκαρίδη, του φίλου μου του Λασκαρίδη, την περίφημη συλλογή με τους Βολονάκηδες, που εγώ παρεκάλεσα τον Λασκαρίδη να τη φέρει εδώ στο Ηράκλειο.
0: Μια από τις καλύτερες εκθέσεις που έχουν γίνει. Ακριβώς. Ακριβώς. Λέμε, έτσι.
1: Ναι. Η αντιμετώπιση του Δήμου δεν ήταν καθόλου καλή. Δηλαδή.
0: Και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό όμως. Δεν μπορεί. Ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί. Εντάξει, προφανώς δεν είναι το μοναδικό. Υπάρχουν και άλλοι Ηρακλειώτες και κριτικοί και Έλληνες.
1: Βεβαίως.
0: Με συλλογές σπουδές που θα μπορούσαν. Γιατί κάποια στιγμή. Το πάθος, δεν ξέρω αν είναι και έτσι, μετατρέπεται το να το δεις αυτό. Έτσι δεν είναι. Σε κάτι να μετατρέπεται. Γιατί. Κανένα δεν θα τα πάρει μαζί του.
1: Ναι, δύο πράγματα εντάχει. Το πρώτο είναι γιατί εγώ ξαφνικά λέω κάνω εκθέσεις, γιατί μέχρι τώρα έχω στη Γερμανία, είχα δώσει έργα σε πάρα πολλά μουσεία, στην Αθήνα, στην Πινακοθήκη έχω κάνει δωρεά, στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών έχω κάνει δωρεά, σε πάρα πολλά γερμανικά μουσεία, σε ένα σπουδαίο μουσείο της Νορβηγίας. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα εγώ είναι να δώσω και στην πόλη μου πράγματα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αλλά σκοντάφτω πάντα, μάμα η πόλη σου δεν θέλει. Δεν σε θέλει. Δεν μπορείς εσύ με το ζόρι να επιβάλλεις κάτι. Και να πω τώρα το σημείο γιατί ξαφνικά γίνονται αυτές οι μεγάλες εκθέσεις και δείχνουν αποσπάσματα, μικρά αποσπάσματα από τις συλλογές. Διότι πάλι έφταιγε ο Νίκος ο Ψηλάκης, ο οποίος όταν έμαθε ότι είχα τόσα πολλά έργα της Νέλης, πολύ περισσότερα από ότι το Μουσείο Μπενάκη, και αυτός μου είπε, μα πρέπει να τα δείξεις. Λέω, γιατί να τα δείξω. Μου λέει, γιατί πρέπει να τα δουν τα παιδιά, τα σχολεία, οι μαθητές, οι φιλότεχνοι.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορεί να τα κρατάς μόνος. Αυτό εμένα ουσιαστικά με κινητοποίησε και είπα, εντάξει, ξεκινάμε και να δείξουμε κάποια πράγματα. Και το δεύτερο σημείο, ότι φυσικά είναι ότι τα παιδιά μας δεν θα ακολουθήσουν τον δρόμο, το πάθος το δικό μου. Παρόλο που ο γιος μου έχει σπουδάσει ιστορία της τέχνης. Δεν είναι εντελώς διαφορετική.
0: Δεν έχει ασχοληθεί.
1: Όχι, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, αλλά ουσιαστικά κάνει κάτι το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με. Δουλεύει στην Amazon ως manager. Δεν έχει ο άνθρωπος, δηλαδή. Ναι. Καταλαβαίνει.
0: Τουλάχιστον έχει όμως ιδέα του.
1: Βεβαίως, ξέρει πολύ καλά. Αξίες. Είχε δουλέψει σε μουσεία, σε οίκους δημοπρασιών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή που φοβάμαι ότι μετά από εμάς αντίο η συλλογή.
0: Λοιπόν, εγώ λέω τώρα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα.
1: Μακάρι.
0: Όσο μπορούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήταν
0: πολύ σημαντική νομίζω η κουβέντα που κάναμε. Είπαμε λίγα πράγματα, αλλά θα ανανεώσουμε κάποια στιγμή το ραντεβού μέσα στο καλοκαίρι. Να δούμε και πώς πάει η έκθεση. Έτσι, αν και πιστεύω ότι εντάξει, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και από Έλληνες και από ξένους που πάνε έτσι και στο μουσείο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν η συζήτηση, νομίζω, επειδή κάνουμε και μια διαδρομή στο παρελθόν.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στο ενετικό λιμάνι των Χανίων πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του Economist με τίτλο «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Η διοργάνωση συγκέντρωσε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικούς ομίλους και διεθνείς αναλυτές, επιβεβαιώνοντας ότι η Κρήτη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη της χώρας και της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Οι τόποι στον κόσμο συνδυάζουν τόσο βαθιά ιστορία και τόσες μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον. Το να βρισκόμαστε σήμερα εδώ λοιπόν έχει τη δική του συμβολική βαρύτητα. Γιατί αιώνες πριν από τούτο το μέρος ξεκινούσαν πλοία που συνέδεαν την Κρήτη με τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον ελληνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό τουρισμό συνολικά δείχνουν ότι οι επιπτώσεις είναι μικρές. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σταθερότητα και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η περίπτωση της Ελλάδας, υπάρχει και μια μικρή άνοδος σε σχέση με πέρσι. Άρα λοιπόν δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή επηρεάζεται ο τουρισμός από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό θα έχει άμεση σχέση με το πώς θα εξελιχθούν και αν θα επιτευχθεί συμφωνία στη Μέση Ανατολή.
0: Οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν το χάρτη του νησιού.
3: Πολύ σημαντική τοποθέτηση πολλών διαφορετικών παικτών, με την έννοια ότι πολιτεία, επιχειρηματικός κόσμος, αυτοδιοίκηση, βρεθήκαμε εδώ στα Χανιά για να συζητήσουμε,

0: ζητήματα.
1: Κρήτη μας μεταμορφώνονται. Μεγάλα έργα τα οποία μέχρι τώρα είτε ήταν απλώς εξαγγελίες, είτε ήταν ασκήσεις απλώς επί χάρτου, βλέπουμε ότι πραγματοποιούνται. Πραγματοποιείται ο ΒΟΑΚ με εργοτάξια κατά μήκος της Κρήτης. Πραγματοποιείται το αεροδρόμιο στο Καστέλι και πάρα πολλά άλλα έργα αναπτυξιακής σημασίας. Η παρουσία εδώ πολλών υπουργών της κυβέρνησης με τέτοιο χαρτοφυλάκιο αναπτυξιακό δίνει ακόμη περαιτέρω αυτό το στίγμα.
2: Ένα σημαντικό συνέδριο εδώ στα Χανιά με παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, πολλών υπουργών, του επιχειρηματικού κλάδου, της αυτοδιοίκησης για το μέλλον της Κρήτης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτή την περίοδο γίνονται τα μεγάλα έργα στο νησί μας.
3: Ουσιαστικά μαζεύτηκαν εδώ όλοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη της Κρήτης με στόχο το 2030. Και τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Είναι αισιόδοξα για τις υποδομές. Υποδομές που επί δεκαετίες τις ονειρευόμασταν, σήμερα αρχίζουν και γίνονται πράξη.
4: Μπορώ να πω ότι το νησί ζει τις μεγάλες του στιγμές. Μεγάλες στιγμές δεν είναι επειδή σήμερα ήρθαν να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Επίτροπος, Υπουργοί και πλήθος παραγόντων της πολιτικής και της οικονομικής ζωής της χώρας μας, αλλά γιατί είναι πλέον εμφανές ότι ό,τι υπάρχει ως σχέδιο γίνεται πράξη.
5: Το βασικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν ότι η Κρήτη έρχεται σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Η ανάπτυξη δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως αύξηση του τουρισμού, αλλά ως συνολικός μετασχηματισμός της οικονομίας και των υποδομών του νησιού.
6: Είναι σε μια κρίσιμη περίοδο, θα έλεγα, για την Κρήτη, τώρα που θα έλεγα αλλάζουμε πίστα με την έννοια ότι ολοκληρώνονται κάποιες πολύ βαθιές υποδομές, οι οποίες δεν συμβαδίζανε με την μέχρι τώρα ανάπτυξή μας. Και το γεγονό αυτό έρχεται να καλυφθεί και παράλληλα ανοίγουν για γενναίες προοπτικές για τις επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό που τονίζεται βέβαια είναι από όλους και χαίρομαι που το ακούμε από όλους αυτούς.
7: Η Κρήτη που φιλοξενεί το σημερινό συνέδριο, που έχει τα πάντα όλα, μπορεί να προβάλλει επάνω της όλες τις ανάγκες, τις αδυναμίες και τις δυνάμεις της υπόλοιπης Ελλάδος. Γιατί είναι ένα πλήρες αυτόνομο νησί που έχει τα πάντα. Λοιπόν, αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τι θεωρούσαμε δεδομένο, ότι θα υπάρχει μια ηγεμονία του δυτικού κόσμου, το οποίο κράτησε βέβαια για λίγα χρόνια, όχι για πάρα πολλά, ότι θα υπήρχε μια ειρήνη που τη θεωρούσαμε δεδομένη, που θα υπήρχε μια γεωπολιτική ισορροπία, ημιτελής, αλλά ισορροπία, όλα αυτά κατέρευσαν πάρα πολύ γρήγορα.
8: Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που ελπίζω να συνεχιστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και στο μέλλον. Τώρα, οι προκλήσεις σήμερα είναι πολλές και σε πολλαπλά επίπεδα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει έντονα τις τιμές του καυσίμου. Όπως όμως είπε και ο Επίτροπος, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει θέμα με τη τροφοδοσία. Οπότε όλοι περιμένουμε ένα αρκετά δυνατό καλοκαίρι με ένα πλήρες επιχειρησιακό πρόγραμμα.
9: Θέλω να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στην ανάγκη για τις επενδύσεις. Αυτό θα κουραστούμε ποτέ να το λέμε. Αλλά και στο μείγμα των τριών διαστάσεων πρέπει οι επενδύσεις να ακολουθούν. Πρώτα απ' όλα ο τουρισμός είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Πολύ σημαντικός, πρέπει πάντα να το λαμβάνουμε υπόψη. Ο δεύτερος άξονας, η δεύτερη διάσταση, είναι το κοινωνικό προφίλ, πώς ο τουρισμός θα δέσει με τις κοινωνίες ώστε να μην έρθεται απέναντί τους.
10: Η κουβέντα που κάναμε σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε πώς βλέπουμε εμείς από την ακτοπλοϊκή πλευρά την ανάπτυξη και τη δυναμική της Κρήτης μέσω όλων των υποδομών των οποίων σχεδιάστηκαν, εκτελούνται και θα είναι έτοιμες στα επόμενα 2 με 3 χρόνια, ένα μεγάλο κομμάτι τους τουλάχιστον. Δεν είναι ο συνδυασμός, δεν είναι το Καστέλι που θα αλλάξει το πράγμα, είναι ο συνδυασμός όλων αυτών που γίνονται.
5: Παραμένει αναστάτωση στις Μαλάδες Ηρακλείου γύρω από το ζήτημα της φημολογούμενης χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Την ίδια ώρα καθησυχαστική φαίνεται να είναι η θέση της ΕΑΣΥ που με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
11: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ανακοίνωση περικλεί τα πάντα. Η Ένωση Ηρακλείου δεν θα παραχωρήσει τον χώρο για να γίνει η δομή των μεταναστών. Εύχομαι να βρεθεί ένας χώρος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να μην γίνει στο ψυγείο υπό συνθήκες άσυλες. Η Ένωση Ηρακλείου έμεινε ολομόναχη της να διαχειριστεί ένα τόσο σημαντικό θέμα που θα έπρεπε

0: άλλοι να το έχουν διαχειριστεί και άλλοι να έχουν δώσει μία λύση. Δεν μπορεί η νοσηλευτή να λύσει το μεταναστευτικό στην Κρήτη, στον ομό Ηρακλείων, θέλετε.
1: Σύμφωνα με την διοίκηση της ΕΑΣΥ, όχι μόνο δεν έχει υπογραφεί κανένα συμφωνητικό, αλλά δεν προτίθεται να προχωρήσει σε τέτοια εξέλιξη, αποδίδοντας την απόφαση στο έντονο κύμα αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην απουσία, όπως υποστηρίζει, ουσιαστικής στήριξης από τους τοπικούς φορείς.
0: Ο τελευταίος τροχός της άμαξας σε αυτό το θέμα είναι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Άλλοι θα έπρεπε να έχουν δώσει μία λύση, να είχαν κάνει μία πρόταση, που δυστυχώς δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
2: Ήρθε ο κύριος Γαβαλάς εδώ, στη συζήτηση και στη συνομιλία που έγινε με τους κατοίκους, οι οποίοι είναι εδώ και περιφρουρούν το χώρο, τους είπε ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Στην ερώτηση βέβαια, όταν λέτε θα πάνε όλα καλά, εννοείται για σας ή για μας, δεν απάντησε. Και αυτό αφήνει κάποια ερωτηματικά.
0: Μπορώ να πηγαίνω σε εγκαταστάσεις, οπουδήποτε υπάρχουν εγκαταστάσεις εν ζωγακλή, μπορώ να πηγαίνω σε επισκέφτομαι.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω αν μιλήσατε με κατοίκους και τι είπατε.
0: Προφανώς με ρώτησαν οι άνθρωποι, αλλά δεν έδωσα κάποια απάντηση, όχι. Τους είπα όλα καλά θα πάνε, αυτό, τίποτα άλλο.
1: Την ίδια ώρα έντονη παραμένει η κινητικότητα έξω από τις εγκαταστάσεις στις Μαλάδες, με κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται συγκεντρωμένοι ακόμη και σε βάρδιες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην δημιουργία της δομής. Δεν έλειψαν μάλιστα και στιγμές έντασης, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο για αυτοψία.
2: Αυτό που είδαμε σήμερα είναι ότι μετά που ήρθε ο κύριος Γαβαλάς, ήρθε ένα αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες. Μπήκε στο χώρο δίπλα ενός γείτονα. Εμείς δεν ξέραμε τι είναι. Πήγαμε όταν τους ρωτήσαμε τι είναι, μας είπαν ότι είναι αστυνομία, μας έδειξαν ταυτότητα και πιθανολογούμε, τους είδαμε ότι βγάζανε φωτογραφίες του χώρου. Γιατί εχθές, επειδή είμαστε εδώ, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου μάλλον πέρασαν, μας είδαν απ' έξω και έφυγαν. Δεν έκαναν κάτι. Και πιθανότατα να ήρθαν τώρα και η αστυνομία για να. Επειδή είναι αστυνομία, τι να κάνουμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Βγάλαν αυτοί οι φωτογραφίες για λογαριασμό του Υπουργείου.
1: Οι κατοικοί δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την υλοποίηση του σχεδίου, την ώρα που εκφράζουν ανησυχία για έλλειψη επίσημης ενημέρωσης και διαβούλευσης, ενώ ερωτήματα παραμένουν για το αν και πότε θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο.
2: Εμείς, σαν κάτοικοι της περιοχής, δεν θα το αφήσουμε να γίνει ποτέ. Αντιδράμε και θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο. Μέχρι στιγμής πάμε θεσμικά. Δηλαδή, απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο Δήμαρχο, στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ναουτάκη, τον Δήμαρχο, τον κύριο Κληρονόμου, στους βουλευτές και ζητάμε από αυτούς να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Και ποια είναι ευθύνη? Η ευθύνη είναι ότι δεν μας καλύπτει πλέον η ομόφωνη άρνηση. Πρέπει να δώσουν και συγκεκριμένη λύση στο πρόβλημα. Οι μόνοι που ξέρουν καλύτερα από όλους μας τον νομό είναι οι βουλευτές, Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος.
1: Προς το παρόν το τοπίο παραμένει θολό, με την ένταση στην περιοχή να συνεχίζεται και την υπόθεση να εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου. Τρίμηνη απαγόρευση στις παράλληλες εξαγωγές 82 φαρμάκων ανακοίνωσε ο ΕΟΦ επίτα από αξιολόγηση της επάρκειας των σκευασμάτων στην ελληνική αγορά. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 27 Αυγούστου και στόχος του είναι να διασφαλιστεί η επάρκεια φαρμάκων για τους ασθενείς στην Ελλάδα.
3: Ο ΕΟΦ κάθε 2-3 μήνες τακτικά και όποτε το κρίνει δημοσιεύει μία λίστα φαρμάκων τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις περί απαγόρευσης εξαγωγών, δηλαδή να φύγουν από την Ελλάδα προς ευρωπαϊκές τρίτες χώρες. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτά τα φάρμακα έχουν κάποια μη επαρκή ποσότητα διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά, δημιουργούνται προβλήματα ελλείψεων και μη κάλυψης των Ελλήνων ασθενών και επομένως προβαίνει ο ΕΟΦ σε αυτό το μέτρο ώστε να καλύψει την ζήτηση που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα.
1: Ελλείψεις καταγράφονται κυρίως σε σκευάσματα που σχετίζονται με το διαβήτη, ιδιαίτερα σε ενέσιμες θεραπείες, αλλά και σε φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, εμβόλια, αντιπυκτικά, αντιβιωτικά, καθώς και φάρμακα που αφορούν το νευρικό σύστημα.
3: Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ινσουλίνες στα φαρμακεία. Είναι αδιανόητο. Μια μέρα να μείνει χωρίς αγωγή ένας τέτοιος ασθενής μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές. Πρόβλημα σε κάποια φάρμακα για το γαστρεντερικό. Είχαμε σε κάποια αντιπυκτικά. Σε εμβόλια, παιδικά εμβόλια. Αυτή τη στιγμή Όλη τη βδομάδα είχαμε πρόβλημα να καλύψουμε συνταγές τις οποίες κάποιες δεν τις καλύψαμε. Mm-hmm.

0: και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να καλύπτονται οι εμβολιασμοί των παιδιών μας. Υπήρξαν αντιβιωτικά, υπήρξαν φάρμακα που έχουν να κάνουν με το νευρικό σύστημα, αντιψυχωτικά, που είναι και αυτά πολύ σημαντικά να βρίσκονται εγκαίρως.
1: Πρόκειται για πάγια πολιτική του ΕΟΦ, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Το μέτρο αφορά κατηγορίες φαρμάκων που θεωρούνται κρίσιμες για την συνέχιση της θεραπείας και τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενειών των ασθενών.
0: Αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε φάρμακα εδώ πέρα που μέχρι πρώτην ως δυσκολευόμασταν να τα βρούμε. Επομένως, επικροτούμε και επιδοκιμάζουμε αυτή την πολιτική που ακολουθεί ο ΟΦ με το Υπουργείο Υγείας. Ίσως θα έπρεπε να ήταν περισσότερο μεγάλη λίστα αυτή. Δεν συμπεριλαμβάνονται πολλά φάρμακα που είναι σε έλλειψη, πέρα από αυτόν που έχει. Για εμάς η δικιά μας σύσταση και συμβουλή προς τον ΟΦ θα ήταν σίγουρα να βάλουμε ακόμα περισσότερα φάρμακα.
2: Δώδεκα στρέμματα για τα 2.000 και πλέον παιδιά που φιλοξενεί στις τάξεις του ο Εραστέχνης Όφη. Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος στην Κρήτη και ένας από τους κορυφαίους στη χώρα. 12 στρέμματα για τον αθλητισμό του Ηρακλείου, ένα έργο πνοής για το σύλλογο και την κοινωνία. Στο ιστορικό γήπεδο του Όφη στην Αμουδάρα, το οποίο έχει στην κατοχή του από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, ευελπιστεί να στεγάσει τα όνειρά του και μαζί τα όνειρα των αθλητών του για ένα καλύτερο μέλλον. Το σπίτι του Ερασιτέχνη Όφη, αυτό το οραματικό έργο μετά τη συμφωνία του Συλλόγου με την εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για 25 ακόμη χρόνια, αλλά και τη δέσμευση της Περιφέρειας Κρήτης για τη χρηματοδότηση, αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Στην εκπομπή συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Εραστέχνη Όφη Δημήτρης Αποστολάκης και ο Γενικός Αρχηγός του Συλλόγου Κώστας Ζερβάκης.
3: Σε πρώτη φάση ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, έτσι, όπου θα φιλοξενούνται οι ακαδημίες αλλά και οποιαδήποτε άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες της περιφέρειας, έτσι που θα μπορέσουμε να εξυπηρετούμε κάποιες καταστάσεις, αλλά το κυριότερο είναι να αυξήσουμε τα μέλη της ποδοσφαιρικής μας ακαδημίας, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 500 με 600 παιδιά και ευελπιστούμε να τα διπλασιάσουμε με την υλοποίηση αυτού του γηπέδου.
4: Προσωπικά για μένα και για όλο τον Εραστέχνη Όφη, για όλο τον Όφη γενικά, ότι είναι ένα έργο πνοής. Για μένα προσωπικά είναι όραμα ζωής από την πρώτη ημέρα που είμαι στον Εραστέχνη Όφη, στον Όφη γενικότερα. Θα ήθελα αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί και να γίνει μια μεγάλη κυψέλη παιδιών στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 600 παιδιά. Με αυτό το γήπεδο καταλαβαίνετε ότι θα διπλασιαστεί και παραπάνω ο αριθμός. Πόσο μεγάλη φωτιά θα ανάψουμε. Αυτό θεωρώ, Γιώργο, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μας, για όλο τον Εραστέχνη, για όλους που εργάστηκαν και εργάστηκαν όλοι για αυτό το μεγάλο στόχο. Ήθελε πολλή δουλειά να το καταφέρουμε, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε εγκαταληφθεί πολλά χρόνια.
2: Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 11x11 με πλαστικό τάπητα, αλλά και κατασκευή σύγχρονων αποδυτηρίων. Σε δεύτερη φάση μπαίνει ο φωτισμός, η περίφραξη, αλλά και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις για τα υπόλοιπα τμήματα του Ερασιτέχνη Όφη.
3: Πιστεύω ότι σε δεύτερη φάση υπάρχουν αρκετά στρέμματα από τα 12 όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο, κάνοντας κάποια τμήματα να στεγαστούν εκεί πέρα. Δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο μιας μικρής πισίνας.
4: 12 στρέμματα, Γιώργο, γι' αυτό ανέφερα πριν ότι θα γίνει μια κυψέλη για τον Ερασιτέχνη Όφη και τον Όφη γενικότερα, γιατί είναι ακριβώς δίπλα στο Ηράκλειο, με αυτό το απίστευτο το οποίο βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας, δίπλα στη θάλασσα, που, Γιώργο, μπορεί να αξιοποιήσουμε σαν Ερασιτέχνη Όφη και να αναπτύξουμε κι εμείς με το λιθαράκι που θα βάλουμε την περιοχή όλη εκεί πέρα.
2: Στον Εραστέχνη Όφη επιχειρούν πλέον να επισπεύσουν τις διαδικασίες μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, ώστε να προκηρυχθεί το έργο και να περάσει στη φάση των εργασιών.
3: Θέλουμε να πιέσουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα τις υπηρεσίες για να μπορέσουν να υλοποιήσουν

0: αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει. Ευελπιστούμε ότι με τη βοήθεια της περιφέρειας και άλλων παραγόντων θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε γρήγορα.
1: Το γήπεδο αυτό, στο οποίο ο Εραστέχνης Όφη θέλει να κατασκευάσει το σπίτι του, έχει μεγάλη ιστορικότητα. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο αείμνηστος Ευγένιος Γκέραρντ έκανε εκεί τις πρώτες του προπονήσεις με τον Όφη. Και γενικά σε αυτό το γήπεδο έχουν πατήσει μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Ενώ λίγο αργότερα αποτέλεσε και την έδρα του Όφη 94, που ήταν ένα μικρό εργοστάσιο ταλέντων για τον Όφη και όχι μόνο, αναδεικνύοντας σπουδαίους κριτικούς παίκτες που έκαναν μεγάλη καριέρα.
2: Θα θυμηθούν οι παλιότεροι, θα μάθουν οι νεότεροι. Θα μάθουν ότι εκεί μέσα, σε αυτό το χώρο που βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας, κάναν προπόνηση μεγάλοι αθλητές. Γιατί όχι λοιπόν πάλι από αυτό το χώρο να μην ξεκινήσει αυτή η κυψέλη του Εραστέχνη Όφη να βγάλει μεγάλους αθλητές που θα είναι από τα παιδάκια των 4-5-6 χρονών μέχρι το να παίξουν στη μεγάλη ομάδα και να μας ξανακάνουν υπερήφανος. Μετά την μεγάλη επιτυχία του κυπέλου είναι ευκαιρία μας και υποχρέωσή μας, ευθύνη μας να κάνουμε αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή πρέπει να το υλοποιήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε, γιατί κάθε μέρα που χάνεται μπορεί και να χάνουμε ένα παιδί από τον αθλητισμό.
0: Καλούμε επίσης διάφορες εταιρείες οι οποίες μελλοντικά ίσως χρειαστεί να βάλουν πλάτη σε αυτό το εγχείρημα, έτσι στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και της ευθύνης απέναντι στην νεολαία του Ηρακλείου, και οποιοδήποτε θελήσουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, αυτό το project του Εραστέχνη Όφη. Θα γράψουμε ιστορία πιστεύοντα ότι όταν τελειώσουμε αυτό το γήπεδο θα το αφήσουμε παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
8: Χωριάτικα λουκάνικα Κρέτα Φάρμς. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
9: Μου λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί, ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 31 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ανοίξε εκ νέου και θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21 προκειμένου να υποβληθούν νέες αιτήσεις ή να γίνει τροποποίηση των υφιστάμενων του 2026. Οι δικαιούχοι του επιδόματος μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους

0: στην πλατφόρμα της ΙΔΙΚΑ με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο TaxisNet.
1: Χιλιάδες οικογένειες περιμένουν ξανά το επίδομα παιδιού Α21 καθώς άνοιξε η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις και διορθώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 10 Ιουλίου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία καθώς ένα λάθος ή μια αίτηση που δεν έχει οριστικοποιηθεί μπορεί να καθυστερήσει την πληρωμή.
2: Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21. Στην οποία οι γονείς πρέπει να μπουν με τους κωδικούς TaxisNet για να υποβάλουν τα νέα στοιχεία τα οποία χρειάζεται για να πάρουν και να συνεχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα του Α21. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι ότι η Α21 συνδέεται άμεσα με τη φορολογική μας δήλωση. Θα πρέπει να έχει υποβληθεί σωστά το Ε1 και εν συνεχεία να υποβάλουμε την αίτηση του Α21 για να ισχύσουν τα νέα στοιχεία τα οποία έχουμε δηλώσει στο Ε1.
1: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο, καθώς πρέπει να δηλωθούν σωστά το σχολείο, η τάξη και ο αριθμός μητρώου μαθητή. Επίσης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το IBAN και τα προσωπικά στοιχεία τους.
2: Θα δέχεται νέες αιτήσεις ως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, 6 ώρα το απόγευμα. Να πούμε ότι η αίτηση Α21 που άνοιξε τώρα, μιλάμε για το επίδομα παιδιού του 2026. Πολλοί γονείς μπερδεύονται και μας ρωτούν ότι αφού λαμβάνω το επίδομά μου από πέρυσι, για ποιο λόγο να υποβάλω ξανά νέα αίτηση. Η απάντηση είναι ότι το κράτος θέλει τα νέα στοιχεία, μπορεί να έχει γεννηθεί ένα νέο παιδί, μπορεί ένα νέο παιδί να έχει ενηλικιωθεί, άρα δεν μεταφέρεται αυτόματα η περσινή αίτηση. Πρέπει να έχουμε τα νέα μας στοιχεία στο κράτος για να ελέγξει και εκείνο με τη σειρά του αν είμαστε δικαιούχοι για το ποσό του Α21.
1: Σημαντικό είναι ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά, γιατί η προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται έγκυρη και δεν προχωράει η πληρωμή του επιδόματος.
2: Πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το ΆΜΚΑ, το αφημί των παιδιών όπου απαιτείται, αν είναι φοιτητές να συμπληρώσουν το σωστό πεδίο και γενικά όλα τα προσωπικά στοιχεία των παιδιών. Θα πρέπει η δήλωση να έχει υποβληθεί οριστικά, γιατί πολλοί γονείς αποθηκεύουν την αίτηση προσωρινά, αλλά σε αυτό το σημείο δεν έχει τελειώσει νέα υποβολή. Και επίσης θα είναι καλό να ελέγξουν και τον τραπεζικό τους λογαριασμό ότι είναι ο σωστός για να μπορέσουν να λάβουν τα χρήματά τους. Η συμβουλή μας είναι να μην αφήσουμε την τελευταία στιγμή την αίτηση, να ελέγξουμε τη φορολογική μας δήλωση και τα στοιχεία των παιδιών και να βεβαιωθούμε ότι έχει γίνει οριστική υποβολή στην δήλωση του Α21.
0: Νέα παράταση έως και τις 11 Ιουνίου των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Παρά το γεγονός πως το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.

0: παρατείνονται ως τις 11 Ιουνίου τα προληπτικά μέτρα προστασίας της κτηνοτροφίας στην Κρήτη για την αποτροπή εμφάνισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε ότι παρά το γεγονός ότι το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία την διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
1: Ανανέωσαν νυχτινή ιατρή μας τα μέτρα όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα όσον αφορά την ευλογιά των εγωπροβάτων, όπως και πολύ διάστημα τώρα. Αυτό που καλούμε να κάνουν οι παραγωγοί μας, και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα και με τους παραγωγούς μας και με τους ζωοτροφάδες μας και τα ασφαλεία και τα τυροκομεία και όλη την αλυσίδα της κτηνοτροφίας, είναι να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, να μην εφησυχάζουμε. Όπως μέχρι τώρα καταφέραμε να είμαστε καθαροί σαν Κρήτη, να συνεχίσουμε να δρούμε σαν να έχουμε πάντα ευλογία και πανόλη, ώστε να μην εφησυχαζόμαστε και να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
0: Σύμφωνα με την απόφαση, μετακινήσεις εγωπροβάτων επιτρέπονται μόνο εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας για την σφαγή και αναπαραγωγή, ενώ εξακολουθεί να απαγορεύεται η

0: οδοζών στην Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Όσον αφορά τις μετακινήσεις, περιορίζονται οι σφαγές σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Απαγορεύεται από μία ενότητα στην άλλη ενότητα να σφαγούν ζώα. Επιτρέπεται να γίνει μετακίνηση προς το θερινό βοσκότοπο, δηλαδή η παραγωγή να πάρουν τα ζώα από τον κάμπο που λέμε να τα πάνε στους ορεινούς όγκους. Συνεχίζονται τα μέτρα στα λιμάνια όσον αφορά τις απολυμάσεις και τον έλεγχο των ζωοτροφών από πού προέρχονται, όσον αφορά αν έρχονται από ζώνες προστασίας επιτήρησης, ελέγχονται τα τιμολόγια κτλ.
0: Παράλληλα, επιβάλλεται καραντίνα 21 ημερών για τα μετακινούμενα ζώα, υποχρεωτική απολύμανση οχημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και αυστηρός έλεγχος στις κτηνοτροφικές μονάδες.
1: Εμείς πήραμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο πολύ καιρό τώρα που απαγορεύσαμε να έρχονται ζώα ζωντανά στο νησί μας από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο που θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν να μην εφησυχαζόμαστε, να προσέχουμε, να συνεχίσουμε να προσέχουμε και ευελπιστώ να μην έχουμε προβλήματα σαν Κρήτη και να διασώσουμε έτσι το ζωικό μας κεφάλαιο, γιατί η κτηνοτροφία είναι ένα σημαντικό πυλώνα της αγροτικής μας παραγωγής.
0: Η περιφέρεια καλεί κτηνοτρόφους, φαγεία, τυροκομεία, μεταφορείς και ιδιώτες κτηνιάτρους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση για να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό.
1: Προληπτικά, αλλά η πυροτική Ελλάδα υπήρχαν προβλήματα και δεν έχουν σβήσει ακόμα τα προβλήματα στο 100%. Άρα, επειδή από τη μία, ναι, μεν έχουμε αποκλείσει τα ζώα να μην έρχονται εδώ ζωντανά, όμως υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί με οτιδήποτε άλλη μετακίνηση, είτε είναι με ζωοτροφές, είτε είναι με ένα φορτηγό το οποίο μπορεί να περάσει από μια μολυσμένη περιοχή. Άρα είναι σημαντικό και αυτά τα μέτρα νομίζω ότι μέχρι τώρα μας διέσωσαν.
2: Η Κρήτη κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχεία στην Ελλάδα, ανέφερε από τα Χανιά ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τον Ιούλιο ολοκληρώνονται τα έργα οδικής ασφάλειας επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην περαιτέρω μείωση των τροχαίων, μαζί με τις κάμερες στους δρόμους που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο.
3: Την δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στα τροχαία περιστατικά σημείωσε η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον τελευταίο χρόνο, μετά από σειρά ετών δυσάρεστων γεγονότων στους δρόμους της χώρας αλλά και της Κρήτης, η οποία μάλιστα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση σε επίπεδο χώρας 37%. Τα τελευταία δεδομένα είναι ενθαρρυντικά, όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός. Τα μέτρα επεκτείνονται και στα έργα οδικής ασφάλειας των ΒΟΑΚ, τα οποία θα ολοκληρωθούν τον προσεχή Ιούλιο, στοχεύοντας σε περαιτέρω πρόοδο στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας.
4: Οι κάμερες είναι το βασικό νέο μέτρο εφαρμοσιμότητας του νέου κώδικα οδικής λεωφορείας, ο οποίος συμπληρώνει ένα χρόνο λειτουργίας με αποτελέσματα. Η Ελλάδα σημείωσε η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Η Κρήτη είχε 37% μείωση, τη μεγαλύτερη μείωση ολόκληρη στην Ελλάδα, και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Μας δείχνει ότι είμαστε στο δρόμο. Πώς θα συνεχιστεί αυτός ο δρόμος? Με τα έργα οδικής ασφάλειας που εκτελούμε στον σημερινό ΒΟΑΚ και τα οποία τελειώνουν τον ερχόμενο Ιούλιο. Άρα λοιπόν από αυτό το καλοκαίρι πιστεύουμε ότι θα έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στην Κρήτη. Όμως έχουμε δώσει ένα πάρα πολύ δυνατό κίνητρο στην περιφέρεια Κρήτης και στους δήμους της Κρήτης, οι οποίοι θα έχουν, εφόσον εγκαταστήσουν δικές τους κάμερες, 75% των εσόδων για το δικό τους δήμο ή τη δική τους περιφέρεια.
3: Το νέο εκτεταμένο ψηφιακό δίκτυο καμερών της ελληνικής αστυνομίας Οδυσσέας, με τη χρήση καμερών με λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, ανοιχνεύουν αυτόματα παραβάσεις όπως η παραβίαση κόκκινου, παράνομη στάθμευση, ταχύτητα, χρήση κινητού, μη χρήση ζώνης ή κράνους και παράνομη χρήση λωρίδας, ενώ στη συνέχεια τα δεδομένα αποστέλλονται στη βάση της τροχέας και τα πρόστιμα βεβαιώνονται ψηφιακά.
4: Εμείς έχουμε ψηφίσει τον νόμο, δίνουμε τη δυνατότητα σε όλη την αυτοδιοίκηση να εγκαταστήσει δικές της κάμερες, οι οποίες πλέον κουμπώνουν σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα, το πληροφοριακό σύστημα του Οδυσσέας, της Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας. Άρα λοιπόν δεν έχουν να κάνουν τίποτα άλλο, μόνο να εγκαταστήσουν κάμερες και να μας δώσουν πρόσβαση σε αυτές. Οι κλήσεις έρχονται μέσω gov.gr, πληρώνονται.

0: Ηλεκτρονικά, τα έσοδα κατά 75% πηγαίνουν στους Δήμους για να εκτελέσουν έργα οδικής ασφάλειας.
1: Η Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά καπνίσματος σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, με τις γυναίκες να κατέχουν την πρώτη θέση πανευρωπαϊκά και την χρήση ατμικών προϊόντων να εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα σε μικρές ηλικίες. Παρά τις σοβαρές επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία και τα εκατομμύρια θανάτων που προκαλεί παγκοσμίως κάθε χρόνο, η διακοπή μπορεί να επιφέρει σημαντική βελτίωση στη λειτουργία της καρδιάς και των πνευμόνων μέσα στα επόμενα χρόνια.
2: Σε διπλάσιο μέσο όρο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη βρίσκεται η Ελλάδα στο κάπνισμα, με τα στοιχεία να είναι ανησυχητικά. Στην τέταρτη θέση βρίσκονται οι άνδρες με ποσοστό 40%, ενώ στην πρώτη θέση πανευρωπαϊκά βρίσκονται οι Ελληνίδες καπνίστριες με ποσοστό 32%. Την ίδια στιγμή το ηλικιακό όριο των καπνιστών δείχνει να κατεβαίνει, με το 17% από 13 ετών και πάνω να κάνει χρήση ατμικών προϊόντων στην Ελλάδα.
3: Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του τα πανευρωπαϊκά του 2023, το 40% των ανδρών στην Ελλάδα καπνίζουν, τέταρτη θέση μου φαίνεται πανευρωπαϊκά. Πιο ανησυχητικό, οι γυναίκες το 32% καπνίζουν, είναι πρώτοι πανευρωπαϊκά, είμαστε στις γυναίκες. Αυτό είναι ανησυχητικό. Έχουμε ένα πολύ ψηλό μέσο όρο, σχεδόν διπλάσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον έχει γυρίσει λιγάκι αυτό με το κάπνισμα και έχουμε πάει στο άτμισμα που το θεωρούν ότι είναι καλό και με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόσβαση και μικρών παιδιών. 13, πάνω από 13, το 77% στα επίσημα στατιστικά θεωρεί ότι μπορεί να το βρει εύκολα. 13, πάνω από 13 ετών, το 17% ατμίζει. Αυτά είναι εξαιρετικά ανησυχητικά στοιχεία.
2: Είναι γεγονός πως το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ τετραπλασιάζει και τον κίνδυνο για καρδιαγκιακά συμβάντα.
3: Το 85% των καρκίνων του πνεύμονα οφείλονται στο κάπνισμα. Παγκόσμια δεδομένα, το 30% των θανάτων από καρκίνο οφείλεται στο κάπνισμα. Προκαλεί καρκίνο όχι μόνο στους πνεύμονες, ροδόχο κύστη, στο λάριγγα, ισοφάγο, καρκίνους οι οποίοι, δηλαδή σε όλο το σώμα, έχει μια δυσμενή επίδραση. Τετραπλασιάζει τον κίνδυνο για καρδιαγκιακά συμβάντα.
2: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αλέξανδρος Πατριανάκος, τόνισε πως σύμφωνα με ιατρικά στοιχεία, ένα χρόνο μετά τη διακοπή του καπνίσματος σημειώνεται ήδη εμφανής βελτίωση στον οργανισμό, ενώ σε βάθος πενταετίας διορθώνονται σημαντικές δυσλειτουργίες που έχουν προκληθεί από τη χρήση καπνικών ειδών σε καρδιά και πνεύμονα.
3: Είναι η ώρα τώρα να κοπεί το τσιγάρο, διότι από ό,τι έχει φανεί, μέσα σε ένα χρόνο ήδη θα αισθάνονται σε καλύτερα, ήδη από ότι ξεκινάει πρώτο 48, αλλά σε ένα χρόνο αρχίζουν και πέφτουν τα καρδιαγκιακά, εξισώνονται μετά από μια πενταετία περίπου, διορθώνονται πάρα πολλές δυσμενείς δυσλειτουργίες που έχει προκαλέσει το τσιγάρο, καρδιά, πνεύμονα. Όσον αφορά το πνεύμονα, μπορεί να παραμείνει μία δυσλειτουργία, αλλά σίγουρα δεν θα επιδεινωθεί και θα διορθωθεί.
2: Τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αποτυπώνουν με σαφήνεια το μέγεθος της πρόκλησης, καθώς περίπου 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι καπνίζουν παγκοσμίως. Κάθε χρόνο το κάπνισμα προκαλεί περισσότερους από 7 εκατομμύρια θανάτους, συμπεριλαμβανομένων περίπου 1,6 εκατομμυρίων μη καπνιστών, που εκτίθεται σε παθητική έκθεση. Όσο αφορά το γυναικείο φύλο, περί 175 έως 224 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως καπνίζουν, ενώ στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό χρήσης καπνού μεταξύ των εφήβων κοριτσιών, πάνω από 62 εκατομμύρια συνολικά.
1: Η ένταξη των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO χαρακτηρίστηκε από την Λίνα Μενδώνη ως σημαντικό επίτευγμα για τη χώρα και τον πολιτισμό της Κρήτης. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι η επιτυχία αυτή ήταν αποτέλεσμα πολυετού συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη συμβολή του πολιτισμού στην ανάπτυξη.
2: Μια τεράστια εθνική επιτυχία χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την ένταξη των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η οποία ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουλίου του 2025 με αφορμή της

0: Σε εορταστικές εκδηλώσεις στην Κρήτη, η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στις επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους με τους εκπροσώπους της UNESCO και τη σημασία της ένταξής τους.
1: Ήταν ένα πολύ ωραίο τριήμερο για την Κρήτη, καθώς με τους εκπροσώπους της UNESCO έγιναν οι εορταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τον κανονισμό της UNESCO μετά την τεράστια εθνική επιτυχία της ένταξης των μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς στις 12 Ιουλίου του 2025. Πήγαμε σε αρκετούς από τους χώρους τους ανακτορικούς που έχουν ενταχθεί στη Συριακή Εγγραφή και νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι με την ένταξη του μινωικού πολιτισμού η ελληνική ιστορία αλλά και η ευρωπαϊκή ιστορία πηγαίνει πίσω 2 χιλιετίες, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό.
0: Στη σχέση ανάμεσα στον πολιτισμό και την ανάπτυξη αναφέρθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, επισημένοντας παράλληλα την εργώδη προσπάθεια τόσο από το Υπουργείο Πολιτισμού όσο και από την τοπική αυτοδιοίκηση για την ένταξη των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO μετά από περίπου 45 χρόνια.
1: Το ότι καταφέραμε μετά από περίπου 45 χρόνια την ένταξη των ανακτόρων των μινωικών στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς είναι μια εργώδης προσπάθεια του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο είχε εξαιρετική συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης και τους αυτοδιοικητικούς φορείς. Πολιτισμός και ανάπτυξη είναι απολύτως συμβατά πράγματα. Ο πολιτισμός έχει μια διτή φυσιογνωμία. Από τη μία είναι μοχλός κοινωνικής συνοχής και από την άλλη είναι ουσιαστικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης.
2: Το Υπουργείο Τουρισμού διοργάνωσε στο Ηράκλειο ανοιχτή εκδήλωση με στόχο την προβολή του ορεινού τουρισμού και την ανάδειξη της Ελλάδας ως προορισμού για όλες τις εποχές του χρόνου. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν βιωματικές και πολιτιστικές δράσεις που ανέδειξαν τα πλεονεκτήματα των ορεινών περιοχών της χώρας.
3: Μια αρκετά ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα «Ορεινή Ελλάδα» σε πάει ψηλά όλο το χρόνο διοργάνωσε το Υπουργείο Τουρισμού στο Δημαρχείο Ηρακλείου με στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων του ορεινού τουρισμού και την προβολή της Ελλάδας ως προορισμού 4 εποχών.
4: Πρώτη φορά το Υπουργείο Τουρισμού έχει σχεδιάσει μια καμπάνια για την προβολή της ορεινής Ελλάδας. Ξέρετε, η Ελλάδα δεν έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες και ωραία νησιά, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό της χώρας είναι ορεινό. Και για πρώτη φορά το Υπουργείο Τουρισμού και η Υπουργός κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη μαζί σχεδιάσαμε την καμπάνια για την προβολή της ορεινής Ελλάδας. Προτρέπουμε τον κόσμο να γνωρίσει τα ελληνικά βουνά και την ορεινή Ελλάδα.
3: Η εκδήλωση περιέλαμβανε βιωματικές δράσεις για το κοινό καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις με μουσική και χορευτικά δρόμενα.
4: Η κοινωνία ολοκληρώθηκε και ολοκληρώνεται αυτήν την εβδομάδα με τηλεοπτική προβολή σε όλα τα κανάλια και σε πανελλαδικό και σε περιφερειακά μέσα. Με εφημερίδες και τοπικά και περιφερειακά, site κτλ. Έχει μεγάλη ανταπόκριση, ο κόσμος την έχει αγαπήσει. Προτρέπουμε τον κόσμο να γνωρίσει την ορεινή Ελλάδα και την ορεινή Κρήτη και τα υπέροχα ορεινά χωριά της Κρήτης. Γι' αυτό, όπως θα είδατε και στη τηλεοπτική καμπάνια που έχουμε σχεδιάσει, έχουμε προβολή από το Ψιλορίτη, έχουμε πλάνα από το Ψιλορίτη, έχουμε πλάνα από το Πιέρα Κρέτα που διοργανώνεται με επιτυχία το χειμώνα και στο χιονοτρομικό.
3: Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις του Υπουργείου Τουρισμού για την ενίσχυση και προβολή του ορεινού τουρισμού, αναδεικνύοντας προορισμούς που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
4: Ένα ολοκληρωμένο πλάνο ενεργειών σε όλη τη χώρα, όπου φέρνουμε το βουνό κοντά στον κόσμο να γνωρίσει τα βότανα, να γνωρίσει την ορεινή Ελλάδα, να δει σημεία του τόπου μας και ένα πολύ ωραίο υπέροχο VR, το οποίο προσωμιάζει ένα περιπάτο και μια πεζοπορία σε ένα βουνό. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και μεγάλη κίνηση και ενδιαφέρον και από Ελλήνες και από ξένους τουρίστες. Να σας πω την αλήθεια, ξαφνιάζονται, γιατί δεν περιμένουν να δουν τέτοια μέρη στην Ελλάδα μας και τέτοιες μυρωδιές και τέτοια βότανα.
2: Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε στον Χάρακα η εκδήλωση για τα 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης με τη συμμετοχή πολιτών, εκπροσώπων της πολιτείας και τοπικών φορέων. Μέσα από τιμητικές εκδηλώσεις και θεατρικές αναπαραστάσεις αναδείχθηκαν οι θυσίες και οι αγώνες των κατοίκων, ενώ τονίστηκε και η σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης.
5: Ριζολάκης Στάθης.
6: Παρόν.
5: Σπακιανάκης Γεώργιος.
6: Παρόν.

0: Σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής η εκδήλωση μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης στο Μνημείο Ηρώων στο Χάρακα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Πλήθος κόσμου, βουλευτές και τοπικοί φορείς συγκεντρώθηκαν έξω από την αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Χάρακα για να τιμήσουν την εκδήλωση.
1: Στον ιστορικό Χάρακα, που κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής πλήρωσε με βαρύ τίμημα φόρο αίματος για τη ελευθεριά μας. Όπως και τα όμορα χωριά, Σοκαρά και όλα τα χωριά του Δήμου μας και της Κρήτης. Τιμή και δόξα λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία. Οφείλουμε σε αυτούς να διατηρούμε την ιστορική μας μνήμη ζωντανή και αυτό κάνει ο Δήμος, αυτό κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος και θα το κάνουμε μέχρι να μπορούμε για να μαθαίνουν οι νέες γενιές. Τιμή και δόξα σε αυτούς τους ανθρώπους, αιωνία η μνήμη τους.
2: 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης βρισκόμαστε εδώ στο Χάρακα σήμερα για τις επετειακές εκδηλώσεις για το βορβαδισμό του Χάρακα. Ήρθαμε να τιμήσουμε τους ηρωικά εδώ ανθρώπους του Χάρακα που δώσαν τη δική τους μάχη πριν από 85 χρόνια για να ζούμε εμείς ελεύθεροι.
3: Τιμούμε όλους αυτούς που πολέμησαν ηρωικά κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, ανθρώπους καθημερινούς οι οποίοι έπιασαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους και αντιμετώπισαν τους Γερμανούς, τους Ναζί, το σώμα των αλεξιπτωτιστών που ήρθε να κατακτήσει την Κρήτη, δημιουργώντας εκατοντάδες απώλειες στους Γερμανούς. Ένα γεγονός το οποίο έδωσε κουράγιο σε ολόκληρη την κατεχόμενη τότε Ευρώπη.
4: Χρέος μας είναι όχι απλά να θυμόμαστε, αλλά να κρατάμε τις μνήμες ζωντανές και για τις μετέπειτα γενιές σε μια εποχή που το φάντασμα του φασισμού ξαναβιώνει, είναι μπροστά μας και πρέπει ο ελληνικός λαός, η νεολαία κυρίως, αφού γκραζόμενοι και μαθαίνοντας από το παρελθόν, να μπορούμε να αντισταθούμε απέναντι σε αυτό το φάντασμα του φασισμού.
0: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αποδόθηκαν τιμές στους ήρωες της περίοδου, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η θεατρική αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων από τον Χάρακα και την ευρύτερη περιοχή.
5: Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε, Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών, αδέλφια. Κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου.

0: συμπεριφορά κάνουν σφιχτή την παρουσία τους. Σέβουν στα καφενεία και στα σπίτια και με σπροξίματα και φωνές οδηγούν τους κατοίκους στην πλατεία του χωριού.
1: Μέσα από τις ερμηνείες των συμμετεχόντων ζωντάνεψαν στιγμές της τοπικής ιστορίας, αναδεικνύοντας το θάρρος, τις θυσίες και τους αγώνες των κατοίκων κατά τα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν σημαντικές σελίδες της τοπικής και εθνικής ιστορίας, ενώ το μήνυμα της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της μεταλαμπάδευσής της στις νεότερες γενιές κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
2: Στην παρούσα αναπαράσταση για την 85η επέτειο βομβαρδισμού του Χάρακα έχουν δώσει το παρόν και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Μικροί, μεγάλοι, συγχωριανοί μας, εκτός χωρικών υδάτων, ακόμη και μικρά παιδιά. Θέλουμε να καταδείξουμε με τον πιο εύγλωτο τρόπο την τραγωδία που συνέβη κατά την κατοχή όχι μόνο στο Χάρακα, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη. Η παρούσα αναπαράσταση συμπεριλαμβάνει γεγονότα από την ευρύτερη περιοχή του Χάρακα, καθώς ο Χάρακας για τρεις ολόκληρες μέρες, όπως και τα γειτονικά χωριά, βομβαρδίστηκαν χωρίς έλεος.
1: Ο τετράποδος ήρωας του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήρθε στο Ηράκλειο. Η Ήρα βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα δίπλα στους ναυαγοσώστες, προσεγγίζει όσους κινδυνεύουν εντός και εκτός θάλασσας και δείχνει πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος φίλος σύμμαχος στη διάσωση ανθρωπίνων ζωών σε συνεργασία πάντα με τον χειριστή της.

0: Σατήρα δεν είναι απλώς ένα σκύλος. Είναι ο πρώτος τετράποδος διασώστης υγρού στοιχείου του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Επιχείρησε περιστατικά που σχετίζονται με το νερό, στην θάλασσα, σε ποτάμια, αλλά και σε χιονισμένα περιβάλλοντα, όπου κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο.
1: Η Ήρα είναι ο πρώτος διασώστης σκύλος υγρού στοιχείου που έχει αυτή τη στιγμή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Είναι στο πρόγραμμα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην εκπαίδευση και άλλα σκυλάκια, κουταβάκια που θα είναι εκπαιδευμένα στο υγρό στοιχείο. Είναι οτιδήποτε αφορά το νερό, θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, ακόμα και στο χιόνι. Η Ήρα είναι έμπνευση γιατί προσφέρει με ανιδιοτέλεια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εθελοντισμό και για όλους τους ανθρώπους να βλέπουμε παραδείγματα και να μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και στην κοινωνία γενικώς.
0: Χάρη στην εξειδικευμένη εκπαίδευσή της και την εντυπωσιακή της ταχύτητα στο νερό, η Ήρα μπορεί να προσεγγίσει άμεσα ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο, εντός ή εκτός θάλασσας. Αποδεικνύει καθημερινά πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στις επιχειρήσεις διάσωσης, πάντα σε άριστη συνεργασία με τον χειριστή της.
1: Η Ήρα είναι εκπαιδευμένη στη θάλασσα να κάνει τη διάσωση σε κάποιον άνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Την φοράει ένα ειδικό σαμαράκι με ειδικές χειρολαβές, σαμαράκι πλεύσης ονομάζεται, στο οποίο όταν εντοπιστεί κάποιος άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια, φεύγει, πηγαίνει, γυρίζει, πιάνεται το θύμα επάνω στην Ήρα και το φέρνει στον χειριστή, σε ασφαλές σημείο. Αν δεν μπορεί το θύμα, η Ήρα είναι σε θέση να πιάσει το θύμα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος και να τον τραβήξει στο διασώστη.
0: Η εκπαίδευσή της ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 4 μηνών και συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Έχει ήδη συμμετάσχει με επιτυχία σε 5 διασώσεις, ενώ επιχειρεί σε ολόκληρη την Ελλάδα και εφόσον χρειαστεί μπορεί να συνδράμει και σε αποστολές στο εξωτερικό.
1: Στην ουσία εκπαιδεύεται από 4 μηνών. Η εκπαίδευση σε αυτά τα σκυλιά, σε όλα τα διασωστικά σκυλιά, είναι συνεχής, δεν σταματάει ποτέ. Επιμονή και προσπάθεια συνέχεια. Mm-hmm. Η Ήρα επιχειρεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά αν χρειαστεί και στο εξωτερικό. Μας έχουν καλέσει στην Ελλάδα, σε διάφορα συμβάντα, σε έβρεση αγνοωμένων. Έχει επιχειρεί ένα χρόνο τώρα. Ως τώρα η επιτυχία της είναι 5 διασώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι δείχνουμε ότι συνδυασμός άνθρωπος, σκύλος και η τεχνολογία έχουν το καλύτερο δυνατό και άμεσο αποτέλεσμα που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Με πειθαρχία, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια, η Ήρα προσφέρει ένα ανεκτίμητο έργο αποτελώντας παράδειγμα προσφοράς.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών για τους φίλους μας, για τα ζωάκια μας, οπότε είναι καλό όλοι να τα παρακολουθήσουμε ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες και στα δικά μας ζώα αλλά και σε άλλα ζωάκια. Συν της άλλης, το πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τα σκυλιά διασώστες, ναυαγοσώστες, υπάρχει και το πρόγραμμα με τα σκυλιά συντροφιάς σε ασθενείς, που είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ο Σύλλογος Ευζώ με τον Καρκίνο πραγματοποίησε το καθιερωμένο ετήσιο παζάρι του στη Λότζια με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των δράσεών του υπέρ των ασθενών και των οικογένειών τους. Μέσα από την πώληση χειροποίητων των προϊόντων αναδείχθηκε παράλληλα και το πολυεπίπεδο έργο του Συλλόγου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με νεοπλασματική νόσο Ευζώ με τον Καρκίνο πραγματοποίησε το ετήσιο παζάρι του στο αίθριο της Λότζια στο κέντρο του Ηρακλείου. Το παζάρι έγινε για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου. Στους πάγκους του παζαριού οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να προμηθευτούν προϊόντα σε συμβολικές τιμές. Ντόπιοι παραγωγοί, χειροτέχνες και μέλη του Συλλόγου διέθεσαν πρωτότυπες χειροποίητες δημιουργίες, κυρίως χειροποίητα κοσμήματα και υφασμάτινες δημιουργίες. Βιβλία, καλλιντικά, τσάντες, είδη, κουζίνας, κλινοσκεπάσματα που προσέφεραν ευαισθητοποιημένες κριτικές επιχειρήσεις καθώς και βρόσιμα προϊόντα.
3: Βλέπουμε μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί και οι επιχειρήσεις με πολύ αγάπη μας πρόσφεραν πάρα πολλά προϊόντα φέτος για το παζάρι μας και επίσης ο κόσμος έχει αγκαλιάσει.

0: πιάσει σήμερα το παζάρι.
1: Έχει γίνει θεσμός, εδώ και 10 χρόνια το κάνουμε στην πόλη του Ηρακλείου. Έχουμε από όλη την Κρήτη πάνω από 100 επιχειρήσεις, μας προσφέρουν προϊόντα και σύλλογοι και ιδιώτες και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουμε τα έσοδά μας για τη στήριξη των καρκινοπαθών που βρίσκονται σε οικονομική δυσκολία. Ένας από τους σκοπούς του συλλόγου μας είναι αυτός και πρέπει να τον εξυπηρετήσουμε, μιας και είμαστε ένας σύλλογος που δεν έχει χρηματοδότηση από κανέναν άλλο φορέα κρατικό.
2: Τα μέλη του ΕΒΖΟ με αφορμή το παζάρι του Συλλόγου αναφέρθηκαν και στην στήριξη ασθενών και οικογενειών, τις οικονομικές δυσκολίες αλλά και τις δράσεις που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα τόνισαν πως ο Σύλλογος δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο εδώ και 26 χρόνια προσφέροντας πολύπλευρη βοήθεια σε ασθενείς και φροντιστές μέσα από εθελοντικές δράσεις, ψυχολογική υποστήριξη αλλά και οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.
0: Είμαστε ένας σύλλογος που στεκόμαστε δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και στην οικογένειά του, προσπαθώντας να φροντίσουμε πολύπλευρα και τον ασθενή και την οικογένεια. Βοηθούμε οικονομικά όπως μπορούμε τις οικογένειες που έχουν αδυναμία, αλλά παράλληλα έχουμε και δράσεις ψυχολογικής στήριξης. Έχουμε νοσοκομιακούς εθελοντές στα νοσοκομεία που προσπαθούν επίσης να βοηθήσουν στις καθημερινές χημειοθεραπείες. Προσπαθούμε να κάνουμε άλλες δράσεις ψυχαγωγικές και κάπως έτσι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των οικογενειών. Και επίσης προσπαθούμε να μιλήσουμε για τον καρκίνο στην πόλη, να σπάσουμε το στίγμα και το φόβο που υπάρχει γύρω από την λέξη καρκίνος και από την νόσο του καρκίνου.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσίας Farm 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν πως είναι σε θέση να ξαναρχίσουν τον πόλεμο με το Ιράν εάν οι συνομιλίες αποτύχουν. Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι η Ρωσία ίσως ετοιμάζει νέα μαζική επίθεση. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν έπειτα από τη χρήση από τη Ρωσία του πυράβλου Ορέντσνικ, ικανού να φέρει πυρηνικές κεφαλές σε ένα μαζικό κύμα πληγμάτων στην περιφέρεια του Κιέβου το περασμένο Σαββατοκύριακο. Στη Γερμανία τώρα το κουφάρι μιας φάλαινας καμπούρας που είχε τραβήξει για μήνες την προσοχή ξεβράστηκε σε δανική παραλία. Οι ειδικοί ελπίζουν ότι η εξέταση θα αποκαλύψει τα αίτια του θανάτου της.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν το μήνυμα ότι είναι περισσότερο από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο με το Ιράν αν χρειαστεί, την ώρα που η τύχη μιας ενδεχόμενης συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει στον αέρα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων

Ηνωμένων Πολιτειών υιοθέτησε ανάλογη στάση, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν παρούσες και σε επιφυλακή σε ολόκληρη την περιοχή.

0: Παράταση κατά 60 ημέρες της κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο με το Ιράν και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας με στόχο μια τελική συμφωνία. Η πρόταση έπρεπε πάντως ακόμα να εγκριθεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι επιδιώκει να λάβει την τελική απόφασή του για τη συμφωνία σε επερχόμενη συνάντηση. Ο Τραμπ συναντήθηκε με συμβούλους του για 2 ώρες στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, όμως σύμφωνα με πληροφορίες η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση. Προτού ολοκληρωθεί η συνεδρίαση, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι καμία συμφωνία δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί και πρόσθεσε ότι οι διαπραγματευτές επικεντρώνονται κυρίως στον τερματισμό του πολέμου και προς το παρόν δεν συζητούν τις λεπτομέρειες του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένει βασικό αγκάθι στις διαπραγματεύσεις. Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτήν την απέτηση, υποστηρίζοντας ότι οι πυρηνικές της δραστηριότητες είναι αποκλειστικά για ειρηνικούς και πολιτικούς σκοπούς. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να προετοιμάζει μια νέα μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν έπειτα από τη χρήση από τη Ρωσία του πυράβλου Ορέστνικ, ικανού να φέρει πυρηνικές κεφαλές σε ένα μαζικό κύμα πληγμάτων στην περιφέρεια του Κιέβου το περασμένο Σαββατοκύριακο.
1: Έχουμε πληροφορίες από τη разведки насчёт подготовки России нового массового удара. Будь зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні захистом неба – це ключовий пріоритет наш.
0: Η Ουκρανία ανέφερε ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν 90 πύραυλοι και 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η χρήση του Ορέστνικ, ενός βαλιστικού πυράβλου μέσου βεληνικούς, που η Ρωσία αξιοποίησε για πρώτη φορά σε πλήγμα στον Ντνίπρο το 2024, προκάλεσε έντονες επικρίσεις από ηγέτες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Την Παρασκευή ο Ζελένσκι επανέλαβε επίσης το αίτημά του για περισσότερα συστήματα πυράβλων Patriot από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Patriot είναι σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικής άμυνας που χρησιμοποιείται για την αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων, πυράβλων κρούζ, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και επανδρωμένων αεροσκαφών. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι πολύ επίμονο στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει νέους πυράβλους για το σύστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στις αρχές της εβδομάδας, ζητώντας περισσότερα πυρομαχικά. Το κουφάρι μιας καμπουρωτής φάλαινας, γνωστής με το όνομα Τίμι, σύρθηκε σε μια παραλία στο νησί Ανχόλ της Δανίας, αφού είχε περάσει 2 εβδομάδες σε ρηχά νερά. Η φάλαινα είχε τραβήξει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στη Γερμανία όταν εντοπίστηκε στην Βαλτική θάλασσα τον Μάρτιο, γεγονός που οδήγησε σε μήνες προσπαθειών διάσωσης. Ομάδες ειδικών επιχείρησαν επανειλημμένα να κατευθύνουν το ζώο πίσω προς τη Βόρεια θάλασσα, μεταξύ άλλων με μια ίστατη επιχείρηση τον Μάιο κατά την οποία μεταφέρθηκε με φορτηγίδα. Η φάλαινα βρέθηκε αργότερα νεκρή κοντά στο Ανχόλτ, στο στενό του Κάτεργατ, ανάμεσα στη Δανία και τη Σουηδία. Σε βίντεο διακρίνονται εργαζόμενοι να ρημουλκούν το σώμα της φάλαινας στην ακτή, ενώ θεατές, ανάμεσά τους και παιδιά, είχαν συγκεντρωθεί σε κοντινή απόσταση. Οι δανικές αρχές αναφέρουν ότι το κουφάρι θα εξεταστεί για να διαπιστωθεί αιτία θανάτου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Η Paris Saint-Germain στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επικρατώντας τη Arsenal στα πέναλτι με σκορ 5-4. Η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού ολοκληρώθηκε με 1-1.

0: Ράις βρήκε τον τρόπο κάπως άτσαλα να περάσει την μπάλα μπροστά για τον Kai Havertz. Incapié θέλησε να βρει τον Τροσάρ, δεν τα κατάφερα, αλλά η κόντρα ευνοεί τον Havertz, ο οποίος φεύγει στην κόρτα. Ο Kai Havertz μπαίνει μες στη μεγάλη περιοχή, καθυστερεί, εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 στο 6ο λεπτό. Ο άνθρωπος των τελικών, ο άνθρωπος που ξέρει να κάνει τη δουλειά, ο άνθρωπος που έχει κλείνει με δικό του γκολ τελικό Champions League, είναι αυτός που στο 6 βάζει μπροστά την Arsenal. Πρώτη τελική, πρώτη ευκαιρία, πρώτη στιγμή στο τελικό και η Arsenal λέει καλησπέρα σας, ήρθα για να το διεκδικήσω. Εδώ στέκεται τυχερή από την κόντρα που κερδίζει ο Τροσάρ. Ο Χάβερτς παίρνει την μπάλα, διασχίζει 30 μέτρα, φτάνει σχεδόν στα μισά της μικρής περιοχής και αποφασίζει να εκτελέσει από μια πάρα πολύ δύσκολη γωνία. Ίσως και να μην το περίμενε ο Σαφόνοφ, αφού έφτασε μέχρι εκεί ο Χάβερτς, ότι θα εκτελέσει. Καταπληκτική συνεργασία, Χάβερτς! Η μπάλα κοντράρει και βγαίνει και μπλοκάρει ο Σαφόνοφ στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Παρατσχέλια να περάσει την μπάλα και να παίξει το 1-2. Πέφτει στο χώρο το πέναλτι. Ο Παρατσχέλια κερδίζει πέναλτι από τον Μοσκέρα. Ο Ζίπερ λέει όχι. Δεν ξέρω που το λέει το όχι. Το πόδι του Παρατσχέλια είναι ματωμένο από πριν, δεν είναι από αυτή τη φάση. Το είδαμε νωρίτερα. Ο Ντεμπελέ έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί από τη μία ωράγια, από την άλλη η μπάλα. Η Paris Saint-Germain στο 65 ισοφαρίζει σε 1-1. Ο τελικός είναι πάλι στην απόλυτη ισορροπία. Ένας φίλος της Paris ξεσπάσε κλάματα. Τέλος. Ούτε τα 120 λεπτά της παράτασης έφτασαν. Ο Ράμος έφυγε για να εκτελέσει το πρώτο πέναλτι. Η μπάλα στα δίχτυα. Εξαιρετική εκτέλεση από τον Πορτογάλο. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Σαφόνοφ το περιμένει. Ο Σουηδός εκτελεί και αυτός εύστοχος. Το ok από τον Ζίμπερ και εκτελεί και αυτός εύστοχος. Και εδώ ο τερματοφύλακας από τη μία, η μπάλα από την άλλη. Λίγα μέτρα φόρα απέναντι από τον Σαφόνοφ για να εκτελέσει το 4ο πέναλτι της βραδιάς. Ο Έζε εκτελεί, άστοχο, το στέλνει out. Λίγα μέτρα φόρα από τον Νούνο Μέντες, 2-3. Εκτελεί ο Μέντες, το πιάσε ο Ράγια. Φοβερή επέμβαση από τον Νταβίτ Ράγια και τώρα αλλάζουν ξανά τα συναισθήματα. Ντεκλάν Ράις απέναντι από τον Σαφόνοφ. Με αρκετή φόρα εκτελεί, ισοφαρίζει. 2-2. Χακίμι απέναντι στο Ράγια. Μέσα. 3-2 η Παρί. Μαρτινέλη απέναντι από τον Σαφόνοφ. Εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 3-3. Ξενοδίκη ξέρει καλύτερα. Ο Μπεράλι του εκτελεί. Άψογα. Πάλι έφυγε από λάθος πλευρά ο Ράγια. Γκάμπριελ Μαγκαλιάες παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί και το στέλνει και αυτό σάουτ. Η Παρί Σεζερμέν είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Back to back. Συνεχόμενη τίτλη. Μετά την Ρεάλ Μαδρίτη, η μόνη που το καταφέρνει είναι η Παρί Σεζερμέν. Και γίνεται παντζουρνισμός από την μισή πλευρά του γηπέδου στη Βουδαπέστη. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί από όλους τους παίκτες της Παρί, αλλά και από όλους τους φίλους της. Ο Μαρκίνιος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Παρί Σεζερμέν, η πριγκίπισσα του Παρισιού, η πριγκίπισσα του Βαραμυθιού, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι η πρώτη που τα καταφέρνει μετά τη σπουδαία Ρεάλ Μαδρίτης να κάνει back-to-back κατακτήσεις.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Στο ενετικό λιμάνι των Χανίων πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του Economist με τίτλο «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Η διοργάνωση συγκέντρωσε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικούς ομίλους και διεθνείς αναλυτές, επιβεβαιώνοντας ότι η Κρήτη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη της χώρας και της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Οι τόποι στον κόσμο συνδυάζουν τόσο βαθιά ιστορία και τόσες μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον. Το να βρισκόμαστε σήμερα εδώ λοιπόν έχει τη δική του συμβολική βαρύτητα. Γιατί αιώνες πριν από τούτο το μέρος ξεκινούσαν πλοία που συνέδεαν την Κρήτη με τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον ελληνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό τουρισμό συνολικά δείχνουν ότι οι επιπτώσεις είναι μικρές. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σταθερότητα και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η περίπτωση της Ελλάδας, υπάρχει και μια μικρή άνοδος σε σχέση με πέρσι. Άρα λοιπόν δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή επηρεάζεται ο τουρισμός από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό θα έχει άμεση σχέση με το πώς θα εξελιχθούν και αν θα επιτευχθεί συμφωνία στη Μέση Ανατολή.
0: Οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν το χάρτη του νησιού.
3: Πολύ σημαντική τοποθέτηση πολλών διαφορετικών παικτών, με την έννοια ότι πολιτεία, επιχειρηματικός κόσμος, αυτοδιοίκηση, βρεθήκαμε εδώ στα Χανιά για να συζητήσουμε όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και για το πώς η Κρήτη μπορεί να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον, βασισμένη πρώτα απ' όλα στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.
4: Η Κρήτη μας μεταμορφώνονται. Μεγάλα έργα τα οποία μέχρι τώρα είτε ήταν απλώς εξαγγελίες, είτε ήταν ασκήσεις απλώς επί χάρτου, βλέπουμε ότι πραγματοποιούνται. Πραγματοποιείται ο ΒΟΑΚ με εργοτάξια κατά μήκος της Κρήτης. Πραγματοποιείται το αεροδρόμιο στο Καστέλι και πάρα πολλά άλλα έργα αναπτυξιακής σημασίας. Η παρουσία εδώ πολλών υπουργών της κυβέρνησης με τέτοιο χαρτοφυλάκιο αναπτυξιακό δίνει ακόμη περαιτέρω αυτό το στίγμα.
5: Ένα σημαντικό συνέδριο εδώ στα Χανιά με παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, πολλών υπουργών, του επιχειρηματικού κράτου, της αυτοδιοίκησης για το μέλλον της Κρήτης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτή την περίοδο γίνονται τα μεγάλα έργα στο νησί μας.
6: Ουσιαστικά μαζεύτηκαν εδώ όλοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη της Κρήτης με στόχο το 2030.

0: Και τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Είναι αισιόδοξα για τις υποδομές. Υποδομές που επί δεκαετίες τις ονειρευόμασταν, σήμερα αρχίζουν και γίνονται πράξη.
1: Μπορώ να πω ότι το νησί ζει τις μεγάλες του στιγμές. Μεγάλες στιγμές δεν είναι επειδή σήμερα ήρθαν να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Επίτροπος, Υπουργοί και πλήθος παραγόντων της πολιτικής και της οικονομικής ζωής της χώρας μας. Αλλά γιατί είναι πλέον εμφανές ότι ό,τι υπάρχει ως σχέδιο γίνεται πράξη.
2: Το βασικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν ότι η Κρήτη εισέρχεται σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Η ανάπτυξη δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως αύξηση του τουρισμού, αλλά ως συνολικός μετασχηματισμός της οικονομίας και των υποδομών του νησιού.
3: Είναι σε μια κρίσιμη περίοδο, θα έλεγα, για την Κρήτη, τώρα που θα έλεγα αλλάζουμε πίστα με την έννοια ότι ολοκληρώνονται κάποιες πολύ βαθιές υποδομές, οι οποίες δεν συμβαδίζανε με την μέχρι τώρα ανάπτυξή μας. Και το γεννό αυτό έρχεται να καλυφθεί και παράλληλα ανοίγουν για γενναίες προοπτικές για τις επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό που τονίζεται βέβαια είναι από όλους και χαίρομαι που το ακούμε από όλους αυτούς.
4: Η Κρήτη που φιλοξενεί το σημερινό συνέδριο, που έχει τα πάντα όλα, μπορεί να προβάλλει επάνω της όλες τις ανάγκες, τις αδυναμίες και τις δυνάμεις της υπόλοιπης Ελλάδος. Γιατί είναι ένα πλήρες αυτόνομο νησί που έχει τα πάντα. Λοιπόν, αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τι θεωρούσαμε δεδομένο, ότι θα υπάρχει μια δυτική, μια ηγεμονία του δυτικού κόσμου, το οποίο κράτησε βέβαια για λίγα χρόνια, όχι πάρα πολλά, ότι θα υπήρχε μια ειρήνη που τη θεωρούσαμε δεδομένη, που θα υπήρχε μια γεωπολιτική ισορροπία, ημιτελής, αλλά ισορροπία, όλα αυτά κατέρευσαν πάρα πολύ γρήγορα.
5: Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που ελπίζω να συνεχιστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και στο μέλλον. Τώρα, οι προκλήσεις σήμερα είναι πολλές και σε πολλαπλά επίπεδα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει έντονα τις τιμές καυσίμου. Όπως όμως είπε και ο Επίτροπος, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει θέμα με τη τροφοδοσία. Οπότε όλοι περιμένουμε ένα αρκετά δυνατό καλοκαίρι με ένα πλήρες επιχειρησιακό πρόγραμμα.
6: Θέλω να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στην ανάγκη για τις επενδύσεις. Αυτό θα κουραστούμε ποτέ να το λέμε. Αλλά και στο μείγμα των τριών διαστάσεων πρέπει οι επενδύσεις να ακολουθούν. Πρώτα απ' όλα ο τουρισμός είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Πολύ σημαντικός, πρέπει πάντα να το λαμβάνουμε υπόψη. Ο δεύτερος άξονας, η δεύτερη διάσταση, είναι το κοινωνικό προφίλ, πώς ο τουρισμός θα δέσει με τις κοινωνίες ώστε να μην έρθεται απέναντί τους.
7: Η κουβέντα που κάναμε σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε πώς βλέπουμε εμείς από την ακτοπλοϊκή πλευρά την ανάπτυξη και τη δυναμική της Κρήτης μέσω όλων των υποδομών των οποίων σχεδιάστηκαν, εκτελούνται και θα είναι έτοιμες τα επόμενα 2 με 3 χρόνια, ένα μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον. Δεν είναι ο συνδυασμός, δεν είναι το καστέλι που θα αλλάξει το πράγμα, είναι ο συνδυασμός όλων αυτών που γίνονται.
2: Παραμένει αναστάτωση στις Μαλάδες Ηρακλείου γύρω από το ζήτημα της φημολογούμενης χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Την ίδια ώρα καθησυχαστική φαίνεται να είναι η θέση της ΕΑΣΥ που με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
8: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ανακοίνωση περικλεί τα πάντα. Ένωση Ηρακλείου δεν θα παραχωρήσει τον χώρο για να γίνει η δομή των μεταναστών. Εύχομαι να βρεθεί ένας χώρος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να μην γίνει στο ψυγείο υπό συνθήκες άθλιες. Η Ένωση Ηρακλείου είναι ολομόναχή της να διαχειριστεί ένα τόσο σημαντικό θέμα που θα έπρεπε άλλοι να το έχουν διαχειριστεί και άλλοι να έχουν δώσει μία λύση. Δεν μπορεί η Ένωση Ηρακλείου να λύσει το μεταναστευτικό στην Κρήτη, στον νομό Ηρακλείου, αν θέλετε.
2: Σύμφωνα με την διοίκηση της ΕΑΣΥ, όχι μόνο δεν έχει υπογραφεί κανένα συμφωνητικό, αλλά δεν προτίθεται να προχωρήσει σε τέτοια εξέλιξη, αποδίδοντας την απόφαση στο έντονο κύμα αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην απουσία, όπως υποστηρίζει, ουσιαστικής στήριξης από τους τοπικούς φορείς.
8: Ο τελευταίος τροχός της άμαξας σε αυτό το θέμα είναι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Άλλοι έπρεπε να έχουν δώσει μία λύση, να είχαν κάνει μία πρόταση που δυστυχώς δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
9: Ήρθε ο κύριος Γαβαλάς εδώ, στη συζήτηση και στη συνομιλία.

0: συνομιλία που έγινε με τους κατοίκους, οι οποίοι είναι εδώ και περιφρουρούν το χώρο, τους είπε ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Στην ερώτηση βέβαια, όταν λέτε θα πάνε όλα καλά, εννοείται για σας ή για μας, δεν απάντησε. Και αυτό αφήνει κάποια ερωτηματικά.
1: Μπορώ να πηγαίνω σε εγκαταστάσεις, οπουδήποτε υπάρχουν εγκαταστάσεις εν Ζουλακλή, μπορώ να πηγαίνω να σε επισκέφτομαι.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω αν μιλήσατε με κατοίκους και τι είπατε.
1: Προφανώς με ρώτησαν οι άνθρωποι, αλλά δεν έδωσα κάποια απάντηση, όχι. Τους είπα όλα καλά θα πάνε. Αυτό, τίποτα άλλο.
2: Την ίδια ώρα έντονη παραμένει η κινητικότητα έξω από τις εγκαταστάσεις στις Μαλάδες, με κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται συγκεντρωμένοι ακόμη και σε βάρδιες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην δημιουργία της δομής. Δεν έλειψαν μάλιστα και στιγμές έντασης, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο για αυτοψία.
0: Αυτό που είδαμε σήμερα είναι ότι μετά που ήρθε ο κύριος Γαβαλάς, ήρθε ένα αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες. Μπήκε στο χώρο δίπλα ενός γείτονα. Εμείς δεν ξέραμε τι είναι. Πήγαμε όταν τους ρωτήσαμε τι είναι, μας είπαν ότι είναι αστυνομία, μας έδειξαν ταυτότητα και πιθανολογούμε, τους είδαμε ότι βγάζανε φωτογραφίες του χώρου. Γιατί εχθές, επειδή είμαστε εδώ, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου μάλλον πέρασαν, μας είδαν απ' έξω και έφυγαν. Δεν έκαναν κάτι. Και πιθανότατα να ήρθα τώρα και η αστυνομία για να. Επειδή είναι αστυνομία, τι να κάνουμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Βγάλανε αυτοί φωτογραφίες για λογαριασμό του Υπουργείου.
2: Οι κατοικοί δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την υλοποίηση του σχεδίου, την ώρα που εκφράζουν ανησυχία για έλλειψη επίσημης ενημέρωσης και διαβούλευσης, ενώ ερωτήματα παραμένουν για το αν και πότε θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Εμείς, σαν κάτοικοι της περιοχής, δεν θα το αφήσουμε να γίνει ποτέ. Αντιδράμε και θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο. Μέχρι στιγμής πάμε θεσμικά. Δηλαδή, απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον Δήμαρχο, στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ναουτάκη, τον Δήμαρχο, τον κύριο Κληρονόμου, στους βουλευτές και ζητάμε από αυτούς να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Και ποια είναι ευθύνη? Η ευθύνη είναι ότι δεν μας καλύπτει πλέον η ομόφωνη άρνηση. Πρέπει να δώσουν και συγκεκριμένη λύση στο πρόβλημα. Οι μόνοι που ξέρουν καλύτερα από όλους μας τον νομό είναι οι βουλευτές, Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος.
2: Προς το παρόν το τοπίο παραμένει θολό, με την ένταση στην περιοχή να συνεχίζεται και την υπόθεση να εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου. Τρίμηνη απαγόρευση στις παράλληλες εξαγωγές 82 φαρμάκων ανακοίνωσε ο ΕΟΦ επίτα από αξιολόγηση της επάρκειας των σκευασμάτων στην ελληνική αγορά. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 27 Αυγούστου και στόχος του είναι να διασφαλιστεί η επάρκεια φαρμάκων για τους ασθενείς στην Ελλάδα.
3: Ο ΕΟΦ κάθε 2-3 μήνες τακτικά και όποτε το κρίνει δημοσιεύει μία λίστα φαρμάκων τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις περί απαγόρευσης εξαγωγών, δηλαδή να φύγουν από την Ελλάδα προς ευρωπαϊκές τρίτες χώρες. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτά τα φάρμακα έχουν κάποια μη επαρκή ποσότητα διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά, δημιουργούνται προβλήματα ελλείψεων και μη κάλυψης των Ελλήνων ασθενών και επομένως προβαίνει ο ΕΟΦ σε αυτό το μέτρο ώστε να καλύψει την ζήτηση που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα.
2: Ελλείψεις καταγράφονται κυρίως σε σκευάσματα που σχετίζονται με το διαβήτη, ιδιαίτερα σε ενέσιμες θεραπείες, αλλά και σε φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, εμβόλια, αντιπυκτικά, αντιβιωτικά, καθώς και φάρμακα που αφορούν το νευρικό σύστημα.
3: Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ινσουλίνες στα φαρμακεία. Είναι αδιανόητο. Μια μέρα να μείνει χωρίς αγωγή ένας τέτοιος ασθενής μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές. Πρόβλημα σε κάποια φάρμακα για το γαστρεντερικό, είχαμε σε κάποια αντιπυκτικά. Σε εμβόλια, παιδικά εμβόλια. Αυτή τη στιγμή όλη τη βδομάδα είχαμε πρόβλημα να καλύψουμε συνταγές τις οποίες κάποιες δεν τις καλύψαμε. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να καλύπτονται οι εμβολιασμοί των παιδιών μας. Υπήρξαν αντιβιωτικά, υπήρξαν φάρμακα που έχουν να κάνουν με το νευρικό σύστημα, αντιψυχωτικά, που είναι και αυτά πολύ σημαντικά να βρίσκονται εγκαίρως.
2: Πρόκειται για πάγια πολιτική του ΕΟΦ, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Το μέτρο αφορά κατηγορίες φαρμάκων που θεωρούνται κρίσιμες για την συνέχιση της θεραπείας και τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενειών των ασθενών.
3: αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε φάρμακα εδώ πέρα που μέχρι πρώτην ως δυσκολευόμασταν να τα βρούμε. Επομένως, επικροτούμε και επιδοκιμάζουμε αυτή την πολιτική που ακολουθεί ο ΟΦ με το Υπουργείο Υγείας. Ίσως θα έπρεπε να ήταν περισσότερο μεγάλη λίστα αυτή. Δεν συμπεριλαμβάνονται πολλά φάρμακα που είναι σε έλλειψη. Πέρα από αυτόν.

0: που έχει. Για μας η δικιά μας σύσταση και συμβουλή προς τον ΕΟΦ θα ήταν σίγουρα να βάλουμε ακόμα περισσότερα φάρμακα.
1: Δώδεκα στρέμματα για τα 2.000 και πλέον παιδιά που φιλοξενεί στις τάξεις του Εραστέχνης Όφη. Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος στην Κρήτη και ένας από τους κορυφαίους στη χώρα. 12 στρέμματα για τον αθλητισμό του Ηρακλείου, ένα έργο πνοής για το σύλλογο και την κοινωνία. Στο ιστορικό γήπεδο του Όφη στην Αμμουδάρα, το οποίο έχει στην κατοχή του από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, ευελπιστεί να στεγάσει τα όνειρά του και μαζί τα όνειρα των αθλητών του για ένα καλύτερο μέλλον. Το σπίτι του Ερασιτέχνη Όφη, αυτό το οραματικό έργο, μετά τη συμφωνία του Συλλόγου με την εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για 25 ακόμη χρόνια, αλλά και τη δέσμευση της Περιφέρειας Κρήτης για τη χρηματοδότηση, αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Στην εκπομπή συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Εραστέχνη Όφη Δημήτρης Αποστολάκης και ο Γενικός Αρχηγός του Συλλόγου Κώστας Ζερβάκης.
2: Σε πρώτη φάση ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, έτσι, όπου θα φιλοξενούνται οι ακαδημίες αλλά και οποιαδήποτε άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες της περιφέρειας, έτσι που θα μπορέσουμε να εξυπηρετούμε κάποιες καταστάσεις, αλλά το κυριότερο είναι να αυξήσουμε τα μέλη της ποδοσφαιρικής μας ακαδημίας, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 500 με 600 παιδιά και ευελπιστούμε να τα διπλασιάσουμε με την υλοποίηση αυτού του γηπέδου.
3: Προσωπικά για μένα και για όλο τον Εραστέχνη Όφη, για όλο τον Όφη γενικά, ότι είναι ένα έργο πνοής. Για μένα προσωπικά είναι όραμα ζωής από την πρώτη ημέρα που είμαι στον Εραστέχνη Όφη, στον Όφη γενικότερα. Θα ήθελα αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί και να γίνει μια μεγάλη κυψέλη παιδιών στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 600 παιδιά. Με αυτό το γήπεδο, καταλαβαίνετε, θα διπλασιαστεί και παραπάνω ο αριθμός. Πόσο μεγάλη φωτιά θα ανάψουμε. Αυτό θεωρώ, Γιώργο, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μας, για όλο τον Εραστέχνη, για όλους που εργάστηκαν και εργάστηκαν όλοι για αυτό το μεγάλο στόχο. Ήθελε πολλή δουλειά να το καταφέρουμε, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε εγκαταλειφθεί πολλά χρόνια.
1: Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 11x11 με πλαστικό τάπητα, αλλά και κατασκευή σύγχρονων αποδυτηρίων. Σε δεύτερη φάση μπαίνει ο φωτισμός, η περίφραξη, αλλά και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις για τα υπόλοιπα τμήματα του Ερασιτέχνη Όφη.
2: Πιστεύω ότι σε δεύτερη φάση υπάρχουν αρκετά στρέμματα από τα 12, όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο, κάνοντας κάποια τμήματα να στεγαστούν εκεί πέρα. Δηλαδή, υπάρχει το ενδεχόμενο μιας μικρής πισίνας.
3: 12 στρέμματα, Γιώργο, γι' αυτό ανέφερα πριν ότι θα γίνει μια κυψέλη για τον Εραστέχνη Όφη και τον Όφη γενικότερα, γιατί είναι ακριβώς δίπλα στο Ηράκλειο, με αυτό το απίστευτο το οποίο βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας. Δίπλα στη θάλασσα, που, Γιώργο, μπορεί να αξιοποιήσουμε σαν Εραστέχνη Όφη και να αναπτύξουμε κι εμείς με το λιθαράκι που θα βάλουμε την περιοχή όλη εκεί πέρα.
1: Στον Εραστέχνη Όφη επιχειρούν πλέον να επισπεύσουν τις διαδικασίες μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, ώστε να προκηρυχθεί το έργο και να περάσει στη φάση των εργασιών.
2: Θέλουμε να πιέσουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα τις υπηρεσίες για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει. Ευελπιστούμε ότι με τη βοήθεια της Περιφέρειας και άλλων παραγόντων θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε γρήγορα.
1: Το γήπεδο αυτό, στο οποίο ο Εραστέχνης Όφη θέλει να κατασκευάσει το σπίτι του, έχει μεγάλη ιστορικότητα. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο αείμνηστος Ευγένιος Γκέραρντ έκανε εκεί τις πρώτες του προπονήσεις με τον Όφη. Και γενικά σε αυτό το γήπεδο έχουν πατήσει μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Ενώ λίγο αργότερα αποτέλεσε και την έδρα του Όφη 94, που ήταν ένα μικρό εργοστάσιο ταλέντων για τον Όφη και όχι μόνο, αναδεικνύοντας σπουδαίους κριτικούς παίκτες που έκαναν μεγάλη καριέρα.
3: Θα θυμηθούν οι παλιότεροι, θα μάθουν οι νεότεροι.

0: θα μάθουν ότι εκεί μέσα, σε αυτό το χώρο που βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας, κάναν προπόνηση μεγάλοι αθλητές. Γιατί όχι λοιπόν πάλι από αυτό το χώρο να μην ξεκινήσει αυτή η κυψέλη του Εραστέχνη Όφη να βγάλει μεγάλους αθλητές που θα είναι από τα παιδάκια των 4, 5, 6 χρονών μέχρι το να παίξουν στη μεγάλη ομάδα και να μας ξανακάνουν υπερήφανος. Μετά την μεγάλη επιτυχία του κυπέλου είναι ευκαιρία μας και υποχρέωσή μας, ευθύνη μας να κάνουμε αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή πρέπει να το υλοποιήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε, γιατί κάθε μέρα που χάνεται μπορεί και να χάνουμε ένα παιδί από τον αθλητισμό.
1: Καλούμε επίσης διάφορες εταιρείες οι οποίες μελλοντικά ίσως χρειαστεί να βάλουν πλάτη σε αυτό το εγχείρημα, έτσι στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και της ευθύνης απέναντι στην νεολαία του Ηρακλείου, και οποιοδήποτε θελήσουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, αυτό το project του Εραστέχνη Όφη. Θα γράψουμε ιστορία πιστεύοντα ότι όταν τελειώσουμε αυτό το γήπεδο, θα το αφήσουμε παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 31 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ανοίξε εκ νέου και θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21 προκειμένου να υποβληθούν νέες αιτήσεις ή να γίνει τροποποίηση των υφιστάμενων του 2026. Οι δικαιούχοι του επιδόματος μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΙΔΙΚΑ με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο TaxisNet.
1: Χιλιάδες οικογένειες περιμένουν ξανά το επίδομα παιδιού Α21 καθώς άνοιξε η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις και διορθώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 10 Ιουλίου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία καθώς ένα λάθος ή μια αίτηση που δεν έχει οριστικοποιηθεί μπορεί να καθυστερήσει την πληρωμή.
2: Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21. Στην οποία οι γονείς πρέπει να μπουν με τους κωδικούς TaxisNet για να υποβάλουν τα νέα στοιχεία τα οποία χρειάζεται για να πάρουν και να συνεχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα του Α21. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι ότι η Α21 συνδέεται άμεσα με τη φορολογική μας δήλωση. Θα πρέπει να έχει υποβληθεί σωστά το Ε1 και εν συνεχεία να υποβάλουμε την αίτηση του Α21 για να ισχύσουν τα νέα στοιχεία τα οποία έχουμε δηλώσει στο Ε1.
1: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο, καθώς πρέπει να δηλωθούν σωστά το σχολείο, η τάξη και ο αριθμός μητρώου μαθητή. Επίσης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγχουν

0: ελέγξουν προσεκτικά το IBAN και τα προσωπικά στοιχεία τους.
1: Θα δέχετε νέες αιτήσεις ως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 στις 6 ώρα το απόγευμα. Να πούμε ότι η αίτηση Α21 που άνοιξε τώρα, μιλάμε για το επίδομα παιδιού του 2026. Πολλοί γονείς μπερδεύονται και μας ρωτούν ότι αφού λαμβάνω το επίδομά μου από πέρυσι, για ποιο λόγο να υποβάλω ξανά νέα αίτηση. Η απάντηση είναι ότι το κράτος θέλει τα νέα στοιχεία, μπορεί να έχει γεννηθεί ένα νέο παιδί, μπορεί ένα νέο παιδί να έχει ενηλικιωθεί, άρα δεν μεταφέρεται αυτόματα η περσινή αίτηση. Πρέπει να έχουμε τα νέα μας στοιχεία στο κράτος για να ελέγξει και εκείνο με τη σειρά του αν είμαστε δικαιούχοι για το ποσό του Α21.
0: Σημαντικό είναι ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά, γιατί η προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται έγκυρη και δεν προχωράει η πληρωμή του επιδόματος.
1: Πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το ΆΜΚΑ, το αφημί των παιδιών όπου απαιτείται, αν είναι φοιτητές να συμπληρώσουν το σωστό πεδίο και γενικά όλα τα προσωπικά στοιχεία των παιδιών. Θα πρέπει η δήλωση να έχει υποβληθεί οριστικά, γιατί πολλοί γονείς αποθηκεύουν την αίτηση προσωρινά, αλλά σε αυτό το σημείο δεν έχει τελειώσει νέα υποβολή. Και επίσης θα είναι καλό να ελέγξουν και τον τραπεζικό τους λογαριασμό ότι είναι ο σωστός, για να μπορέσουν να λάβουν τα χρήματά τους. Η συμβουλή μας είναι να μην αφήσουμε την τελευταία στιγμή την αίτηση, να ελέγξουμε τη φορολογική μας δήλωση και τα στοιχεία των παιδιών και να βεβαιωθούμε ότι έχει γίνει οριστική υποβολή στην δήλωση του Α21.
2: Νέα παράταση έως και τις 11 Ιουνίου των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Παρά το γεγονός πως το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.

0: παρατείνονται ως τις 11 Ιουνίου τα προληπτικά μέτρα προστασίας της κτηνοτροφίας στην Κρήτη για την αποτροπή εμφάνισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε ότι παρά το γεγονός ότι το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία την διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
1: Ανανέωσαν την ιατρή μας τα μέτρα όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, όσον αφορά την ευλογιά των εγωπροβάτων, όπως και πολύ διάστημα τώρα. Αυτό που καλούμε να κάνουν οι παραγωγοί μας και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα και με τους παραγωγούς μας και με τους ζωοτροφάδες μας και τα ασφαλεία και τα τυροκομεία και όλη την αλυσίδα της κτηνοτροφίας είναι να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, να μην εφησυχάζουμε. Όπως μέχρι τώρα καταφέραμε να είμαστε καθαροί σαν Κρήτη, να συνεχίσουμε να δρούμε σαν να έχουμε πάντα ευλογία και πανόλια, ώστε να μην εφησυχαζόμαστε και να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
0: Σύμφωνα με την απόφαση, οι μετακινήσεις εγωπροβάτων επιτρέπονται μόνο εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας για την σφαγή και αναπαραγωγή, ενώ εξακολουθεί να απαγορεύεται η είσοδος ζώων στην Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Όσον αφορά τις μετακινήσεις, περιορίζονται οι σφαγές σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Απαγορεύεται από μία ενότητα στην άλλη ενότητα να σφαγούν ζώα. Επιτρέπεται να γίνει μετακίνηση προς το θερινό βοσκότοπο, δηλαδή οι παραγωγοί να πάρουν τα ζώα από τον κάμπο που λέμε να τα πάνε στους ορεινούς όγκους. Συνεχίζονται τα μέτρα στα λιμάνια όσον αφορά τις απολυμάσεις και τον έλεγχο των ζωοτροφών από πού προέρχονται, όσον αφορά αν έρχονται από ζώνες προστασίας επιτήρησης, ελέγχονται τα τιμολόγια κτλ.
0: Παράλληλα, επιβάλλεται καραντίνα 21 ημερών για τα μετακινούμενα ζώα, υποχρεωτική απολύμανση οχημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και αυστηρός έλεγχος στις κτηνοτροφικές μονάδες.
1: Εμείς πήραμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο πολύ καιρό τώρα που απαγορεύσαμε να έρχονται ζώα ζωντανά στο νησί μας από την υπόλοιπη Ελλάδα και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο που θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν να μην εφησυχαζόμαστε, να συνεχίσουμε να προσέχουμε και ευελπιστώ να μην έχουμε προβλήματα σαν Κρήτη και να διασώσουμε έτσι το ζωικό μας κεφάλαιο, γιατί η κτηνοτροφία είναι ένα σημαντικό πυλώνα της αγροτικής μας παραγωγής.
0: Η Περιφέρεια καλεί κτηνοτρόφους, φαγεία, τυροκομεία, μεταφορείς και ιδιώτες κτηνιάτρους να βρίσκονται

0: σε αυξημένη επαγρύπνηση για να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό.
1: Προληπτικά, αλλά η πυροτική Ελλάδα υπήρχαν προβλήματα και δεν έχουν σβήσει ακόμα τα προβλήματα στο 100%. Άρα, επειδή από τη μία, ναι, μεν έχουμε αποκλείσει τα ζώα να μην έρχονται εδώ ζωντανά, όμως υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί με οτιδήποτε άλλη μετακίνηση, είτε είναι με ζωοτροφές, είτε είναι με ένα φορτηγό το οποίο μπορεί να περάσει από μια μολυσμένη περιοχή. Άρα είναι σημαντικό και αυτά τα μέτρα νομίζω ότι μέχρι τώρα μας διέσωσαν.
2: Η Κρήτη κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχεία στην Ελλάδα, ανέφερε από τα Χανιά ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τον Ιούλιο ολοκληρώνονται τα έργα οδικής ασφάλειας επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην περαιτέρω μείωση των τροχαίων, μαζί με τις κάμερες στους δρόμους που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο.
3: Την δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στα τροχαία περιστατικά σημείωσε η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον τελευταίο χρόνο, μετά από σειρά ετών δυσάρεστων γεγονότων στους δρόμους της χώρας αλλά και της Κρήτης, η οποία μάλιστα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση σε επίπεδο χώρας 37%. Τα τελευταία δεδομένα είναι ενθαρρυντικά, όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός. Τα μέτρα επεκτείνονται και στα έργα οδικής ασφάλειας των ΒΟΑΚ, τα οποία θα ολοκληρωθούν τον προσεχή Ιούλιο, στοχεύοντας σε περαιτέρω πρόοδο στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας.
4: Οι κάμερες είναι το βασικό νέο μέτρο εφαρμοσιμότητας του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος συμπληρώνει ένα χρόνο λειτουργίας με αποτελέσματα. Η Ελλάδα σημείωσε η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Η Κρήτη είχε 37% μείωση, τη μεγαλύτερη μείωση ολόκληρη στην Ελλάδα, και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Μας δείχνει ότι είμαστε στο δρόμο. Πώς θα συνεχιστεί αυτός ο δρόμος? Με τα έργα οδικής ασφάλειας που εκτελούμε στον σημερινό ΒΟΑΚ και τα οποία τελειώνουν τον ερχόμενο Ιούλιο. Άρα λοιπόν από αυτό το καλοκαίρι πιστεύουμε ότι θα έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στην Κρήτη. Όμως έχουμε δώσει ένα πάρα πολύ δυνατό κίνητρο στην περιφέρεια Κρήτης και στους δήμους της Κρήτης, οι οποίοι θα έχουν, εφόσον εγκαταστήσουν δικές τους κάμερες, 75% των εσόδων για το δικό τους δήμο ή τη δική τους περιφέρεια.
3: Το νέο εκτεταμένο ψηφιακό δίκτυο καμερών της ελληνικής αστυνομίας Οδυσσέας, με τη χρήση καμερών με λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, ανοιχνεύουν αυτόματα παραβάσεις όπως η παραβίαση κόκκινου, παράνομη στάθμευση, ταχύτητα, χρήση κινητού, μη χρήση ζώνης ή κράνους και παράνομη χρήση λωρίδας, ενώ στη συνέχεια τα δεδομένα αποστέλλονται στη βάση της τροχέας και τα πρόστιμα βεβαιώνονται ψηφιακά.
4: Εμείς έχουμε ψηφίσει τον νόμο, δίνουμε τη δυνατότητα σε όλη την αυτοδιοίκηση να εγκαταστήσει δικές της κάμερες, οι οποίες πλέον κουμπώνουν σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, το πληροφοριακό σύστημα του Οδυσσέας, της Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας. Άρα λοιπόν δεν έχουν να κάνουν τίποτα άλλο, μόνο να εγκαταστήσουν κάμερες και να μας δώσουν πρόσβαση σε αυτές. Οι κλήσεις έρχονται μέσω GovGR, πληρώνονται ηλεκτρονικά, τα έσοδα κατά 75% πηγαίνουν στους δήμους για να εκτελέσουν έργα οδικής ασφάλειας.
2: Η Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά καπνίσματος σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, με τις γυναίκες να κατέχουν την πρώτη θέση πανευρωπαϊκά και την χρήση ατμικών προϊόντων να εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα σε μικρές ηλικίες, παρά τις σοβαρές επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία και τα εκατομμύρια θανάτων που προκαλεί παγκοσμίως κάθε χρόνο. Η διακοπή μπορεί να επιφέρει σημαντική βελτίωση στη λειτουργία της καρδιάς και των πνευμόνων μέσα στα επόμενα χρόνια.
3: Σε διπλάσιο μέσο όρο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη βρίσκεται η Ελλάδα στο κάπνισμα, με τα στοιχεία να είναι ανησυχητικά. Στην τέταρτη θέση βρίσκονται οι άνδρες με ποσοστό 40%, ενώ στην πρώτη θέση πανευρωπαϊκά βρίσκονται οι Ελληνίδες καπνίστριες με ποσοστό 32%. Την ίδια στιγμή το ηλικιακό όριο των καπνιστών δείχνει να κατεβαίνει, με το 17% από 13 ετών και πάνω να κάνει χρήση ατμικών προϊόντων στην Ελλάδα.
5: Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του τα πανευρωπαϊκά του 2023, το 40% των ανδρών στην Ελλάδα καπνίζουν, τέταρτη θέση μου φαίνεται πανευρωπαϊκά. Πιο ανησυχητικό, οι γυναίκες το 32% καπνίζουν, είναι πρώτοι πανευρωπαϊκά, είμαστε στις γυναίκες. Αυτό είναι ανησυχητικό. Έχουμε ένα πολύ ψηλό μέσο όριο.

0: χώρο σχεδόν διπλάσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πλέον έχει γυρίσει λιγάκι αυτό με το κάπνισμα και έχουμε πάει στο άτμισμα που το θεωρούν ότι είναι καλό και με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόσβαση και μικρών παιδιών 13, πάνω από 13, το 77% στα επίσημα στατιστικά θεωρεί ότι μπορεί να το βρει εύκολα, 13, πάνω από 13 ετών το 17% ατμίζει. Αυτά είναι εξαιρετικά ανησυχητικά στοιχεία.
2: Είναι γεγονός πως το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ τετραπλασιάζει και τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάντα.
0: Το 85% των καρκίνων του πνεύμονα οφείλονται στο κάπνισμα. Παγκόσμια δεδομένα, το 30% των θανάτων από καρκίνο οφείλεται στο κάπνισμα. Προκαλεί καρκίνο όχι μόνο στους πνεύμονες, ροδόχο κύστη, στο λάριγγα, ισοφάγο, καρκίνους οι οποίοι δηλαδή σε όλο το σώμα έχει μια δυσμενή επίδραση. Τετραπλασιάζει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάντα.
2: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αλέξανδρος Πατριανάκος, τόνισε πως σύμφωνα με ιατρικά στοιχεία, ένα χρόνο μετά τη διακοπή του καπνίσματος σημειώνεται ήδη εμφανής βελτίωση στον οργανισμό, ενώ σε βάθος πενταετίας διορθώνονται σημαντικές δυσλειτουργίες που έχουν προκληθεί από τη χρήση καπνικών ειδών σε καρδιά και πνεύμονα.
0: Είναι η ώρα τώρα να κοπεί το τσιγάρο, διότι από ό,τι έχει φανεί, μέσα σε ένα χρόνο ήδη θα αισθάνονται σε καλύτερα, ήδη από ότι ξεκινάει πρώτο 48, αλλά σε ένα χρόνο αρχίζουν και πέφτουν τα καρδιαγγειακά, εξισώνονται μετά από μια πενταετία περίπου, διορθώνονται πάρα πολλές δυσμενείς δυσλειτουργίες που έχει προκαλέσει το τσιγάρο, καρδιά, πνεύμονα. Όσον αφορά το πνεύμονα, μπορεί να παραμείνει μία δυσλειτουργία, αλλά σίγουρα δεν θα επιδεινωθεί και θα διορθωθεί.
2: Τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αποτυπώνουν με σαφήνεια το μέγεθος της πρόκλησης, καθώς περίπου 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι καπνίζουν παγκοσμίως. Κάθε χρόνο το κάπνισμα προκαλεί περισσότερους από 7 εκατομμύρια θανάτους, συμπεριλαμβανομένων περίπου 1,6 εκατομμυρίων μη καπνιστών, που εκτίθεται σε παθητική έκθεση. Όσο αφορά το γυναικείο φύλο, περί 175 έως 224 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως καπνίζουν, ενώ στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό χρήσης καπνού μεταξύ των εφήβων κοριτσιών, πάνω από 62 εκατομμύρια συνολικά.
3: Η ένταξη των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO χαρακτηρίστηκε από την Λίνα Μενδώνη ως σημαντικό επίτευγμα για τη χώρα και τον πολιτισμό της Κρήτης. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι η επιτυχία αυτή ήταν αποτέλεσμα πολυετού συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη συμβολή του πολιτισμού στην ανάπτυξη.
2: Μια τεράστια εθνική επιτυχία χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την ένταξη των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η οποία ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουλίου του 2025. Με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις στην Κρήτη, η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στις επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους με τους εκπροσώπους της UNESCO και τη σημασία της ένταξής τους.
4: Ήταν ένα πολύ ωραίο τριήμερο για την Κρήτη, καθώς με τους εκπροσώπους της UNESCO έγιναν οι εορταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τον κανονισμό της UNESCO, μετά την τεράστια εθνική επιτυχία της ένταξης των μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς στις 12 Ιουλίου του 2025. Πήγαμε σε αρκετούς από τους χώρους τους ανακτορικούς που έχουν ενταχθεί στη Συριακή Εγγραφή και νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι με την ένταξη του μινωικού πολιτισμού η ελληνική ιστορία αλλά και η ευρωπαϊκή ιστορία πηγαίνει πίσω 2 χιλιετίες, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό.
2: Στη σχέση ανάμεσα στον πολιτισμό και την ανάπτυξη αναφέρθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, επισημένοντας παράλληλα την εργώδη προσπάθεια τόσο από το Υπουργείο Πολιτισμού όσο και από την τοπική αυτοδιοίκηση για την ένταξη των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO μετά από περίπου 45 5 χρόνια.
4: Το ότι καταφέραμε μετά από περίπου 45 χρόνια την ένταξη των ανακτόρων των Μινωικών στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς είναι μια εργόδης προσπάθεια του Υπουργείου.

0: Πολιτισμού, το οποίο είχε εξαιρετική συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης και τους αυτοδιοικητικούς φορείς. Πολιτισμός και ανάπτυξη είναι απολύτως συμβατά πράγματα. Ο πολιτισμός έχει μία δυτή φυσιογνωμία. Από τη μία είναι μοχλός κοινωνικής συνοχής και από την άλλη είναι ουσιαστικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης.
1: Το Υπουργείο Τουρισμού διοργάνωσε στο Ηράκλειο ανοιχτή εκδήλωση με στόχο την προβολή του ορεινού τουρισμού και την ανάδειξη της Ελλάδας ως προορισμού για όλες τις εποχές του χρόνου. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν βιωματικές και πολιτιστικές δράσεις που ανέδειξαν τα πλεονεκτήματα των ορεινών περιοχών της χώρας.
2: Μια αρκετά ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα «Ορεινή Ελλάδα» σε πάει ψηλά όλο το χρόνο διοργάνωσε το Υπουργείο Τουρισμού στο Δημαρχείο Ηρακλείου με στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων του ορεινού τουρισμού και την προβολή της Ελλάδας ως προορισμού τεσσάρων εποχών.
3: Πρώτη φορά το Υπουργείο Τουρισμού έχει σχεδιάσει μια καμπάνια για την προβολή της ορεινής Ελλάδας. Ξέρετε, η Ελλάδα δεν έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες και ωραία νησιά, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό της χώρας είναι ορεινό. Και για πρώτη φορά το Υπουργείο Τουρισμού και η Υπουργός κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη μαζί σχεδιάσαμε την καμπάνια για την προβολή της ορεινής Ελλάδας. Προτρέπουμε τον κόσμο να γνωρίσει τα ελληνικά βουνά και την ορεινή Ελλάδα.
2: Η εκδήλωση περιέλαμβανε βιωματικές δράσεις για το κοινό καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις με μουσική και χορευτικά δρόμενα.
3: Η κοινωνία ολοκληρώθηκε και ολοκληρώνεται αυτήν την εβδομάδα με τηλεοπτική προβολή σε όλα τα κανάλια και σε πανελλαδικό και σε περιφερειακά μέσα. Εφημερίδες και τοπικά και περιφερειακά, site κτλ. Έχει μεγάλη ανταπόκριση, ο κόσμος την έχει αγαπήσει. Προτρέπουμε τον κόσμο να γνωρίσει την ορεινή Ελλάδα και την ορεινή Κρήτη και τα υπέροχα ορεινά χωριά της Κρήτης. Γι' αυτό, όπως θα είδατε και στη τηλεοπτική καμπάνια που έχουμε σχεδιάσει, έχουμε προβολή από το Ψιλορίτη, έχουμε πλάνα από το Ψιλορίτη, έχουμε πλάνα από το Πιέρα Κρέτα που διοργανώνεται με επιτυχία το χειμώνα και στο χειροτρομικό.
2: Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις του Υπουργείου Τουρισμού για την ενίσχυση και προβολή του ορεινού τουρισμού, αναδεικνύοντας προορισμούς που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3: Ένα ολοκληρωμένο πλάνο ενεργειών σε όλη τη χώρα, όπου φέρνουμε το βουνό κοντά στον κόσμο να γνωρίσει τα βότανα, να γνωρίσει την ορεινή Ελλάδα, να δει σημεία του τόπου μας και ένα πολύ ωραίο υπέροχο VR το οποίο προσωμιάζει ένα περιπάτο και μια πεζοπορία σε ένα βουνό. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και μεγάλη κίνηση και ενδιαφέρον και από Ελλήνες και από ξένους τουρίστες. Να σας πω την αλήθεια, ξαφνιάζονται, γιατί δεν περιμένουν να δουν τέτοια μέρη στην Ελλάδα μας και τέτοιες μυρωδιές και τέτοια βότανα.
1: Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε στον Χάρακα η εκδήλωση για τα 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης με τη συμμετοχή πολιτών, εκπροσώπων της πολιτείας και τοπικών φορέων. Μέσα από τιμητικές εκδηλώσεις και θεατρικές αναπαραστάσεις αναδείχθηκαν οι θυσίες και οι αγώνες των κατοίκων, ενώ τονίστηκε και η σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης.
4: Ριζολάκης Στάθης.
5: Παρόν.
4: Σπακιανάκης Γεώργιος.
5: Παρόν.
6: Αυτός και τα σιχάς των δούλων σου σώτερα να παρσών.
1: Σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής η εκδήλωση μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης στο Μνημείο Ηρώων στο Χάρακα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Πλήθος κόσμου, βουλευτές και τοπικοί φορείς συγκεντρώθηκαν έξω από την αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Χάρακα για να τιμήσουν την εκδήλωση.
7: Στον ιστορικό Χάρακα που κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής πλήρωσε με βαρύ τίμημα φόρο αίματος για τη ελευθεριά μας. Όπως και τα όμορα χωριά, Σοκαρά και όλα τα χωριά του Δήμου μας και της Κρήτης. Τιμή και δόξα λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία. Οφείλουμε σε αυτούς να διατηρούμε την ιστορική μας μνήμη ζωντανή και αυτό κάνει ο Δήμος, αυτό κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος και θα το κάνουμε μέχρι να μπορούμε για να μαθαίνουν οι νέες γενιές. Τιμή και δόξα σε αυτούς τους ανθρώπους, αιωνία η μνήμη τους.
8: 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης βρισκόμαστε εδώ στο Χάρακα σήμερα για τις επετειακές εκδηλώσεις για το βορβαδισμό του Χάρακα. Ήρθαμε να τιμήσουμε τους ηρωικά εδώ ανθρώπους του Χάρακα που δώσαν τη δική τους μάχη πριν από 85 χρόνια για να ζούμε εμείς ελεύθεροι.
9: Τιμούμε όλους αυτούς που πολέμησαν ηρωικά κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης.

ανθρώπους καθημερινούς οι οποίοι έπιασαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους και αντιμετώπισαν τους Γερμανούς, τους Ναζί, το σώμα των αλεξιπτωτιστών που ήρθε να κατακτήσει την Κρήτη, δημιουργώντας εκατοντάδες απώλειες στους Γερμανούς. Ένα

0: να κρατάμε τις μνήμες ζωντανές και για τις μετέπειτα γενιές, σε μια εποχή που το φάντασμα του φασισμού ξαναβιώνει, είναι μπροστά μας και πρέπει ο ελληνικός λαός, η νεολαία κυρίως, αφού γκραζόμενοι και μαθαίνοντας από το παρελθόν, να μπορούμε να αντισταθούμε απέναντι σε αυτό το φάντασμα του φασισμού.
1: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αποδόθηκαν τιμές στους ήρωες της περίοδου, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η θεατρική αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων από τον Χάρακα και την ευρύτερη περιοχή.
2: Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε, Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου.

0: και βίαιη συμπεριφορά κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Στέλνουν στα καφενεία και στα σπίτια και με σπροξίματα και φωνές οδηγούν τους κατοίκους στην πλατεία του χωριού.
1: Μέσα από τις ερμηνείες των συμμετεχόντων ζωντάνεψαν στιγμές της τοπικής ιστορίας, αναδεικνύοντας το θάρρος, τις θυσίες και τους αγώνες των κατοίκων κατά τα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν σημαντικές σελίδες της τοπικής και εθνικής ιστορίας, ενώ το μήνυμα της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της μεταλαμπάδευσής της στις νεότερες γενιές κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
2: Στην παρούσα αναπαράσταση για την 85η επέτειο βομβαρδισμού του Χάρακα έχουν δώσει το παρόν και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Μικροί, μεγάλοι, συγχωριανοί μας, εκτός χωρικών υδάτων, ακόμη και μικρά παιδιά. Θέλουμε να καταδείξουμε με τον πιο εύγλωτο τρόπο την τραγωδία που συνέβη κατά την κατοχή όχι μόνο στο Χάρακα, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη. Η παρούσα αναπαράσταση συμπεριλαμβάνει γεγονότα από την ευρύτερη περιοχή του Χάρακα, καθώς ο Χάρακας για τρεις ολόκληρες μέρες, όπως και τα γειτονικά χωριά, βομβαρδίστηκαν χωρίς έλεος.
1: Ο τετράποδος ήρωας του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήρθε στο Ηράκλειο. Η Ήρα βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα δίπλα στους ναυαγοσώστες, προσεγγίζει όσους κινδυνεύουν εντός και εκτός θάλασσας και δείχνει πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος φίλος, σύμμαχος στη διάσωση ανθρωπίνων ζωών σε συνεργασία πάντα με τον χειριστή της.

0: Η Ήρα δεν είναι απλώς ένα σκύλος. Είναι ο πρώτος τετράποδος διασώστης υγρού στοιχείου του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Επιχείρησε περιστατικά που σχετίζονται με το νερό, στην θάλασσα, σε ποτάμια, αλλά και σε χιονισμένα περιβάλλοντα, όπου κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο.
1: Η Ήρα είναι ο πρώτος διασώστης σκύλος υγρού στοιχείου που έχει αυτή τη στιγμή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Είναι στο πρόγραμμα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην εκπαίδευση και άλλα σκυλάκια, κουταβάκια που θα είναι εκπαιδευμένα στο υγρό στοιχείο. Είναι οτιδήποτε αφορά το νερό, θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, ακόμα και στο χιόνι. Η Ήρα είναι έμπνευση γιατί προσφέρει με ανιδιοτέλεια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εθελοντισμό και για όλους τους ανθρώπους να βλέπουμε παραδείγματα και να μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και στην κοινωνία γενικώς.
0: Χάρη στην εξειδικευμένη εκπαίδευσή της και την εντυπωσιακή της ταχύτητα στο νερό, η Ήρα μπορεί να προσεγγίσει άμεσα ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο, εντός ή εκτός θάλασσας. Αποδεικνύει καθημερινά πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στις επιχειρήσεις διάσωσης, πάντα σε άριστη συνεργασία με τον χειριστή της.
1: Η Ήρα είναι εκπαιδευμένη στη θάλασσα να κάνει τη διάσωση σε κάποιον άνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Την φοράει ένα ειδικό σαμαράκι με ειδικές χειρολαβές, σαμαράκι πλεύσης ονομάζεται, στο οποίο όταν εντοπιστεί κάποιος άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια, φεύγει, πηγαίνει, γυρίζει, πιάνεται το θύμα επάνω στην Ήρα και το φέρνει στον χειριστή, σε ασφαλές σημείο. Αν δεν μπορεί το θύμα,

0: είναι σε θέση να πιάσει το θύμα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος και να τον τραβήξει στο διασώστη.
1: Η εκπαίδευσή της ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 4 μηνών και συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Έχει ήδη συμμετάσχει με επιτυχία σε 5 διασώσεις, ενώ επιχειρεί σε ολόκληρη την Ελλάδα και εφόσον χρειαστεί μπορεί να συνδράμει και σε αποστολές στο εξωτερικό.
0: Στην ουσία εκπαιδεύεται από 4 μηνών. Η εκπαίδευση σε αυτά τα σκυλιά, σε όλα τα διασωστικά σκυλιά, είναι συνεχής, δεν σταματάει ποτέ. Επιμονή και προσπάθεια συνέχεια. Mm-hmm. Η ΥΡΑ επιχειρεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά αν χρειαστεί και στο εξωτερικό. Μας έχουν καλέσει στην Ελλάδα, σε διάφορα συμβάντα, σε έβρεση αγνοωμένων. Έχει επιχειρεί ένα χρόνο τώρα. Ως τώρα η επιτυχία της είναι 5 διασώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι δείχνουμε ότι συνδυασμός άνθρωπος, σκύλος και η τεχνολογία έχουν το καλύτερο δυνατό και άμεσο αποτέλεσμα που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Με πειθαρχία, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια, η ΥΡΑ προσφέρει ένα ανεκτίμητο έργο αποτελώντας παράδειγμα προσφοράς.
0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών για τους φίλους μας, για τα ζωάκια μας. Οπότε είναι καλό όλοι να τα παρακολουθήσουμε, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες και στα δικά μας ζώα, αλλά και σε άλλα ζωάκια. Συν της άλλης, το πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τα σκυλιά διασώστες, ναυαγοσώστες, υπάρχει και το πρόγραμμα με τα σκυλιά συντροφιάς σε ασθενείς, που είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ο Σύλλογος Ευζώ με τον Καρκίνο πραγματοποίησε το καθιερωμένο ετήσιο παζάρι του στη Λότζια με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των δράσεών του υπέρ των ασθενών και των οικογένειών τους. Μέσα από την πολυσυχηροποίηση των προϊόντων αναδείχθηκε παράλληλα και το πολυεπίπεδο έργο του Συλλόγου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με νεοπλασματική νόσο Ευζώ με τον Καρκίνο πραγματοποίησε το ετήσιο παζάρι του στο αίθριο της Λότζια στο κέντρο του Ηρακλείου. Το παζάρι έγινε για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου. Στους πάγκους του παζαριού οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να προμηθευτούν προϊόντα σε συμβολικές τιμές. Ντόπιοι παραγωγοί, χειροτέχνες και μέλη του Συλλόγου διέθεσαν πρωτότυπες χειροποίητες δημιουργίες, κυρίως χειροποίητα κοσμήματα και υφασμάτινες δημιουργίες. Βιβλία, καλλιντικά, τσάντες, είδη, κουζίνας, κλινοσκεπάσματα που προσέφεραν ευαισθητοποιημένες κριτικές επιχειρήσεις καθώς και βρόσιμα προϊόντα.
3: Βλέπουμε μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί και οι επιχειρήσεις με πολύ αγάπη μας πρόσφεραν πάρα πολλά προϊόντα φέτος για το παζάρι μας και επίσης ο κόσμος έχει αγκαλιάσει σήμερα το παζάρι.
4: Έχει γίνει θεσμός, εδώ και 10 χρόνια το κάνουμε στην πόλη του Ηρακλείου. Έχουμε από όλη την Κρήτη πάνω από 100 επιχειρήσεις, μας προσφέρουν προϊόντα και σύλλογοι και ιδιώτες και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουμε τα έσοδά μας για τη στήριξη των καρκινοπαθών που βρίσκονται σε οικονομική δυσκολία. Ένας από τους σκοπούς του συλλόγου μας είναι αυτός και πρέπει να τον εξυπηρετήσουμε, μιας και είμαστε ένας σύλλογος που δεν έχει χρηματοδότηση από κανέναν άλλο φορέα κρατικό.
2: Τα μέλη του ΕΒΖΟ με αφορμή το παζάρι του Συλλόγου αναφέρθηκαν και στην στήριξη ασθενών και οικογενειών, τις οικονομικές δυσκολίες αλλά και τις δράσεις που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα τόνισαν πως ο Σύλλογος δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο εδώ και 26 χρόνια προσφέροντας πολύπλευρη βοήθεια σε ασθενείς και φροντιστές μέσα από εθελοντικές δράσεις, ψυχολογική υποστήριξη αλλά και οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.
3: Είμαστε ένας σύλλογος που στεκόμαστε δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και στην οικογένειά του, προσπαθώντας να φροντίσουμε πολύπλευρα και τον ασθενή και την οικογένεια. Βοηθούμε οικονομικά όπως μπορούμε τις οικογένειες που έχουν αδυναμία, αλλά παράλληλα έχουμε και δράσεις ψυχολογικής στήριξης. Έχουμε νοσοκομειακούς εθελοντές στα νοσοκομεία που προσπαθούν επίσης να βοηθήσουν στις καθημερινές χημειοθεραπείες. Προσπαθούμε να κάνουμε άλλες δράσεις ψυχαγωγικές και κάπως έτσι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των οικογενειών. Και επίσης προσπαθούμε να μιλήσουμε για τον καρκίνο στην πόλη, να σπάσουμε το στίγμα και το φόβο που υπάρχει γύρω από την λέξη καρκίνος και από την νόσο του καρκίνου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν πως είναι σε θέση να ξαναρχίσουν τον πόλεμο με το Ιράν εάν οι συνομιλίες αποτύχουν. Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι η Ρωσία ίσως ετοιμάζει νέα μαζική επίθεση. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν έπειτα από τη χρήση από τη Ρωσία του πυράβλου Ορέντσνικ, ικανού να φέρει πυρηνικές κεφαλές σε ένα μαζικό κύμα πληγμάτων στην περιφέρεια του Κιέβου το περασμένο Σαββατοκύριακο. Στη Γερμανία τώρα το κουφάρι μιας φάλαινας καμπούρας που είχε τραβήξει για μήνες την προσοχή ξεβράστηκε σε δανική παραλία. Οι ειδικοί ελπίζουν ότι η εξέταση θα αποκαλύψει τα αίτια του θανάτου της.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν το μήνυμα ότι είναι περισσότερο από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο με το Ιράν αν χρειαστεί, την ώρα που η τύχη μιας ενδεχόμενης συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει στον αέρα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών υιοθέτησε ανάλογη στάση, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν παρούσες και σε επιφυλακή σε ολόκληρη την περιοχή. Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές κατέληξαν σε ένα προσωρινό πλαίσιο συμφωνίας για την παράταση κατά 60 ημέρες της κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο με το Ιράν και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας με στόχο μια τελική συμφωνία. Η πρόταση έπρεπε πάντως ακόμα να εγκριθεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι επιδιώκει να λάβει την τελική απόφασή του για τη συμφωνία σε επερχόμενη συνάντηση. Ο Τραμπ συναντήθηκε με συμβούλους του για 2 ώρες στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, όμως σύμφωνα με πληροφορίες η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση. Προτού ολοκληρωθεί η συνεδρίαση, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι καμία συμφωνία δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί και πρόσθεσε ότι οι διαπραγματευτές επικεντρώνονται κυρίως στον τερματισμό του πολέμου και προς το παρόν δεν συζητούν τις λεπτομέρειες του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένει βασικό αγκάθι στις διαπραγματεύσεις. Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτήν την απέτηση, υποστηρίζοντας ότι οι πυρηνικές της δραστηριότητες είναι αποκλειστικά για ειρηνικούς και πολιτικούς σκοπούς. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να προετοιμάζει μια νέα μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν έπειτα από τη χρήση από τη Ρωσία του πυράβλου Ορέστνικ, ικανού να φέρει πυρηνικές κεφαλές σε ένα μαζικό κύμα πληγμάτων στην περιφέρεια του Κιέβου το περασμένο Σαββατοκύριακο.
2: Έχουμε πληροφορίες από τη Ρωσία για την προετοιμασία της Ρωσίας νέου μασόνου δάρου. Зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні захистом неба – це ключовий пріоритет наш.
1: Η Ουκρανία ανέφερε ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν 90 πύραυλοι και 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η χρήση του Ορέστνικ ενός βαλιστικού

0: πυράβλου με σουβελινεκούς που η Ρωσία αξιοποίησε για πρώτη φορά σε πλήγμα στον Ντνίπρο το 2024, προκάλεσε έντονες επικρίσεις από ηγέτες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Την Παρασκευή ο Ζελένσκι επανέλαβε επίσης το αίτημά του για περισσότερα συστήματα πυράβλων Patriot από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Patriot είναι σύστημα εράμινας και αντιπυραυλικής άμυνας που χρησιμοποιείται για την αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων, πυράβλων κρούζ μη επανδρωμένων αεροσκαφών και επανδρωμένων αεροσκαφών. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι πολύ επίμονος στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει νέους πυράβλους για το σύστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στις αρχές της εβδομάδας, ζητώντας περισσότερα πυρομαχικά. Το κουφάρι μιας καμπουρωτής φάλαινας, γνωστής με το όνομα Τίμι, σύρθηκε σε μια παραλία στο νησί Ανχολ της Δανίας, αφού είχε περάσει 2 εβδομάδες σε ρηχά νερά. Η φάλαινα είχε τραβήξει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στη Γερμανία όταν εντοπίστηκε στην Βαλτική θάλασσα τον Μάρτιο, γεγονός που οδήγησε σε μήνες προσπαθειών διάσωσης. Ομάδες ειδικών επιχείρησαν επανειλημμένα να κατευθύνουν το ζώο πίσω προς τη Βόρεια θάλασσα, μεταξύ άλλων με μια ίστατη επιχείρηση τον Μάιο κατά την οποία μεταφέρθηκε με φορτηγίδα. Η φάλαινα βρέθηκε αργότερα νεκρή κοντά στο Ανχολτ, στο στενό του Κάτεγκατ, ανάμεσα στη Δανία και τη Σουηδία. Σε βίντεο διακρίνονται εργαζόμενοι να ρημουλκούν το σώμα της φάλαινας στην ακτή, ενώ θεατές, ανάμεσά τους και παιδιά, είχαν συγκεντρωθεί σε κοντινή απόσταση. Οι δανικές αρχές αναφέρουν ότι το κουφάρι θα εξεταστεί για να διαπιστωθεί αιτία θανάτου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Η Paris Saint-Germain στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επικρατώντας τις Arsenal στα πέναλτι με σκορ 5-4. Η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού ολοκληρώθηκε με 1-1.

Rice βρήκε τον τρόπο κάπως άτσαλα να περάσει την μπάλα μπροστά για τον Kai Havertz. Incapié θέλησε να βρει τον Τροσάρ, δεν τα κατάφερε, αλλά η κόντρα ευνοεί τον Havertz, ο οποίος φεύγει στην κόρτα. Ο Kai Havertz μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, καθυστερεί, εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 στο 6ο λεπτό. Ο άνθρωπος των τελικών, ο άνθρωπος που ξέρει να κάνει τη δουλειά, ο άνθρωπος που έχει κρίνει με δικό του γκολ τελικό Champions League, είναι αυτός που στο 6 βάζει μπροστά την Arsenal. Πρώτη τελική, πρώτη ευκαιρία, πρώτη στιγμή στο τελικό και η Arsenal λέει καλησπέρα σας, ήρθα για να το διεκδικήσω. Εδώ στέκεται τυχερή από την κόντρα που κερδίζει ο Τροσάρ. Ο Χάβερτς παίρνει την μπάλα, διασχίζει 30 μέτρα, φτάνει σχεδόν στα μισά της μικρής περιοχής και αποφασίζει να εκτελέσει από μια πάρα πολύ δύσκολη γωνία. Ίσως και να μην το περίμενε ο Σαφόνοφ, αφού έφτασε μέχρι εκεί ο Χάβερτς, ότι θα εκτελέσει. Καταπληκτική συνεργασία, Χάβερτς! Η μπάλα κοντράρει και βγαίνει και μπλοκάρει ο Σαφόνοφ στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Παρατσχέλια να περάσει την μπάλα και να παίξει το 1-2. Πέφτει στο χώρο το πέναλτι. Ο Παρατσχέλια κερδίζει πέναλτι από τον Μοσκέρα. Ο Ζίπερ λέει όχι. Δεν ξέρω που το λέει το όχι. Το πόδι του Παρατσχέλια είναι ματωμένο από πριν, δεν είναι από αυτή τη φάση. Το είδαμε νωρίτερα. Ο Ντεμπελέ έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί από τη μία ώρα για την άλλη η μπάλα, η Paris Saint-Germain στο 65 ισοφαρίζει.

0: σε 1-1. Ο τελικός είναι πάλι στην απόλυτη ισορροπία. Ένας φίλος της Παρίξης πάσε κλάματα. Τέλος. Ούτε τα 120 λεπτά της παράτασης έφτασαν. Ο Ράμος έφυγε για να εκτελέσει το πρώτο πέναλτι. Η μπάλα στα δίχτυα. Εξαιρετική εκτέλεση από τον Πορτογάλο. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Ο Σαφόνοφ το περιμένει. Ο Σουηδός εκτελεί. Και αυτός εύστοχος. Το ok από τον Ζίμπερ. Και εκτελεί. Και αυτός εύστοχος. Και εδώ ο τερματοφύλακας από τη μία, η μπάλα από την άλλη. Λίγα μέτρα φόρα απέναντι από τον Σαφόνοφ. Για να εκτελέσει το τέταρτο πέναλτι της βραδιάς. Ο Έζε εκτελεί. Άστοχο. Το στέλνει out. Λίγα μέτρα φόρα από τον Ούνο Μέντες. 2-3. Εκτελεί ο Μέντες, το πιάσε ο Ράγια. Φοβερή επέμβαση από τον Νταβίτ Ράγια και τώρα αλλάζουν ξανά τα συναισθήματα. Δεκλάν Ράις απέναντι από τον Σαφόνοφ. Με αρκετή φόρα εκτελεί, ισοφαρίζει. 2-2. Χακίμι απέναντι στο Ράγια. Μέσα. 3-2 η Παρί. Μαρτινέλη απέναντι από τον Σαφόνοφ. Εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 3-3. Ξενοδίγει, ξέρει καλύτερα. Ο Περάλτο εκτελεί. Άψογα. Πάλι έφυγε από λάθος πλευρά ο Ράγια. Ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί και το στέλνει και αυτό out. Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Back to back. Συνεχόμενοι τίτλοι. Μετά την Ρεάλ Μαδρίτης, η μόνη που το καταφέρνει είναι η Παρί Σεν Ζερμέν. Και γίνεται παντζουρλισμός από την μισή πλευρά του γηπέδου στη Βουδαπέστη. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί από όλους τους παίκτες της Παρί, αλλά και από όλους τους φίλους της. Ο Μαρκίνιος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Παρί Σεν Ζερμέν, η πριγκίπισσα του Παρισιού, η πριγκίπισσα του Παραμυθιού, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι η πρώτη που τα καταφέρνει μετά τη σπουδαία Ρεάλ Μαδρίτης να κάνει back-to-back κατακτήσεις.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: και ζήτησα από έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει, έχει ερευνήσει, έχει γράψει για τον Μπετλέμπουρη, ο κύριος Γιώργος Τζωράκης, ερευνητής, αρχαιολόγος. Καλώς ορίσατε, κύριε Τζωράκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Μπογδανίδη. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την
0: ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καταρχήν, η πρώτη ερώτηση πάντα που θα ήθελα να σας κάνω είναι Μπετλέμπουρη, είναι Μπετλεμπέρη, πώς τον λένε? Γιατί εμείς μάθαμε Μπετλέμπουρη και από την οδό που υπάρχει στο Ηράκλειο χρόνια τώρα, καμήνια, έτσι, ναι. Στα Καμίνια. Ήταν και το σημείο που θεωρείται ότι σκοτώθηκε, έτσι.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Ναι, νομίζω. Ναι. Και νομίζω ότι είναι πραγματικότητα αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι είναι η θέση λέει, του.
0: Νομίζω
1: ότι
0: το πιο σωστό είναι Μπετλέμπουρη.
1: Μπετλέμπουρη.
0: Ναι, Μπετλέμπουρη.
1: Νομίζω ότι θα αυτοσυστηνόταν και ο ίδιος. Αλλά να σας πω κάτι. Στο συλλογικό υποσυνείδητο πέρασε στους Έλληνες, στους κριτικούς, στα χωριά που ήταν η αγάπη του και ήταν η πραγματική του πατρίδα, τα κριτικά χωριά, ήταν ο Μπετλέμπουρης.
0: Ο Μπετλέμπουρης.
1: Αν και νομίζω ότι. Νομίζω ότι Τζον τον λέγανε, αγαπούσαν να τον λένε Τζον.
0: Όντως είναι μια ιστορική προσωπικότητα πια, θρύλος και για την Κρήτη, θα έλεγα και για τους Εγγλέζους. Καταρχήν, εσείς πώς ασχοληθήκατε? Γιατί εντάξει, αρχαιολόγος είστε, ήταν η συναδελφική, ας το πούμε, περιέργεια, το ενδιαφέρον σας, γιατί υπήρξε και σπουδαίος αρχαιολόγος, έτσι θα το πούμε και αυτό.
1: Πέρα από τη συναδελφικότητα, την όποια συναδελφικότητα αλίμον, αν μπορούσε να συγκριθεί κανείς με τον Τζον Μπετλέμπουρη. Το αντικείμενο των σπουδών μου, τη διατριβή μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι η ιστορία της κριτικής αρχαιολογίας. Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων, τον συναντούσα στα διάφορα πεδία της έρευνάς μου. Από εκεί και πέρα είναι μια θρηλυκή μορφή που πραγματικά μόνο με πάθος και αντιμετώπιση περιέργειας και μπορείς να αντιμετωπίσεις το σπουδαίο έργο του και γενικότερα την προσωπικότητά του. Από εκεί και πέρα είχα γράψει ένα άρθρο πριν από κάποια χρόνια το οποίο δημοσιεύτηκε, που ήταν ένα γενικό άρθρο και χωρίς να κομίζει πάρα πολλά καινούργια στοιχεία, πέρα από ένα μνημόσυνο που είχε γίνει το 1947 στο Ηράκλειο, το οποίο ήταν μάλλον άγνωστο.
0: Ναι, και ύστερα, αυτό νομίζω τώρα, ναι, ότι ουσιαστικά το είχατε φέρει εσείς στο φως της δημοσιότητας, γιατί είχε δημοσιευτεί εκείνη την εποχή, αλλά μετά
1: τουλάχιστον στον πολύ κόσμο και στις σύγχρονες γενιές, ξεκάθαρα, γιατί το 1947 ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν ιστορικό. Συμμετείχαν τοπικοί παράγοντες, αξιόλογοι και πολιτικοί και πνευματικοί άντρες της εποχής εκείνης στο Ηράκλειο. Ήταν το πρώτο μνημόσυνο
0: και πολύ
1: Ηράκλειο,
0: κοντά στον πόλεμο, έτσι, πολύ κοντά
1: πάρα πολύ
0: στην
1: κοντά
0: εποχή.
1: Στον πόλεμο, βέβαια, ναι. Ήταν μόλις 3 χρόνια από την απελευθέρωση ουσιαστικά, αλλά είχε λησμονηθεί και προκύψανε φωτογραφίες και κάποια νέα δεδομένα.
0: Πολύ σημαντικά.
1: Έχουμε
0: δημοσιεύσει και κάποιες.
1: Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά τα πράγματα.
0: Ωραία. Εσείς γράψατε λοιπόν γι' αυτό και μετά πώς
1: ήρθε
0: αυτή η σειρά?
1: Το άρθρο αυτό υποκίνησε ένα ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως κατ' ευτυχία συγκυρία συμπληρωνόταν τα επόμενα χρόνια. Το επόμενο έτος συμπληρωνόταν 120 χρόνια από τη γέννηση του ήρωα. Είχα συνειδητοποιήσει τότε από τη δική μου έρευνα ότι ανά κάποια χρόνια, ας πούμε, το Ηράκλειο κατά περίεργο τρόπο θυμόταν τον ήρωα και πολεμιστή και αρχαιολόγο, ήρωα και εθνομάρτυρα όμως θα προτιμούσα εγώ να τον θυμόμαστε, και ίσως είχε φτάσει τότε υποσυνείδητα και χωρίς να το γνωρίζουμε τότε το πλήρωμα του χρόνου να αποδοθεί μια ακόμα σύγχρονη τιμή και υπόμνηση στη μνήμη του ήρωα. Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν και σε απόλυτη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, την οποία εργάζομαι ως επιστημονικός συνεργάτης, της Βικελαίας Βιβλιοθήκης και βέβαια της Βρετανικής Αρχαιολογικής, της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και το παράρτημα Κνωσού εδώ στο Ηράκλειο, στη Βίλα Αριάδνη, διοργανώσαμε μια πολύ σημαντική ημερίδα καταρχήν και δευτερευόντως μια έκθεση. Τελικά βέβαια η έκθεση είναι αυτή που έχει αφήσει ένα ισχυρότερο αποτύπωμα για τη ζωή και το έργο του ήρωα, με υλικό που δόθηκε τότε πάρα πολύ γενναιόδωρα από τη Βρετανική
0: πολύ
1: Σχολή Αθηνών.
0: Έκθεση.
1: Πολύ σημαντική έκθεση, πολύ σημαντικό υλικό το οποίο μέχρι τότε ήταν παντελώς άγνωστο, δηλαδή αναδυφίσαμε με τους συναδέλφους τα αρχεία, γιατί τα επόμενα χρόνια και με την ευκαιρία της έκθεσης αυτής αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να πω τότε ότι σημαντικότατοι συντελεστές της έκθεσης αυτής ήταν οι συνάδελφοι διδάκτορα αρχαιολόγος ο Κωστής ο Χριστάκης, που είναι επιμελητής της Κνωσού, διάδοχος του Πέτ Λεμπέρι χρόνια πολλά μετά, αυτό είναι το εντυπωσιακό, και η συνάδελφος διδάκτορα αρχαιολόγος και εκείνη Σαμάνθα Ξημέρη, η οποία ασχολήθηκε και αυτή με το κομμάτι. Επιμερίσαμε λίγο το υλικό και την εποχή και τη δράση του ήρωα τότε και ορίσαμε τρεις ενότητες. Μιλήσαμε και αναδείξαμε το έργο του αρχαιολόγου, καταρχήν, του Τζον Πέτ Λεμπέρι. Δευτερευόντως, το φωτογραφικό, παύλα, περιηγητικό έργο.
0: Ήταν
1: πάρα
0: και ένας
1: τέχνης
0: φωτογράφος. Του άρεσε πολύ η φωτογραφία.
1: Του άρεσε πάρα πολύ και κατέλειπε ένα τεράστιο αρχείο, για το οποίο θα ήθελα να κάνουμε λόγο μετά. Του αρχαιολόγου, λοιπόν, του φωτογράφου, παύλα, περιηγητή. Και το τρίτο, του πολεμιστή ήρωα, που νομίζω είναι πάρα πολλά πράγματα ο Τζον Πέτ Λεμπέρι, αλλά αυτά τα τρία νομίζω ότι είναι
0: λοιπόν,
1: σημαντικότερα στις κατηγορίες.
0: Θα τα πάρουμε από την αρχή, γιατί θα σας πω τώρα την αλήθεια. Εγώ και στο δικό μου μυαλό για χρόνια, νομίζω και πέρασε και κάπως, υπήρξε και μια σχετική προπαγάνδα για να είμαστε ειλικρινείς, ότι ήταν ο κατάσκοπος. Οι περισσότεροι τον είχαμε στο νου μας, είχαμε ξεχάσει, είχαμε αφήσει πίσω την επιστημονική του ιδιότητα και την προσφορά του στην Κρήτη και στην αρχαιολογική σχολή των Βρετανών, και τον είχαμε στο νόμο του κατάσκοπο.
1: Ναι.
0: Θέλω να το πιάσουμε λίγο
1: μ' αρέσει, αυτό. Μ' αρέσει που μου βάζετε αυτή.
0: Να το πιάσουμε, γιατί ξέρετε, ήταν αυτό αναρωτιέμαι και εγώ τώρα που το ανέφερα, ας πούμε, σε μια ανάρτηση. Αρχαιολόγος ή ένας περιηγητής, ένας πολεμιστής, κατάσκοπος ή επιστήμονας. Λέω ότι ήταν όλα μαζί. Όμως θα το ξεκαθαρίσουμε και να μας το εξηγήσετε. Έχει αποδειχθεί ότι όταν ήρθε εδώ δεν ήταν σε καμιά μυστική υπηρεσία, ενώ ως αρχαιολόγος, ως επιστήμονας. Πρέπει να μπει και πολύ αργότερα, και ίσως και με τη θέλησή του.
1: Απολύτως. Ωραία. Με την επιμονή του.
0: Ναι, με την επιμονή του.
1: Τεράστια επιμονή.
0: Ήθελε πολύ δηλαδή να πολεμήσει, να το πω έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Ναι. Αυτό όμως είναι μεταγενέστερο.
0: Στην Κρήτη πώς βρέθηκε.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που βάζουμε αυτή την παράμετρο. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί υποτιμάει όλη τη δράση του το να πιστεύουμε ότι ήρθε εδώ πέρα ως κατάσκοπος. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ για πολλά χρόνια είχα αυτή την υποψία.
0: Ναι.
1: Επηρεασμένος προφανώς από την προπαγάνδα.
0: Υπήρχε δηλαδή προπαγάνδα.
1: Και οι ίδιοι οι Γερμανοί αφιέρωσαν ότι τούτος που εμφανίζεται εδώ πέρα ως επιστήμονας είναι κατάσκοπος, εκτελούσε άλλους σκοπούς. Όχι. Ο Τζον Πέτ Λεμπέρι μετά τις σχετικές σπουδές του ήρθε ήδη από το 1930 στην Κρήτη. Είχε οργανώσει πάρα πολλά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και είχε επισκεφτεί και την Κρήτη αρκετά συχνά, γιατί ενδιαφερότανε να τη μελετήσει και να τη μάθει. Ήρθε λοιπόν το 1930 ως επιμελητής Κνωσού, ουσιαστικά ως διάδοχος του Εύανς, που είχε αρχίσει σιγά σιγά να αραιώνει λόγω ηλικίας τα ταξίδια του και την μέρημνά του για την Κρήτη. Έκατσε για μια πενταετία στη θέση του επιμελητή της Κνωσού και αργότερα, όταν οι συνθήκες έκρινε ο ίδιος ότι δεν του επέτρεπαν να παραμείνει στη θέση αυτή, ασχολήθηκε με μια πιο αυτοτελή επιστημονική δράση και μετέφερε το επιστημονικά του ενδιαφέροντα και το έργο του στο οροπέδιο Λασιθίου. Από εκεί και πέρα τώρα, να μιλήσουμε λίγο, να βρούμε το χρόνο να μιλήσουμε λίγο για το επιστημονικό του έργο. Θέλω να απαντήσω σε αυτό. Ήταν αρχαιολόγος. Καμιά φορά ξεχνάμε τι σημαίνει να είσαι αρχαιολόγος. Εγώ θέλω να το πω αυτό. Ήταν ένας ολοκληρωμένος αρχαιολόγος. Γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και περίεργο.

0: καθηγητής, γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και γυμνασμένος, γι' αυτό ταυτόχρονα ήταν σε απόλυτη επαφή με τον κόσμο, με τον σύγχρονο κόσμο του, γι' αυτό ήξερε τον τρόπο ζωής των σύγχρονων ανθρώπων της εποχής του, για να μπορεί να είναι σε θέση να μελετήσει τον αρχαίο πληθυσμό
1: τώρα,
0: που τον ενδιέφερε.
1: Με τσιγκλάτε λίγο, θα το πω.
0: Ήτανε
1: ταυτόχρονα και εγώης με γυάλινο μάτι. Περίεργο, ε. Ήτανε γοητευτικός άντρας.
0: Το γυάλινο μάτι ήταν ένα ισόβιο κατάλοιπο ενός παιδικού ατυχήματος. Ένα μολύβι από ένα παιδικό παιχνίδι τον είχε τυφλώσει δυστυχώς. Αλλά νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος, δηλαδή, δεν του στήχησε πάρα πολύ σε γοητεία. Ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, πέρα από το ότι ήταν ένας αντικειμενικά όμορφος άντρας. Ήταν μια πολύ στιβαρή προσωπικότητα, με τεράστια φυσικά χαρίσματα και σωματικά και ψυχικά. Κάτι που τον έκανε, νομίζω, ερωτεύσιμο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ερωτεύσιμο. Αξιέραστο.
1: Ήταν αξιέραστο ή ερωτεύσιμο και για την Κρήτη, την οποία την Κρήτη την ερωτεύτηκε πάνω σε αυτό. Φαίνεται, νομίζω, από όλες τις πηγές, έτσι.
0: Ναι, θα σας πω. Έχουν πει γι' αυτόν, δεν μας τα έχει πει ο ίδιος, και το έχουν πει σύγχρονοι του, ότι ήταν ο άνθρωπος, μα φανταστείτε το αυτό, ένας Βρετανός. Ένας άνθρωπος που δεν ήξερε κανένας άλλος την εποχή του, ούτε πριν ούτε μετά, θα έλεγα εγώ, τόσο πολύ την Κρήτη όσο αυτός. Την είχε περπατήσει πραγματικά πέτρα-πέτρα. Δηλαδή το γεγονός ότι έλεγε ο ίδιος, ξέρω την Κρήτη πατουχιά με πατουχιά. Σε γνήσια κριτικά το έλεγε αυτό, δεν το μεταφράζουμε. Πατουχιά με πατουχιά είναι σπουδαίο και είναι γεγονός.
1: Τα μιλούσε τα κριτικά, έτσι. Τα μιλούσε ελληνικά, ενώ με κριτική προφορά.
0: Μιλούσε τα κριτικά. Δεν είμαι σίγουρος ότι μιλούσε τα ελληνικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μιλούσε τα κριτικά.
1: Είχε αυτή την κριτική προφορά, έτσι. Την είχε αποκτήσει. Και του άρεσε κιόλας. Γιατί τον έχουμε σε φωτογραφίες και με κριτικές φορεσιές. Σωστά.
0: Βεβαίως. Ήταν πραγματικός λάτρης της Κρήτης και του πολιτισμού της. Και αυτό το έδειξε και το ζούσε με κάθε τρόπο. Έχει υποθεί γι' αυτόν ότι δεν υπήρχε χωριό που να μην έχει πραγματικούς φίλους ή να πάει και να μην κάνει. Μιλούσε κριτικά, έτρωγε κριτικά φαγητά, έπινε πολύ αρακί και κρασί και ταυτόχρονα, όπως λένε διάδοχοί του, μπορούσε αμέσως μετά από ένα τραπέζι να ξεκινήσει και να περπατήσει, να διασχίσει μια ολόκληρη οροσειρά. Γιατί το έκανε αυτό? Δεν το έκανε μόνο για την κριτογνωσία, δεν το έκανε μόνο από πάθος περιηγητικό. Ο άνθρωπος ήθελε να μελετήσει τα αρχαία περάσματα, να δει τις αποστάσεις, να δει τους τρόπους που συνδέονται και τους τόπους με τους οποίους συνδέονται οι τόποι μεταξύ τους και να μπορέσει να ερμηνεύσει τον πολιτισμό που μελετούσε 3.000 χρόνια πρωτύτερα από αυτόν που ζούσε.
1: Νομίζω να κάνουμε αυτή την πλήρη αναφορά στο επιστημονικό του αρχαιολογικό έργο. Δούλεψε πάρα πολύ στη Κνωσό και μιλάμε για μια Κνωσό στη μετά Evans εποχή, στην πραγματικότητα.
0: Αμέσως τότε,
1: έτσι, παρότι γνωριζόταν καλά. Δηλαδή,
0: 30 χρόνια πριν είχε ξεκινήσει ο Evans, για 30 χρόνια ολόκληρα μελετούσε και ανέσκαπτε τη Κνωσό. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχε μια σχετική αναρχία που δημιουργούσε όλος αυτός ο εργασιακός οργασμός που δημιουργήθηκε τα χρόνια εκείνα στην Κνωσό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Πετ Λεμπέρι με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα δημιούργησε ένα νοικοκύρεμα στο θέμα της Κνωσού.
1: Είχε φτιάξει και ένα οδηγό σχετικά.
0: Ναι, πέρα από ένα οδηγό του ανακτόρου, τον οποίο εξέδωσε και υπάρχει ακόμα και είναι πάρα πολύ γνωστός και εύληπτος. Η σημαντικότερη δουλειά του, νομίζω, σε σχέση με την Κνωσό ήταν η οργάνωση του στρωματογραφικού μουσείου της Κνωσού. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί τα χρόνια εκείνα που αναδεικνυόταν ως επιστημονικό ετούμενο η επιστημονικότερη τακτοποίηση των ανασκαφών και των ευρημάτων σύμφωνα με τη στρωματογραφία, σε αυτό υπήρξε πρωτοπόρος. Υπήρξε λοιπόν ένας σχετικός κατάλογος των ευρημάτων, το οποίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα ακόμα και σήμερα για τις έρευνες στην Κνωσό, που ξέρετε, η Κνωσός ως κοιτίδα του μινωικού πολιτισμού, απόλυτη εννοώ πρωτεύουσα, και ως τόπος όπου έχει ανακαλυφθεί ό,τι σημαντικότερο γίνει ποτέ στην Κρήτη, εκεί δημιουργήθηκε και εκεί συναντιέται ακόμα και σήμερα. Αντιλαμβάνεστε τη χρησιμότητα αυτών των επιστημονικών εργαλείων, γιατί περί τέτοιων πρόκειται και αποτελούν ακόμα και σήμερα τόσα χρόνια μετά. Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό έργο του είναι η εισαγωγή στην αρχαιολογία της Κρήτης, Archaeology of Greece, of Crete, είναι ο πραγματικός τίτλος.

0: στον οποίο συμπυκνώνει πληροφορίες που αναδεικνύουν πραγματικά το τεράστιο επιστημονικό, το ευρύτατο επιστημονικό πορτρέτο.
1: Άρα καταλήγουμε λοιπόν ότι...
0: Όχι μόνο για τα επιστημονικά ζητήματα, τα αρχαιολογικά, αλλά και ιστορικά, τοπογραφικά, εθνογραφικά, που δείχνουν αυτή την ευρύτητα του αρχαιολόγου που αποτελεί και σήμερα ζητούμενο.
1: Θα έλεγα πιο πολύ πολυεπιστήμων, ας το πούμε έτσι, και διαλύεται και με αυτά που μας περιγράφετε τώρα, επιγραμματικά, γιατί φαντάζομαι πόσες λεπτομέρειες μπορούσαμε να πούμε, και αυτός ο μύθος ότι ήρθε ως κατάσκοπος και όχι ως επιστήμας. Ήταν ένας επιστήμονας κανονικός, αναγνωρισμένος, τον παραδεχόταν και ο Evans.
0: Απολύτως αναγνωρισμένος, και ξέρετε, ενώ πέθανε πάρα πολύ νέος, άφησε ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό σήμερα.
1: Ναι.
0: Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι ήταν ένας από τους πρώτους κρητολόγους. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Τότε άρχισε να αναδεικνύεται η επιστήμη της κρητολογίας, που είναι ένας όρος, είναι δόκιμος, είναι λίγο παράξενος, αλλά το να συνδυάζεις πάρα πολλά επιστημονικά πεδία σε ένα γεωγραφικό χώρο που δεν είναι και πάρα πολύ περιορισμένος, είναι τεράστιος. Όπως είναι η Κρήτη, η κρητολογία είναι αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι, για να απαντήσω επιτέλους σε αυτό που με ρωτήσατε, δεν μπορεί ένας στρατιωτικός, ένας κατάσκοπος, να είναι τόσο σπουδαίος επιστήμονας.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος φαινόταν ακριβώς.
1: Θα είχε μια πιο επιφανειακή προσέγγιση στα πράγματα.
0: Ο
1: δηλαδή
0: άνθρωπος ήταν
1: διοικητικού
0: ένας
1: χαρακτήρα.
0: Απολύτως εστιασμένος, προσιλωμένος, στοχοπροσιλωμένος επιστήμονας, ο οποίος όμως χρησιμοποίησε τα εργαλεία της γνώσης της Κρήτης, του ανθρώπινου στοιχείου της, της εθνογραφίας, της απόλυτης γνώσης της ιστορίας σύγχρονης και παλαιότερης. Της γνώσης, της γλώσσας, που δεν ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο, αλλά δεν ήταν και εντελώς σπάνιο. Και όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ξεκίνησε ο πόλεμος, ουσιαστικά παρακάλεσε να ενταχθεί και να πολεμήσει.
1: Θα είπε, πείτε...
0: Έχω αυτά και θέλω να τα αξιοποιήσουμε γιατί μπορούμε.
1: Και θα μας πείτε ότι νομίζω ότι υπάρχουν και πηγές. Δεν κάνετε
0: απόλυτα
1: συνεκτίμηση των δεδομένων.
0: Αυτό.
1: Υπάρχουν πηγές ενώ που τεκμηριώνουν.
0: Δεν είναι εικασίες. Σώζονται.
1: Ναι, δεν είπαν οι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας, α, έχουμε αυτόν να τον φέρουμε κοντά μας για να μπορέσουμε να τον αξιοποιήσουμε.
0: Ήταν αποτέλεσμα δικής του επιμονής.
1: Ήθελε αυτός να μπει στον πόλεμο.
0: Βέβαια,
1: να
0: στα γράμματά του προκύπτει η αγωνία. Θα με πάρουν ή όχι.
1: Το κρατάμε αυτό. Πείτε μου. Γιατί είπατε ότι έφυγε από την Γνωσό και αποφάσισε, ξέρω εγώ, να κάνει ένα καφέ στο Οροπέδιο ή αλλού. Υπήρχε κάποια διαφωνία, υπήρχε
0: Η επίσημη εκδοχή είναι ότι κάποια στιγμή η Βρετανική Σχολή της Αθήνας, της οποίας υπάλληλος ουσιαστικά υπήρξε, αν και δεν είχε ανάγκη και οικονομική, ο άνθρωπος ήταν ένας αριστοκράτης.
1: Είχε περιουσία από τη μητέρα.
0: Ναι, ήταν και αριστοκράτης, ήταν και ευκατάστατος, αρκετά δεν είχε ανάγκη, δεν ήταν οικονομικά ανεξάρτητος. Επέβαλε τότε, όχι σε αυτόν γενικότερα, επέβαλε στον κανονισμό της, να υπάρχει μόνιμη παρουσία του επιμελητή στην Κνωσό. Ο άνθρωπος ήταν ένα πιο ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο. Ήθελε να κάνει πολλαπλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα ερευνούσε και την Αίγυπτο, πρέπει να το πούμε αυτό. Μια πολύ σπουδαία θέση στην Ελλάδα.
1: Είχε και ένα καφέ στην Αίγυπτο.
0: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι ήταν ένα φιλελεύθερο πνεύμα, απολύτως ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο, που δεν μπορούσε να τεθεί υπό περιορισμούς. Εν πάση περιπτώσει, τη θητεία του την ολοκλήρωσε απολύτως ευδόκιμα στην Κνωσό. Και ίσως είναι κέρδος που δεν περιορίστηκε μόνο.
1: Ναι, προφανώς. Και έκανε στο Οροπέδιο, ανασκαφές, κάπου αλλού έκανε.
0: Στο Οροπέδιο κυρίως. Στο Οροπέδιο ασχολήθηκε με πολλές ανασκαφές και δημοσίευσε κυρίως το καρφί, που είναι μια πολύ σπουδαία θέση, την οποία ανακάλυψε εκείνος και έδωσε μια καινούρια διάσταση στο μινωικό πολιτισμό, όταν πλέον αργότερα στις αρχές της εποχής του Σιδήρου οι μινωικοί πληθυσμοί, να το πούμε έτσι, άρχισαν να νιώθουν πιέσεις από λαούς που ενδεχομένως κατέβηκαν από κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και τους ανάγκασαν να αποτραβηχτούν σε ακροπόλεις και σε απόμερα σημεία και δύσβατα για την ασφάλειά τους. Δείχνει λοιπόν την περίοδο της ανασφάλειας αυτής. Είναι ο πρώτος που τεκμηρίωσε ουσιαστικά αυτά τα γεγονότα. Και ταυτόχρονα σε σπήλαια, το σπήλαιο της Τραπέζας για παράδειγμα, αλλά πέρα από τα όποια επιστημονικά, τα οποία είναι και αρκετά γνωστά, εγώ θέλω να μιλήσω για τον προσωποκεντρικό, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του έργου.
1: Σας έλεγα, του
0: Πέτλεμπέρι, σας έλεγα και πριν ότι αποτελεί και σήμερα ζητούμενο. Υπάρχουν κείμενα του πάρα πολύ σπουδαία, στα οποία προσπαθεί να επαναστοχοθετήσει την επιστήμη της αρχαιολογίας. Φανταστείτε τώρα, ήδη από το 1930, έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω. Και μιλάει ότι εμείς σκάβουμε για να διαφωτίσουμε τον κόσμο. Η δουλειά μας είναι ανθρωποκεντρική.

0: αλίμονο αν η αρχαιολογία δεν μπορεί να φτάσει στον απλό κόσμο.
1: Λες κάπου για να υπηρετήσουμε τους εαυτούς μας, δηλαδή. Γιατί υπάρχει και αυτό σε πολλούς αρχαιολόγους, σε ορισμένους, να μην λέω πολλούς.
0: Είναι ζητούμενο αυτά τα πράγματα τα οποία 100 χρόνια πριν, ας πούμε. Αποτελούν ακόμα ζητήματα για τον κλάδο.
1: Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι μερικές εκπομπές δεν φτάνουν για τον Μπετλέμπουρη. Αλλά πείτε μου, αυτά τα στοιχεία, τεκμήρια, πηγές, που είπατε, κείμενά του και έτσι. Κυρίως οφείλεται στο ότι τα κράτησε η σύντροφός του, η
0: Χίλντα White. White ήταν, είναι η σύζυγός του, μια αρχαιολόγος επίσης, με την οποία έκανε και δύο παιδιά. Υπήρξε ένα υπόδειγμα σύζυγου, πραγματικά, γιατί όχι μόνο υποστήριξε το επιστημονικό έργο, ήταν ουσιαστικά συνάδελφοι και συμπορευτές σε όλα τους τα ταξίδια, σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα που εκτελούσαν. Ταυτόχρονα, πριν απαντήσω εντελώς, θέλω να πω ότι και ο ίδιος ο Πετλεμπέρης, σε μια εποχή που δεν ήταν καθόλου δεδομένο, υποστήριξε τις γυναίκες, σε μια εποχή που ζούσαν περισσότερο στη σκιά και των συζύγων τους και των καθηγητών τους και όλα αυτά, και το έργο τους περνούσε λίγο στις υποσημειώσεις, αν δεν χάνονταν εντελώς. Ο ίδιος ο Τζον Πετλεμπέρι αξιοποίησε τις δυνατότητες που παρήχαν οι συνάδελφοι γυναίκες γύρω του και η σύζυγός του και άλλες όμως, και ταυτόχρονα αναδείκνυε κάθε μέρα, σε κάθε ευκαιρία, όπως συνυπέγραφε τις δημοσιεύσεις. Δηλαδή η βιβλιογραφία σήμερα είναι εμπλουτισμένη με ονόματα και των συνεργατηδών.
1: Και τη στάθηκε και του στάθηκε.
0: Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια κολοσιαία, σχεδόν συγκινητική προσφορά της Χίλντα, της Χίρας πλέον Χίλντα, στο έργο του Τζον Πετλεμπέρι, πέρα από το επιστημονικό που έγινε μαζί εν ζωή, είναι πάρα πολύ σημαντικός και ειλικρινά συγκινητικός ο αγώνας που κατέβαλε μετά την απώλειά του. Γιατί για πολλά χρόνια δεν ήξερε και η ίδια αν ζούσε ή αν είχε πεθάνει.
1: Αυτά θα τα πούμε αμέσως.
0: Αυτή όμως θέλω να πούμε σε αυτό, ότι αυτή οργάνωσε το επιστημονικό έργο του, οργάνωσε όλα τα αρχεία του για τα κατάλοιπά του, από επιστολές μέχρι φωτογραφίες, οργάνωσε εκδηλώσεις και συμμετείχε για την υστεροφημία του αργότερα.
1: Ήταν και στο μνημόσυνο παρούσα.
0: Βέβαια. Και ταυτόχρονα απέδωσε στο τέλος, κληροδότησε το αρχείο, το πάρα πολύ σπουδαίο, το οποίο μας βοηθάει να αναδείξουμε τη μνήμη.
1: Λοιπόν, μένουμε, γιατί πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο στάδιο,
0: το πολεμικό.
1: Άλλαξε και τη μοίρα του, ίδια, τη δικιά του, έτσι.
0: Πριν
1: θα έλεγα και την Κρήτη, έτσι.
0: Πολλά θα πούμε σε αυτό. Θέλω όμως, έτσι, πριν κλείσουμε την ενότητα αυτή, να σταθούμε έστω και για λίγο στο φωτογραφικό αρχείο. Σε μια εποχή, μιλάμε για το 1928-1940, μάλλον αφωτογράφητη, ο Τζον Πετλεμπέρι ήταν φανατικός φωτογράφος και μάλιστα ταξινομούσε τις φωτογραφίες, οπότε έχουμε υπομνηματισμούς. Γύρισε σε όλη την Κρήτη, φωτογράφιζε τοπία, αξιοθέατα, οτιδήποτε του έκανε εντύπωση, και κυρίως ανθρώπους. Οπότε έχουμε ένα εκπληκτικό εθνογραφικό αρχείο για την Κρήτη σε μια εποχή που δεν υπάρχει, το οποίο περιμένει την ανάδειξή του. Αλλά από μόνο του είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Η μοίρα η δική του αλλάζει όταν φτάνουμε πια στον πόλεμο. Ενώ ο ίδιος είχε επιλέξει την ανασκαφική του δραστηριότητα, την επιστημονική του δουλειά, και είπατε για το πάθος με τη φωτογραφία, που όντως μας άφησε ένα πλούτο πραγματικά, έτσι, για την Κρήτη. Και πλησιάζουμε στον πόλεμο, έτσι. 1939 ουσιαστικά. Όπου και αυτός καταλαβαίνει ότι αυτό που λέμε προφανώς δυτικός πολιτισμός κινδυνεύει, και αποφασίζει να πάει, ας πούμε, να καταταγεί και να πει ότι εγώ θέλω εδώ, και προτιμάει η Κρήτη να υπηρετήσει. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
0: Δεν ήταν ασυνήθιστο τότε άνθρωποι που ζούσαν και υπηρετούσαν κάποιες περιοχές εκτός της πατρίδας τους και στη Βρετανία. Έχουμε και το παράδειγμα του Νικόλας Χάμοντ, που ήταν ένας αρχαιολόγος ο οποίος υπηρέτησε την Ήπειρο και την Αλβανία, έχοντας πιο μπροστά προϋπηρετήσει επιστημονικά την ίδια περιοχή. Και έκανε ακριβώς το ίδιο, μιλώντας τα ηπειρώτικα, ας πούμε. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, με δεδομένο το πάθος του, ένας άνθρωπος ζωντανός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να κάτσει στατικά και να παρακολουθεί τα γεγονότα. Αυτό το είχε δείξει. Έτσι είναι οι ζωντανοί άνθρωποι. Είναι κάποιοι άνθρωποι, ξέρετε, που οπουδήποτε, με οτιδήποτε και να καταπιαστούν,

0: δουν, θα το κάνουν καλά. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν ήταν και ο Τζον Πέτλεμπερι. Επιστήμονας καλός, και όταν έγινε αργότερα στρατιωτικός, έγινε καλός στρατιωτικός. Έρχεται λοιπόν ο ίδιος και έχουμε επιστολές του σχετικές, στις οποίες δηλώνει στο Υπουργείο Πολέμου του Ηνωμένου Βασιλείου ότι εγώ είμαι αυτός, αυτοβούλος δηλαδή.
1: Προσφέρεται,
0: αυτοβούλος προσφέρεται, ναι. Είμαι αυτός, έχω κάνει αυτά, έχω αυτές τις δεξιότητες αναπτύξει, γνωρίζω κόσμο, με γνωρίζει κόσμος, γνωρίζω τη γλώσσα, γνωρίζω πέτρα-πέτρα ένα ολόκληρο νησί, δεδομένης της γεωστρατηγικής σημασίας της Κρήτης.
1: Ναι, όλοι ξέρουν ότι
0: κάποια γνωστό,
1: στιγμή...
0: Και
1: ναι,
0: ο ίδιος αντιλαμβανόταν τι γινόταν και οι προϊστάμενοι του στρατιωτικοί, να το πω έτσι μεταγενέστερα. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν και σε τέτοιες επιστολές προς τον πατέρα του, προς τη σύζυγό του, βλέπουμε την αγωνία του αν τον κατατάξουν τελικά. Ήταν ένας άνθρωπος, σας είπα, πρικισμένος με φυσικά χαρίσματα. Υπήρξε και αθλητής πιο μπροστά και πρωταθλητής στο άλμα, εις μήκος, το ξεχάσαμε αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πολύ βασική παράμετρος. Είχε όμως και ένα μάτι, ήταν μονόφθαλμος ουσιαστικά. Και νομίζω ότι αυτό αποτελούσε το μεγαλύτερο άγχος του, μήπως δεν καταταγεί τελικά. Σε κάθε περίπτωση, τέλος καλό. Όλα καλά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κατετάγει, εκπαιδεύτηκε και κατέβηκε στην Κρήτη. Υπηρεσία πληροφοριών του Military Intelligence Research του Υπουργείου Πολέμου της Βρετανίας.
1: Επιστρέφει
0: και κατεβαίνει στην Κρήτη.
1: Το 40?
0: Ναι,
1: το
0: 40. Ναι, έρχεται τον Ιούνιο.
1: Πριν
0: το 40.
1: Ξεσπάσει ο πόλεμος για την Ελλάδα.
0: Πριν ξεσπάσει, πριν τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, έρχεται για την προετοιμασία.
1: Ουσιαστικά τον στέλνουν για να οργανώσει, ας πούμε,
0: ποιος ήταν,
1: την άμυνα.
0: Ναι. Ναι, να οργανώσει την άμυνα. Ίσως περισσότερο να οργανώσει τη λαϊκή συμμετοχή, το λαϊκό σκέλος της άμυνας, της επικείμενης μάχης της Κρήτης. Η υπηρεσία αυτή ουσιαστικά εκπαίδευε τον κόσμο, τον κόσμο που ενδιαφερόταν, τον απλό κόσμο, στον ανταρτοπόλεμο, στην ανυπακοή προς τον εχθρό.
1: Ήξερε αυτό.
0: Πριν, αμέσως μετά την
1: επικείμενη κατάληψη. Ήξερε αυτός ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με τους κριτικούς, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ξεκάθαρα.
1: Είχε αναπτύξει αυτό αυτή τη δεκαετία πάρα πολύ καλές σχέσεις.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν κάνει.
1: Και αυτό αποδεικνύεται επίσης, γιατί το λέμε. Δεν το λέμε γιατί είναι λίγο εκτίμηση πρόχειρη.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι απολύτως αποδεδειγμένα όλα αυτά που λέμε και όλα γενικότερα που υπάρχουν για αυτόν. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις στη δράση του. Είναι κάποια που είναι πάρα πολύ σκοτεινά και δεν ξέρω αν προκύψουν ποτέ η αλήθεια. Είναι σκοτεινά υπό την έννοια ότι ήταν απόρριτα μυστικά από αυτή την άποψη. Ναι. Λοιπόν, ανυπακοή ουσιαστικά, η ανυπακοή, η καλλιέργεια ενός κλίματος αντιγερμανικού και φιλοβρετανικού, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι.
0: Έρχεται λοιπόν με το πρόσχημα, να το πούμε αυτό, έρχεται με ένα τίτλο, ο οποίος είναι προσχηματικός, του υποπροξένου των Βρετανών στο Ηράκλειο. Ταυτόχρονα όμως έχει το στρατιωτικό τίτλο του Λοχαγού και μετέπειτα του Ταγματάρχη και εγκαθίσταται ξανά στην Γνωσό και ύστερα στο σπίτι του, σε ένα σπίτι στη Γιαμαλάκη, στη Σφακίων τότε.
1: Η Γιαμαλάκη λεγόταν οδός Σφακίων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που ουσιαστικά μετατρέπεται στο...
1: Αυτό που θέλω να μου πείτε είναι, αναγνωρίζεται και ως πρώτος, δηλαδή είναι προφανώς οι γνωστοί και μη εξαιρετικοί καταλαβαίνουν ότι ο τίτλος όντως είναι προσχηματικός, υποπρόξενος, παίζει ένα ρόλο για να προσπαθήσει να προετοιμάσει και την επίθεση που κάποια στιγμή θα δεχόταν και
0: ήταν,
1: η Κρήτη.
0: Ήταν
1: και,
0: η προκάλυψη,
1: και η Ελλάδα.
0: Βέβαια,
1: ναι.
0: Ο διπλωματικός τίτλος.
1: Αναγνωριζόταν, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί στην Κρήτη έχουμε ήδη πολλούς προύχοντες αξιωματούχους που αργότερα εξελίχθηκαν σε καπετάνιοι του αγώνα, αντιστασιακοί.
0: Πολύ, πολύ σημαντική ερώτηση, ειλικρινά. Ναι, είμαστε σε μια εποχή που δεν είχαμε πρώτους, δεν είχαμε πρωταγωνιστές, δεν υπήρχε ανάγκη. Είχαμε παλιούς πολέμαρχους.
1: Ναι,
0: είχαμε καπετάνιους.
1: Ναι.
0: Σε μια,
1: η οποία αναδείχθηκαν
0: σε μια Κρήτη
1: αντίσταση,
0: που ήταν πολυπόλεμη ήδη.
1: Ναι.
0: Είχαν προηγηθεί πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, αυτός ουσιαστικά έρχεται με το ρόλο το να τους οργανώσει όλους αυτούς. Καταρχήν, να διαχωρίσει, σύμφωνα με τους συσχετισμούς, τους προϋπάρχοντες, αλλά και τους υφιστάμενους. Να επιλέξει ποιοι είναι οι φιλογερμανοί, να δει, να διακρίνει, και ποιοι είναι οι αγγλόφιλοι, που μπορούν δηλαδή να ταχθούν με το μέρος των συμμάχων και της αντίστασης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ύστερα να επιστρατεύσει σε μια μυστική αποστολή. Μια φιλική εταιρεία έκανε ουσιαστικά στην Κρήτη, που δεν υφίστατο. Δεν υφίστατο. Έπρεπε να οργανωθεί η αντίσταση. Λοιπόν, αυτό που κάνει λοιπόν η

0: είναι, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για το ρόλο του Μιχάλη Ηλιάδη, που ήταν ο πραγματικός πρόξενος στο Ηράκλειο των Βρετανών, με τον οποίο υποτίθεται ότι θα συνεργάζονταν. Αυτός λοιπόν του υποδεικνύει έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ήταν ο στενότερος συνεργάτης του. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε από την Κρήτη να παίξει το ρόλο του ενός alter ego και να τον βοηθήσει να δημιουργήσει το δίκτυο, το μυστικό δίκτυο των ανθρώπων που ήθελε των ανταρτών. Αυτός ήταν ο Αντώνης Γρηγοράκης ή Σατανάς, ένας παλιός καπετάνιος από τον Κουρσόνα, τον οποίο
1: γνωριζότανε.
0: Όχι.
1: Γνωριζότανε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Οι πληροφορίες είναι ότι τον σύστησε, του τον γνώρισε ο Ηλιάδης, ο οποίος ήταν ο διπλωματικός.
1: Ότι αυτός είναι ο άνθρωπός μας, ας πούμε, εάν θέλουμε να στηριχτούμε κάπου.
0: Ναι, νομίζω ότι και ο ίδιος το παραδέχεται και μάλιστα και ο ίδιος ο Πέτλεμπερι το έχει γράψει. Ένας άνθρωπος που θαύμαζε πάρα πολύ, ενώ ήταν μάλλον, φαινομενικά ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρουμε πολλά και γι' αυτό τον Γρηγοράκη.
1: Ο Γρηγοράκης ήταν φυσιογνωμία τώρα.
0: Δεν
1: τον είπανε τυχαία Σατανά.
0: Δεν τον είπανε τυχαία. Ξέραμε ότι ήταν μια βαριά βενιζελική προσωπικότητα του Ηρακλείου, με πολύ σημαντική εμπλοκή. Είμαι σίγουρος όμως ότι αγνοούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί ο πρώτος των πρώτων, για να γίνεις ο πρώτος των πρώτων, θέλει κάποιες δεξιότητες. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος
1: συνδέονται λοιπόν στενά.
0: Ναι,
1: στενά.
0: Αναγνώριζε την ήρεμη εξουσία του, το έχει γράψει έτσι, γιατί του θύμιζε, λέει, πέρα από το όποιο κύρος και τις δεξιότητες που είχε, του θύμιζε πειρατή της ελισαβετιανής εποχής. Αυτός τον φέρνει σε επαφή με τους υπόλοιπους καπετάνιους της Κρήτης και ουσιαστικά προεξάργοντα, ας πούμε, τον Πέτρακο Γεώργη και τον Μπαντουβά, φανταστείτε, όλοι αυτοί έπονται δηλαδή μετά. Και αρχίζει να δημιουργείται για πρώτη φορά, ξέρετε, αυτό που συνήθως συγχαίουμε είναι ότι όλα αυτά που γνωρίζουμε για τη μεταγενέστερη περίοδο, τη μεταγενέστερη περίοδο της αντίστασης στην Κρήτη, έχουν προδιαμορφωθεί τα χρόνια του Πέτλεμπερι.
1: Άρα ουσιαστικά οργανώνει μια ομάδα, την είπατε ωραία, φιλική εταιρεία, είναι σαν οργανώνει, όπου τους ενημερώνει, παιδιά, έρχεται και η ώρα να πολεμήσουμε, έτσι, γιατί... είχε καλύτερη πληροφόρηση από τους εδώ, προφανώς, έτσι.
0: Ήξερε τι θα γινόταν. Προφανέστατα, ενώ ήταν ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι δεν μετήχε, εγώ είμαι σίγουρος ότι μετήχε και στα ανώτατα κονκλάβια, γνώριζε προφανώς τι γινότανε. Ήξερε ότι η Κρήτη είχε την αδυναμία της απουσίας της Πέμπτης Μεραρχίας, πολύ σημαντικό, είχε αφοπλιστεί αργότερα μετά που ξέσπασε ο πόλεμος, δηλαδή, με την Ιταλία, που μετακινήθηκε. Ήταν ουσιαστικά άνοπλη και ήθελε να δημιουργήσει τη λαϊκή αντίσταση μέσα σε ένα πλαίσιο δημιουργίας πολιτοφυλακής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί...
1: Να σας πω κάτι. Κρατούσε και σημειώσεις. Ξέρετε γιατί ρωτάω τώρα, έτσι. Κρατούσε και σημειώσεις γιατί ξέρω, θα μας το πείτε αυτό, ότι οι Γερμανοί κάποια στιγμή μπήκαν στο σπίτι του. Θα μας εξηγήσετε γιατί φτάνοντας τώρα έρχεται η εποχή που ουσιαστικά ο Πέτλεμπερι δικαιώνεται από τις εξελίξεις ότι επιτίθενται οι Ιταλοί στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος με επιτυχίες από την πλευρά, αλλά μετά οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τη χώρα και επιτίθενται στην Κρήτη. Έχει τη σειρά της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Αυτός τώρα, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, θα μας το πείτε εσείς, δεν προστάτευσε τον εαυτό του. Τι συνέβη τώρα εκείνες τις μέρες του Μαΐου, και το τρέχω λίγο γιατί ακριβώς φτάνουμε σε ένα σημείο που είναι μια γκρίζα ζώνη στην ιστορία.
0: Να πούμε μόνο επιγραμματικά ότι η δουλειά του ήταν να δημιουργήσει το πυκνό δίκτυο των ανταρτών στην Κρήτη, να προετοιμάσει την επικείμενη άμυνα, στην επικείμενη επίθεση σε όλη την Κρήτη, από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία κυριολεκτικά, να εξοπλίσει και να εκπαιδεύσει τους άντρες αυτούς, και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και φτάνει η μέρα της κήρυξης του πολέμου, όχι της Ιταλίας, προφανώς της επίθεσης στην Κρήτη πια, ερχόμαστε δηλαδή το Μάιο, ένα χρόνο μετά την άφηξή του, και μένει ο ίδιος να προστατεύσει την πόλη του Ηρακλείου. Κάθε νομός, ξέρετε, είχε διαφορετική αντιμετώπιση από τους Γερμανούς.
1: Να πω και μια ιστορική κακία.
0: Ναι.
1: Μένουμε πάρα πολύ στα όσα έχουν γίνει στη Δυτική Κρήτη, δικαίως, στα Χανιά, στο Μάλεμε, και αναφερόμαστε λιγότερο στα όσα έγιναν στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη.

0: Όχι, δεν έχω καθόλου άλλη άποψη. Αντίθετα, επαυξάνω σε αυτό που λέτε. Νομίζω η άγνοια η δική μας και η αδιαφορία των Ηρακλειωτών αφήνει χώρο στις υπόλοιπες ιστορίες. Μπράβο τους, είναι προς τιμή τους. Είναι,
1: δεν το λέω.
0: Είναι δικό μας ζήτημα, δηλαδή, το ότι δεν αναδεικνύεται. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι σημαντικά πράγματα στο.

0: προετοιμασία και τη μάχη της Κρήτης από τη μετέπειτα αντίσταση. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Και είναι τόσο τεράστιο το κενό, ένας χρόνος, ενάμιση χρόνος, που ο κόσμος το ξεχνάει και θεωρεί ότι είναι το ίδιο, αλλά...
1: Θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Επειδή μας μένει λίγος χρόνος, να μην χάσουμε τον Μπέντλεμπερι. Εκείνος πώς τη δύσκολη εκείνη η μέρα για αυτόν, πώς σκοτώνεται, αν σκοτώνεται και τι έγινε, για περιγράψτε μας.
0: Ο Σατανάς, είπαμε ότι είναι το alter ego του.
1: Ναι.
0: Έχουν ορίσει και οι δύο μαζί ως ορμητήριό τους και έδρα τους τον Κουρσόνα. Έχει εξοπλίσει ανθρώπους εκεί και έχει ορίσει ένα Βρετανό, το Χάμοντ, το Χάμσον, να, με τις τοπικές ομάδες αντίστασης, να προετοιμάσουν την Ήδα για να την προστατέψουν από επικείμενη ρήψη αλεξιδωτών και προσγείωση αεροπλάνων με την μετακύληση μεγάλων λίθων. Αυτός έχει φύγει και επιλέγει ως σημείο αντίστασής του με τους άντρες, τους δικούς του και του Σατανά, τη Χανιόπορτα και τα τείχη. Είναι εντυπωσιακό ότι τόσα χρόνια μετά τα τείχη ξαναβρίσκουν τον οχυρωματικό του χαρακτήρα. Τα τείχη του Χάμου.
1: Είναι από εκεί δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια. Ερχόταν από τα δυτικά. Γιατί γνωρίζουμε ότι είχαν πέσει στο Μεγάλο Λάκκο, είχαν πέσει στο Γάζι.
1: Είναι μια φυσική οχύρωση. Ναι, τεχνητή μεν, αλλά φυσική.
0: Ερχόταν από δυτικά. Εκεί το χάνουμε λίγο.
1: Τι έγινε τώρα.
0: Είναι προφανές. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να έχουμε πληροφόρηση πέρα από αυτόπτες μάρτυρες, ας πούμε, για τις πληροφορίες τους. Όταν τα πράγματα φαίνεται ότι, και προφανώς δεν γνωρίζουμε το τη μέρα του θανάτου του, προφανώς όταν χάνεται το παιχνίδι στη Δυτική Κρήτη μετά την απώλεια του Μάλεμε, προφανώς αποφασίζουν να αποτραβηχτούν και να γυρίσουν στα ορμητήριά τους. Ο Τζον μαζί με τον Σατανά ορίζουν τόπο συνάντησης την επόμενη μέρα στον Κουρσόνα και φεύγουν από διαφορετικούς δρόμους.
1: Άρα ο Μπέντλεμπερι δεν πάει ποτέ.
0: Δεν πάει ποτέ. Ο Σατανάς επιστρέφει και καταφεύγει στον Ψιλορίτη. Φαίνεται ότι δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ο Τζον Μπέντλεμπερι αποφασίζει να γυρίσει από την σημερινή οδό, ας πούμε, προς τον Κουρσόνα και στο ύψος των καμινιών, των σημερινών καμινιών, συμπλέκεται με ομάδες αλεξιδωτιστών υπό περίεργες συνθήκες, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται και την άλλη μέρα εκτελείται. Αυτή είναι η επικρατούσα
1: ερώτηση,
0: γιατί υπάρχει ένα καταιγισμός αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων αντιφατικών. Νομίζω είναι η επικρατέστερη λογική.
1: Αν είναι η επικρατέστερη λογική ότι συγκρούεται, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς και την επόμενη εκτελείται, οι Γερμανοί πρέπει να κάνανε τη μεγαλύτερη γκάφα του αιώνα.
0: Νομίζω το διαπιστώσανε.
1: Ναι.
0: Νομίζω το διαπιστώσανε.
1: Ξέρετε, εκείνη τη στιγμή ή δεν ξέρουν ποιος είναι, δεν ξέρουν ποιον έχουν πιάσει.
0: Προφανώς δεν το ξέρουν.
1: Δεν το ξέρουν. Μα είναι δυνατόν. Σκέφτομαι, μα είναι δυνατόν.
0: Ναι. Γιατί.
1: Γιατί και αυτοί έχουν την κατασκοπευτική τους δράση. Δεν μπορεί να μην ξέρουν ότι.
0: Κατά περίεργο τρόπο είχαν απόλυτα μεσάνυχτα για το ρόλο του, για την ύπαρξή του και για το όνομα του. Ναι, είναι απίστευτο.
1: Αυτό προκύπτει. Ο υποπρόξενος με το γυάλινο μάτι, θα έλεγα.
0: Αυτό δεν είναι εικασία. Αυτό δεν είναι εικασία όμως.
1: Το λέω γιατί είναι ανατριχίλα ιστορική αυτό.
0: Είναι απίστευτο πράγματι, αλλά πρέπει να το δεχτούμε. Γιατί έχουμε ουσιαστικά τις πρώτες εκθέσεις όταν, για να επανέλθω αργοπορημένος στο ερώτημά σας πριν, μπαίνουν το Μάιο, αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης, εντοπίζουν ουσιαστικά το σπίτι του. Αυτός έχει μάλλον
1: από κάποια ρουφιανιά της εποχής.
0: Κάποιος το πούλησε στον νέο αφέντη, είναι τόσο απλά.
1: Ναι. Του είπαν ότι αυτός...
0: Αυτός ήταν εδώ πέρα πρώτα, είχε αυτό το ρόλο. Ξέρετε, και ο ίδιος δεν κρυβόταν από ένα σημείο και μετά. Μετά την κήρυξη του.
1: Όχι αυτός που σκοτώσατε. Όχι. Είναι ο υποπρόξενος εδώ, τον βρήκατε.
0: Να σας πω, ταιριάζει πάρα πολύ ως αφήγηση αυτό και μοιάζει αληθοφανής. Βρίσκουν ένα Βρετανό, ο οποίος δεν φοράει στρατιωτικά, δεν φοράει διακριτικά. Δεν ομολογεί ποιος είναι. Τον θεωρούν άτακτο και τον εκτελούν. Πατάτα, τεράστια στρατιωτική.
1: Ναι.
0: Θα τον είχαν, ακόμα θα ζούσε αν τον είχαν στα χέρια του και να τον ανακρίνανε.
1: Δεν το συζητάμε, ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μετά από μερικές ημέρες, εισβάλλουν στο σπίτι του και μένουν άναυδοι. Ουσιαστικά συνιστά μια αποκάλυψη.
1: Σας το λέω
0: μια
1: ότι
0: γιάφκα.
1: Δεν μπορώ να ανατριχιάζω να σκεφτώ τι βρήκανε μέσα. Γιατί αυτός δεν πήρε τίποτα, φαντάζομαι. Δεν πρόλαβε να πάρει
0: τίποτα. Είναι περίεργο
1: αρχεία,
0: αυτό.
1: Αρχεία, ονόματα.
0: Πέρα από τα επιστημονικά του, τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν σε αυτή τη στιγμή, Οι ίδιοι Γερμανοί σε αναφορές που στείλανε απόρριτες στην εποχή εκείνη στη Γερμανία λένε ότι έχουν βρει καταλόγους με ονόματα τουλάχιστον 30 κατασκόπων, 30 αγωνιστών, φωτογραφίες ενόπλων φίλων του κριτικών

0: αφιέρωση πάνω προς τον φυσικό ηγέτη τους. Αποδείξεις πληρωμών για προπαγάνδα υπέρ της Αγγλίας σε εφημερίδες, σε διάφορους οργανισμούς και όλα αυτά, αλλά και αμοιβές συμμετεχόντων στα δίκτυα της αντίστασης και τεράστιο οπλισμό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα, αν είχαμε αυτά τα στοιχεία, τα οποία περιγράφονται αλλά δυστυχώς δεν σώζονται για την ώρα, δεν είναι γνωστά σε εμάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διερευνήσουμε τις εκτελέσεις και τις διώξεις που γίνανε μετά από τους Γερμανούς, να δούμε μήπως συνδέονται με τα στοιχεία αυτά που βρεθήκαν.
1: Ισχύει, το πάω λίγο γρήγορα, με λίγα λεπτά. Ισχύει ότι μετά οι Γερμανοί που καταλάβανε ότι την κάφα τους, την μπορεί να είναι αυτός που σκοτώσανε, που εκτελέσανε, ότι διέταξαν και εκταφές, είναι μύθος?
0: Θα σας πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε τώρα ότι οι Γερμανοί, όταν συνειδητοποιούν από την Γιάφκα ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στην Κρήτη, μένουν πραγματικά άναυδοι. Και στις αναφορές τους μέσα, οι οποίες όπως υπέροχα γράφεται, υποκρύπτουν ένα απρόθυμο θαυμασμό, φανταστείτε, για το μεγαλύτερο τους εχθρό, ένα απρόθυμο θαυμασμό. Λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο σημαντικός, είναι τόσο σπουδαίος και έχει παίξει τέτοιο ρόλο και μπορεί να παίξει, που αν ζει, απειλούνται απόλυτα τα συμφέροντα τα γερμανικά στην Κρήτη. Δεν μπορεί να ειρηνεύσει η Κρήτη. Πρέπει να βρεθεί ζωντανός ή νεκρός.
1: Πίστευτο.
0: Έχουμε ψάξει παντού, ανάμεσα στους Βρετανούς που έχουμε εχμαλώτους, ανάμεσα και ψάχνουμε στα βουνά, γιατί γνωρίζουμε την πιθανότητα, τη φήμη ότι έφυγε τραυματίας. Και ταυτόχρονα άρχισαν να ξεθάβουν με αγκαρίες τους νεκρούς των πρώτων μαχών. Μόνο αναγνωριστικό στοιχείο για τον Τζον Πετλεμπέρι, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα άλλο, ήταν το γυάλινο μάτι, το οποίο γνωρίζανε ότι το είχε. Και έτσι λοιπόν γίνεται, έχουμε αυτή την τραγικότητα του να επιστρατεύονται ντόπιοι, και έχουμε πληροφορίες επώνυμες γι' αυτό, και να ψάχνουν τη σωρό του Τζον Πετλεμπέρι, ψηλαφίζοντα σε σιπότες νεκρούς.
1: Ναι, και αυτός ο τάφος λοιπόν δεν βρέθηκε ποτέ, σωστά?
0: Δεν βρέθηκε ποτέ ο τάφος. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ η σωρός. Αν και οι Γερμανοί κάποια στιγμή ουσιαστικά το αφήνουν να αιωρείται ότι εντάξει, οκ, ας ησυχάσουμε τώρα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι μια άλλη μικρή προπαγάνδα.
1: Θα είχαν δώσει περισσότερα στοιχεία στις εμπιστευτικές αναφορές, δεν είναι?
0: Ναι, νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ.
1: Το 1947 που γίνεται το μνημόσυνο και βρήκατε εσείς τα στοιχεία, ο βασικός ομιλητής είναι ο Ιωάννης Μουρέλος, δημοσιογράφος και ιστορικός.
0: Δημοσιογράφος και εκδότης και μετέπειτα ιστορικός, ακριβώς.
1: Είναι εκείνος που λέει ότι ήταν καινοτάφιο?
0: Ναι, νομίζω ότι και οι ίδιοι το λένε ότι ήταν καινοτάφιο την εποχή εκείνη. Απλά λέει ότι ο Μουρέλος γράφει, γιατί βρήκαμε σε μια εφημερίδα δημοσιευμένο τον επιμνημόσυνο λόγο του, και αυτό είναι στα πραγματικά ένα ωραίο έβριμα και χρήσιμο, ότι εξαφάνισαν το πτώμα του Γερμανοί. Δεν το γνωρίζουμε ποτέ, και το έκαναν αυτό για να αποκοπούμε από την ιστορική μνήμη μας, για να σταματήσουμε να αποδίδουμε τιμές σε αυτό το σπουδαίο άνθρωπο.
1: Και αυτός ήταν πιο κοντά στην
0: ιστορία. Το 47, τότε. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν πτώμα το 47, δεν μπορεί να έχει μεταφερθεί οστά και σωρός στο Βρετανικό.
1: Ακόμα και η μεγάλη έρευνα και η αγωνία της χείρας του δεν απέφερε καρπούς, σωστά?
0: Όχι. Η καημένη μάλιστα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και μπερδεύτηκε. Μπορούμε να αντιληφθούμε ανθρώπινα τον αγώνα τον οποίο κατέβαλε και την αγωνία που έζησε, γιατί έπαιρνε συνεχώς αντιφατικές πληροφορίες από ανθρώπους που ήθελαν να δείξουν ότι ήταν κοντά, ότι ξέρουν.
1: Συμβαίνει αυτό πολύ συχνά σε τέτοιες περιόδους.
0: Δυστυχώς νομίζω ότι την εποχή εκείνη είναι παρημιώδηση συχνότητα και σχεδόν θλιβερή. Ναι.
1: Τελειώνοντας, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση, το έχει το ενδεχόμενο στο μυαλό σας, να σκηνοθέτησε το θάνατό του?
0: Έχω σκεφτεί πάρα πολλά ενδεχόμενα, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τόσο πολύ τη ζωή, που πραγματικά δεν θα το έκανε για κανένα λόγο. Αν και...
1: Να εξαφανιστεί δηλαδή.
0: Όχι,
1: γιατί να
0: εξαφανιστεί. Δεν είχε λόγο να το κάνει. Νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος...
1: Και αν το έκανε τότε, ζούσε
0: πραγματικά όπως ήθελε και μπορούσε να συνεχίσει να ζει όπως ήθελε. Ένα πράγμα όμως είναι σπουδαίο, και να το πούμε εν όψη των ημερών που έρχονται και των γεγονότων, ότι ο Τζον Πετλεμπέρι πάρα πολύ συνειδητά αποφάσισε να μείνει στην Κρήτη, και μετά την εισβολή ήταν απόφασή του, ενώ μπορούσε να φύγει πρώτος. Πάρα πολλοί έφυγαν.
1: Ναι,
0: ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να θυσιαστεί για την Κρήτη για να τη σώσει. Μόνο να θυσιαστεί, ναι, όχι να σκηνοθετήσει ένα θάνατο.
1: Ναι.

0: τελειώνοντας, είναι από τους λίγους που νομίζω, εντάξει έχουμε κι άλλους, αλλά που νομίζω ότι τον έχει τιμήσει η Κρήτη. Δηλαδή αισθανόμασταν ότι προσέφερε πολλά ή όχι.
1: Ας σας πω, ναι, κατά περίεργο τρόπο η πόλη αυτή, και ενώ νομίζω ότι γενικότερα είμαστε αγνώμονες ως λαός, και ειδικά στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο, που υπερισχύουν άλλες προτεραιότητες, έχω την εντύπωση ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει κάτι, και έχουμε ήδη το 47, το πολύ σπουδαίο αυτό μνημόσυνο, το οποίο ήταν γεγονός για την εποχή. Το 1960 που δίνεται μια σημαντική ονοματοδοσία ενός σπουδαίου δρόμου για την εποχή εκείνη. Οδός Πέτλεμπερι στα Καμίνια, Πετλέμπουρη που γράφει, έπεσε μαχόμενος στη μάχη της Κρήτης. Αργότερα μετά, πάλι σε περίοδους υπόμνησης της μάχης της Κρήτης, έχουμε αναφορές σε αυτόν. Τώρα, και το 2003 και βέβαια το 2024 που έγινε η πολύ σημαντική από μας η μερίδα και έκθεση, και έχει προκύψει μάλιστα και ήδη ένας μεγάλος τόμος συλλογικός σε επιμέλεια του κυρίου Χρυστάκη Αξιμέρη και εμένα, το οποίο μένει ως υπόμνηση των γεγονότων αυτών. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι όμως μια μοναδική περίπτωση λογίου και ανθρώπου της δράσης. Δεν έχουμε συνηθισμένους. Έχω γράψει κάπου και το ξαναθυμήθηκα πρόσφατα ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε με τέτοια ένταση και αποτελεσματικότητα και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον της Κρήτης. Σκεφτείτε το αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος άνθρωπος. Και θέλω να καταλήξω έτσι με μια πολύ σημαντική ρίση, να μην πω δικές μου, να πω του Νικολάου Πλάτωνα, ο οποίος στο μνημόσυνο αυτό του 47 μίλησε πάρα πολύ συγκινημένος, και αυτού το λόγο τον έχουμε, σώθηκε αδημοσίευτος, αλλά σώθηκε στο μνημόσυνο αυτό του 47, που κλείνει με την φράση: «Αγαπημένοι μου φίλε, η Κρήτη θα διατηρήσει τη μνήμη σου ανάμεσα στα πιο ιερά της κοιμήλια. Το χώμα που έσκαψες με τη σκαπάνη του αρχαιολόγου και πότισες με το αίμα του πολεμιστή θα σε περιβάλλει πάντοτε με ευγνωμοσύνη». Ναι. Νομίζω αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα.
0: Νομίζω ότι κρατάμε αυτό για το τέλος. Όπως μπορώ να υποθέσω, Βασίμος, ότι θα ήταν εντελώς διαφορετική η αντίσταση στην Κρήτη αν ζούσε. Ποτέ μπορεί. Σε πολλά πράγματα.
1: Να σας πω. Εγώ συμφωνώ, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Ναι. Ξέρετε ποια είναι η σημαντικότερη συμβολή του? Όλα τα προτερήματα αυτά που είπαμε τα είχε. Το σημαντικότερο ήταν ότι αυτό που λέτε σήμερα, που λέμε σήμερα στα χωριά μας, ήταν ένας άντρας με κόζι. Το ξέρετε, το κόζι.
0: Το λέω, είναι λίγο.
1: Γιατί κόζι όμως? Δεν με ενδιαφέρουν αυτά σήμερα. Καθόλου. Τα απεχθάνομαι. Αλλά ήρθε και επιβλήθηκε ξένος ως φυσικός ηγέτης ανάμεσα σε πάρα πολλούς δευτεραγωνιστές. Οι οποίοι δευτεραγωνιστές τι ρόλο θα παίζανε, τα έχουμε δει. Πειθάρχησαν, τον σεβάστηκαν, τον υπάκουσαν τυφλά και ευτυχώς γλίτωσε η Κρήτη από παραγοντισμούς, τοπικισμούς και καπετανάτα.
0: Ναι.
1: Για σκεφτείτε τι θα γινόταν.
0: Κάποια τα ζήσαμε μετά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τζωράκη.
1: Αρχαιολόγο,
0: όπως καταλάβατε, απλώς το ανοίξαμε το θέμα τώρα, έτσι, δεν το κλείσαμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ και όλα τα παιδιά εδώ και εσάς.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που όταν μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιος Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ Χρήστο για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε, ωραία.
1: Τότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας. Με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα. Ήμασταν τελείως έξω από το θέμα. Αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε

0: Και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό, μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
1: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
0: Σε απάντησα σε αυτό που με ρώτησες.
1: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
0: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πάει να το βρεις, να πάει να το δεις.
1: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
0: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμη στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό, ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιο είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και έχεις απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευσέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισελέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό. Πρέπει, για να φτάσεις εκεί, πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
1: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή?
0: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Όταν λες την αλήθεια δεν σε απασχολεί τι είπες πριν ένα χρόνο ή πριν 6 μήνες, γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταλγκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνουν. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10 χιλιάρικα πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πας σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνει. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1 χιλιάρικο, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χριστό, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
1: Ωρεοποιούν
0: οι σχολές τους έχουν βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάτια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, ξαναλλάζουν. Τέλος πάντων, είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λόγω.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω έτσι. 100%.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον ας πούμε αυτή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
0: οτιδήποτε,
1: και αρχίζεις και λες μόνο τα θετικά του για
0: ακριβώς,
1: να του δώσει την δυνατότητα, πάρτο ας πούμε, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματική.
0: Και ποια είναι πραγματικότητα.
1: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική. Και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media. Και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει παιδιά ελληνική κουζίνα. Κουζίνα à la grec. Πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο. Όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
0: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη. Και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, υπάρχει πολύ σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε και εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέατρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά από τις εξέλιξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιές κτλ. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε σε δεύτερη θέση. Ακριβώς.
1: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, off, έτσι, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο, να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling, ναι, πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε αυτούσιο.
0: Ακριβώς, ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: και δεν κάνουμε τίποτα.
0: Είναι, ναι, είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, τον ίδιο πολιτισμό και πας, ας πούμε, και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάνε να δει,
1: έχουν
0: να πληρώσει
1: εισιτήριο,
0: να κάνει νερά, ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, Δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον το όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνο να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
1: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το κομμάτι των... επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα σμιλθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από θέμα, ας πούμε, βασικής ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες, και να μην κάνεις μία, ας πούμε, ελληνική σούπα?
0: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
1: Ναι.
0: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις και τα λοιπά, αλλά εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
1: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση, να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχήσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες? Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλε να κάνει σούσι?
0: Λοιπόν, να πω κάτι.
1: Γιατί να κάνει σούσι?
0: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ, δηλαδή δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή κτλ., σαφέστατα ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή. Δηλαδή, παίρνει γραμμή από τη σχολή το τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές να μπορείς να διδάξεις, φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες το έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι? Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται
1: αυτό? Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δεν βαριέσαι.
0: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε πέντε πράγματα, πέντε βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε κτλ. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
1: Ναι,
0: να πω, αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις τέσσερις εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα ήθη μας, τα έθιμα, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση, έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα, όλα δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αν μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε και για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο τον πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρεσμα κουκουνάρες, ας πούμε.

0: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα, ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, πια αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. ο Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
1: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς της γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα, όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ. Έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα γιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολλή εξέλιξη, θέλει πολλή δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσει εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλιο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή,

0: Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκε στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία, ήταν πολύ νόστιμο. Με αυτό μεγάλωσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού, καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα, ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο, είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή ήταν και καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά, ας πούμε. Εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό του τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφτουν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτή στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει ας πούμε ακριβώς και τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα, και εκείνο είναι διαφορετικό. Πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα. Τα χορταρικά που έχουν βιαλιά μου από τον κήπο και από τον Παξέ, είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι σημαίνει και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα, ναι, μπορώ να πω έτσι ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που δεν τα ήξερα. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς
0: Φαντάσου λοιπόν να
1: και πάνω
0: μπορούσες
1: κάτω κτλ.
0: με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
1: Πολλές φορές το κάνω και τώρα, δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκ και με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά του. Άλλωστε, εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το ξανα. Να το φτιάξω πάλι δηλαδή. Είμαι σε αυτή τη σειρά, πώς να το πω, ας πούμε. Και μ' αρέσει, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μια βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μια βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. Να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε.
0: Μεγαλώντας μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε.
1: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό

0: όταν σχεδιάζεις κάτι, τη μια τη μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, η μελιτζάνα, το αρνί, ο κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλω αυτό το πράγμα? Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει. Αυτό είναι, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας. Να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Παιδιά, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτριοι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής. Έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο έβυχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή, και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιούζου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσουπα.
0: Αυτό που λες συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή σε έχουμε τη μια ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι, εμείς τότε έτσι. Δεν το κουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
1: 26,
0: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει. Να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
1: Με σωστές βάσεις.
0: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας του λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή λοιπόν.
1: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
0: εγώ βλέπω ότι, να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας, όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση, και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά και τα λοιπά, με τα χόρτα του και τα λοιπά. Όπου και να το σερβίρεις, κάνει τράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες σπανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω.

0: Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το... Δηλαδή πώς, ας πούμε. Ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριλιάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε. Πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Χονγκ Κονγκ, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλές αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπως είναι εδώ η χωριλιάτικη σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό. Τα προϊόντα.
2: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή, τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
2: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά, γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμερίσματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
2: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας, θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας κτλ. Και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
2: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
2: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
0: Και το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
2: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, η ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ, δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα και εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, ότι αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούμε ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοήθησαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε.

0: αλλάξουμε κάτι. Και η επόμενη, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, γιατί ειλικρινά το λέω, η επόμενη είναι πάντα καλύτερη από τους προηγούμενους. Γιατί είναι, έχει να κάνει την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή. Επομένως αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει, με πολύ
0: θα πω
1: μεγάλη
0: θα,
1: έτσι...
0: Θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
1: Ναι.
0: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Και όχι τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες. Αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά, στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα δύο βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη, μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισε όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι εννοώ 50-50. Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις το ένα ή το άλλο.
0: Γρήγορα, εντάξει, ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
1: Στήρα ή ροφός?
0: Στήρα.
1: Πρόβατο ή άρνη?
0: Πρόβατο.
1: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα?
0: Θα πω το κατσικάκι.
1: Φασόλια ή φακές?
0: Φακές.
1: Σέλινο ή πράσο?
0: Πράσο σέλινο.
1: Μαϊντανός ή άνηθος?
0: Μαϊντανός.
1: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη,
0: ναι,
1: για κάτι,
0: ναι,
1: το οποίο,
0: ναι, ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: τα λέω με τίποτα.
0: Ναι, ναι,
1: και στην,
0: ναι,
1: πορεία των χρόνων.
0: Ναι, ναι, το έχω κάνει, το έχω κάνει.
1: Ναι,
0: το
1: έχω κάνει. Θα ήθελες να μας πεις ένα...
0: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά, επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ, τέλος πάντων, που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη διάρκεια, με ό,τι μάζευα όλα μου τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας, ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος. Για το τότε ήταν σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα για την άποψή μου, εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα Δεν θέλω να κάνω ρεμπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα.